Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή. Oh my.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 13 του Ιούλη. Στοκόλμος μπείστε συντονισμένοι, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι κοντά μας. Ιουλία Μπονάρου, Έφη Κωνσταντέλου, Παναγιώτης Καλπακίδης, Κλεάθης Τζούνιορ, Τέρης Χατζηγιάννου. Θα ξεκινήσουμε από τα νησιά μας. Δεν θέλω να πάμε σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα τοπικά, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την απόφαση Δημοτικής Αρχής να καταθέσει μήνυση κατά της Δημοκρατικής, γιατί λέει μία εικόνα ήταν από τη χρήση AI. Και διαβάζω τώρα κάποια μαθήματα περί δημοσιογραφίας και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι χάνουμε λίγο την ουσία, δηλαδή χάνουμε λίγο σοβαρά ζητήματα και εκφράζω και απορίες τελικά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν στο να γίνουν τέτοια πράγματα? Δηλαδή εννοώ τώρα να καταθέσει μήνυση καμιάς εναντίον μιας εφημερίδας γιατί λέει μία φωτογραφία και όχι το κείμενο, είναι αυτή η οποία παραπλανά. Παιδιά, τα πράγματα δεν είναι εύκολα στο νησί. Και βεβαίως είναι αυτό το οποίο λέμε. Όταν έχεις την ευθύνη της εξουσίας, έχεις την ευθύνη για όλα. Και βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα δεδομένα δεν είναι ζητήματα που τώρα έχουν προκύψει, είναι και παθογένειες στο παρελθόντος. Αλλά αυτή είναι η ευθύνη. Δηλαδή δεν μπορεί να εγκαλείς μια προηγούμενη δημοτική αρχή για αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα ή δεν έχουν διορθωθεί τώρα. Και νομίζω ότι κατανόηση υπάρχει, αλλά η αλήθεια είναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι παρά το γεγονός ότι σπαταλάμε και υπάρχει μια προσπάθεια, εγώ δεν θα το αρνηθώ, ότι γίνεται μια προσπάθεια. Και σε αυτό έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη και οι πολίτες σε αυτή την εικόνα, αλλά παρά το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια, ότι πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, 92 εκατομμύρια, είναι τρελά χρήματα. Η εικόνα δεν είναι η ιδεατή, όχι καν δεν είναι ιδεατή, δεν είναι καν αποδεκτή δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά, σου δημιουργούν πολύ μεγάλη στεναχώρια όταν τις βλέπεις. Γιατί δεν έχεις ακολουθήσει μια πατημένη μιας προηγούμενης δημοτικής αρχής, έχεις ουσιαστικά ρίξει στα κεφάλια αρκετά χρήματα, έτσι, από το λεγόμενο, τη λεγόμενη μπάνκα του Δήμου, προκειμένου να έχεις κάποια άλλα αποτελέσματα. Και αυτό ακόμη δεν έχει αποδώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και υπάρχουν και κενά ελέγχου και υπάρχουν όλα τα σχετικά. Δεν είναι εικόνα ιδεατή και δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε ένα τέτοιο πεδίο. Μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, πάμε Βασίλη, πάμε στο ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κάλινο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Καταρχήν αυτή η επίσκεψη του κλιμακίου των γερουσιαστών, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, στην Κάλινο, παρουσία των δύο υπουργών, του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού Υγείας δηλαδή, εναλλάξει Κικίλιας και Γεωργιάδης. Για διάφορα ζητήματα, εκείνη η δημόσια έκκληση από τον Άδωνη να μεταφέρει στον Ντόναλντ το Γκάς Μπιλιράκης ότι δεν θέλουμε να δοθούν τα F-35 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τον Μπιλιράκη, όσο ύψος του λείπει, τόσο αποφασιστικός είναι ο άνθρωπος, να λέει ότι αυτό είναι δεδομένο. Ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, ότι έχουμε κάνει τις σχετικές συζητήσεις και ότι είναι αυτονόητο. Όμως μαζί με την επίσκεψη είχαμε και θετικά σε σχέση με ένα μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει την Κάλινο και όχι μόνο την Κάλινο, παρά εσύ και τα υπόλοιπα νησιά. Αναφέρομαι στην ΑΝΕ και στον νήσο Κάλινος, όπου μετά από αρκετό καιρό ξανακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι ανοίγει μία νέα σελίδα. Και αυτά θέλουμε λοιπόν ουσιαστικά να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της Καλλινού, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να μας δώσει και λίγο ρεπορτάζ και λίγο την αίσθηση από αυτά τα οποία συνέβησαν στο νησί, αλλά κυρίως το τι είπε ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Εδώ νομίζω πρέπει να σταθούμε. Καλημέρα κύριε Δημάρχε.
1: Κυρία Χατζηγιάννου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Προφανώς χαίρομαι που θα σταθούμε σήμερα στο νησί της Καλλινού και θα σταθούμε και μέσα από τα δικά σας ερδιανά. Απλά θα σας πω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Καλλινό αυτό που συνέβη το Σάββατο.
0: Βεβαίως.
1: Διότι η συνύπαρξη όλων στο ίδιο τραπέζι δεν έχει, έχει να κάνει μόνο με θετικά αποτελέσματα, όποιες και αν είναι οι διαφορές, όποια και αν είναι η οπτική γωνία, διότι αυτό το νησί αξίζει. Είναι ένα δυνατό νησί με μια ισχυρή ναυτική παράδοση, με ανθρώπους που έμαθαν να κοιτούν πέρα από τον ορίζοντα και ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν διαχρονικά να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο και αν θέλετε και αυτοί οι οποίοι έφυγαν από την πατρίδα μας προκειμένου, από την Ελλάδα, από τα νησιά μας, από την Κάλυμνο, προκειμένου να επιβιώσουν και πήγαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, αυτοί δεν ξέχασαν ποτέ την Κάλυμνο. Έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους σε αυτό και φαίνεται σε όλα τα θέματα, τα αναπτυξιακά και τα κοινωνικά του νησιού. Και εμείς εχθές είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Μπιλιράκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής 7 βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσου και ήταν μια έτσι πολύ συγκινητική αλλά και ουσιαστική η επίσκεψή του στο νησί και υπόθησαν αρκετά πράγματα και θέματα που αφορούν την νησιωτικότητα και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού, την υγεία, τις μεταφορές αλλά και γενικότερα τις δυνατότητες που μπορεί να υπάρξουν προκειμένου να υπάρξουν να βρεθούν κοινοί τόποι και συνεργασίες σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
0: Πάντως, Δήμαρχε, αποδεικνύεται τελικά ότι αυτή η οικογένεια Μπιλιράκη μετά από τον πατέρα ο γιος έχει μία βάση, μία τρομερή αγάπη για την Κάλυμνο και βεβαίως ότι ο άνθρωπος βάζει στις πλάτες του και τα εθνικά θέματα χωρίς να λησμονεί την ιδιαίτερη πατρίδα του. Δηλαδή, γιατί εδώ ο Μπιλιράκης ήταν αυτός ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, έτσι. Ο Μπιλιράκης είναι η σύνδεση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και με την Προεδρία Τραμπ. Για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
1: Έτσι και πρέπει να τα λέμε, κύριε Χατζηιωάννου, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Είτε αυτά έχουν βάση που δεν είναι αρνητικό το πρόσημο, δεν είναι γκρίνια, αλλά είναι δεδομένα και τα δεδομένα αυτά πρέπει να διεκδικηθούν με δυναμικό τρόπο, συνδικαλιστικό, βεβαίως να διεκδικηθούν. Εάν τα πράγματα έχουν θετικό πρόσημο και είναι επί του πεδίου τα αποτελέσματα, βεβαίως κανείς δεν πρέπει να είναι μικρόψυχος και να λέει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Εσείς ζητήσατε από τον κύριο Μπιλιράκη να βάλει, αν θέλετε, πλάτη ή να προωθήσει ή να πιέσει προς την κυβέρνηση για θέματα που αφορούν την Κάλυμνο. Λέω σε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με μια σχέση ειλικρίνειας, Καλύμνιος προς Καλύμνιο δηλαδή. Γιατί εντάξει, κυβερνήσεις πάντα μπορεί να λένε πολλά, αλλά χρειάζονται και εκείνα τα ηλατήρια ή εκείνη την πίεση προκειμένου να υπάρξει αποτελέσμα.
1: Να ξέρετε, κύριε Χατζηιωάννου, ότι ο κύριος Μπιλιαράκης τα ξέρει πάρα πολύ καλά και όπως αγαπά την Κάλυμνο που είναι η πατρίδα του, ό,τι ισχύει για την Κάλυμνο ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά και γενικότερα για την Ελλάδα. Εμείς προφανώς δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική, δεν είμαστε κυβέρνηση, δεν είμαστε Υπουργείο των Εξωτερικών, όμως κάποιες συζητήσεις οι οποίες είναι πραγματικότητα, γιατί τα νησιά της πατρίδας μας, όλα τα νησιά βρίσκονται, δεν είναι απλά νησιά τα οποία είναι στο Αιγαίο, αλλά εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σταυροδρόμια, θα έλεγα, του πλανήτη μας. Τόσο και τόσα συμβαίνουν, τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, τι στην Ουκρανία, τι στην γενικότερα, τι συγκρούσεις υπάρχουν που δοκιμάζουν την περιοχή μας και το ξέρετε πολύ καλά, τι μεταναστευτικές ροές μας ασκούν πιέσεις, τι απειλές κατά της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όλα αυτά είναι πιέσεις οι οποίες γίνονται προς την πατρίδα μας, γίνονται προς τα νησιά μας, γίνονται προς την Κάλυμνο και όλα αυτά ο Μπιλιράκης τα ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι στο τραπέζι μας έφυσε όλους άναυδους.
0: Πάμε τώρα, σε
1: αυτό το περιβάλλον προσπαθούμε να σταθούμε.
0: Πάμε τώρα σε ένα επίμαχο ζήτημα, Δήμαρχε. Έχετε πιέσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά εκεί προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχουν δοθεί επανειλημμένες υποσχέσεις. Μάλλον κάτι φαίνεται να αλλάζει. Δεν ξέρω, ξέρετε, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη και όταν φτάνουν εκλογές, θεωρώ ότι είμαστε σε μια λογική. Πάρτε τα όλα τώρα. Και εδώ κρατάω και, αν θέλετε, λίγο πιο σφιχτά τα λουριά. Τι μας είπε ο κύριος Κικίλιας, για να μην τον αδικήσουμε.
1: Ναι, δεν είναι πάρτε τα όλα και δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι πάνε όλα χάπατα χωρίς κρίση. Παίρνουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε, διεκδικούμε ό,τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Να ξέρετε ότι το καλό από τη μία πλευρά που αφορά όλα τα νησιά και τις άγονες γραμμές είναι ότι οι συμβάσεις πλέον οι οποίες συνάπτονται με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν είναι συμβάσεις ενός έτους, αλλά είναι τετραετίες.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα νησιά,
0: και αυτό,
1: για όλους τους επιχειρηματίες.
0: Και αυτό πέρασε 20 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα, Δημαρχή, έτσι, μη σας πω και παραπάνω.
1: Ναι, ναι, θυμάστε, θυμάστε τα χρόνια του μια φορά και ένα καιρό, θυμάστε εκείνο το ηρωικό Πανορμίδης,
0: έτσι.
1: Τι έκανε και πόσο ήταν η ζωή των νησιών. Τώρα λοιπόν που ο ανταγωνισμός είναι πιο, έχει εξελιχθεί, τώρα που τα νησιά μας έχουν προοδεύσει, τώρα η συγκοινωνία, η ζεύξη ανάμεσα στον Πειραιά και στα μεγάλα κέντρα της περιοχής μας όπως είναι η Ρόδος, η Σύρος και τα γύρω νησιά, ζεύξη με την Κάλυμνο που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας, είναι πολύ σημαντικό και το τετραετές λοιπόν αυτή η σύμβαση εξασφαλίζει πάρα πολλά ακόμη και για τις ίδιες τις εταιρείες που μπορούν να προχωρήσουν σε ανανέωση του στόλου τους. Εμείς βέβαια είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία, πολύπαθη, ταλαιπωρημένη. Ξέρετε πολύ καλά ότι η εταιρεία ήταν απαξιωμένη, όχι μόνο καταχρεωμένη, αλλά ήταν απαξιωμένη γενικώς στις σχέσεις τους με τους έξω, με το Υπουργείο. Κανείς δεν ήθελε, κανείς δεν εμπιστευότανε και δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα προκειμένου να μπορέσει και η Κάλυμνος να μπει μέσα στο τετραετές και μάλιστα, κύριε Χατζιωάννου, επειδή οι όροι ήταν για μας δύσκολοι, και τι εννοώ δύσκολοι, για να μπορέσει κανείς να πάρει γραμμές, οι όροι πλέον είναι οι εξής. Δεν είναι μειοδοτικός ο διαγωνισμός, είναι απλά στον τίτλο. Οι διαγωνισμοί έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Έχεις πλοίο νεότερο, περνάς. Έχεις πλοίο παλαιότερο, τότε και υπάρχει ο ανταγωνιστής σου με νεότερο πλοίο. Δεν ανοίγουν καν οι οικονομικές σου προσφορές.
0: Μάλιστα.
1: Και τζάπα να εκτελέσεις τη γραμμή, δεν περνάς στη δεύτερη φάση για να πάρεις. Και τον ίσως Κάλυμνος και η εταιρεία μας δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο, γιατί το πλοίο μας είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Άρα τι κάνουμε τώρα αυτό, τι
1: συμφωνήθηκε. Παρόλο, κύριε Χατζηιωάννου, που δεν είναι έτσι, γιατί η θάλασσα θέλει προσοχή, η θάλασσα δεν συγχωρεί. Μπορεί ένα πλοίο των 38 χρόνων να είναι πολύ πιο καλοσυντηρημένο, πολύ πιο δυνατό από ότι είναι ένα πλοίο των 30 χρόνων, κακοσυντηρημένο, διελειμμένο, χωρίς να επενδύονται χρήματα πάνω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο νομοθέτης έκανε αυτό που έκανε και εμείς χορεύαμε σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Άρα τώρα τι
1: εδώ βοήθησε, αν θέλετε, ο Υπουργός.
0: Ναι, τι συμφωνήθηκε εδώ, αυτό, να καταλάβω τι συμφωνήθηκε, Δήμαρχε. Δηλαδή εννοώ ότι ποια είναι η είδηση, πώς προκύπτει, πότε ξεκινάει αυτό.
1: Και ίσως Κάλυμνος μπήκε και αυτό στο τετραετές πρόγραμμα και έχει δεσμεύσει την γραμμή προς από Κάλυμνο Αστυπάλαια, Κάλυμνο Κο Αστυπάλαια, Κάλυμνο Ψέριμος Κο Αστυπάλαια, αυτό τον γύρο και μία άλλη γραμμή η οποία όσον ούπο θα την πάρουμε, η οποία είναι ισοσταθμιστική, γιατί το κόμιστρο για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτές τις γραμμές δεν έφτανε μόνο να ξεπεράσουμε το ηλικιακό, έπρεπε να μην υπάρξει και ανταγωνιστή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να πέσει το τίμημα σε χαμηλά επίπεδα, ούτως ώστε να μην παρουσιαστούν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Γιατί αν παρουσιαζόταν έστω και ένας με νεότερο πλοίο, πάλι θα χάναμε τη γραμμή και θα είμαστε έξω από όλα. Σε όλα αυτά, το καταθέτω δημοσίως, ο Υπουργός ήταν αρρωγός και έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει.
0: Άρα πότε χτυπάμε ότι ξεκινάει?
1: Τον ίσως Κάλυμνος πιστεύω ότι αυτές τις μέρες τώρα ετοιμάζεται, τέλειωσαν το επισκευαστικό κομμάτι, τελειώνουν σήμερα, αύριο οι επιθεωρήσεις, γίνονται τα δοκιμαστικά και είναι έτοιμη η γραμμή να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα.
1: Με το που έρθει στην Κάλυμνο ξεκινά τα δρομολόγια.
0: Και αυτό το οποίο έχει να κάνει με ένα νέο σκάφος στο άμεσο μέλλον, πώς έχει, κύριε Δημαρχέ?
1: Αυτό το σκάφος χτίστηκε σε αντικατάσταση εκείνου του στολιδιού του Αιγαίου που κάηκε έξω από τα Κουφονήσια το Κάλυμνος Σταρ. Ναι,
0: σωστά.
1: Αυτό τελείωσε, έληξε, το θυμόμαστε όσοι πρέπει να το θυμόμαστε και είναι κρίμα και άδικο και για την Κάλυμνο και για τα νησιά, γιατί ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο σκάφος. Χτίστηκε λοιπόν ένα καινούριο σε αντικατάσταση, όμως με πολλά προβλήματα, διότι δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Το κόστος ξεκίνησε μια σύμβαση από 750-800.000 πόσο ήτανε, και έφτασε τώρα να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο πάρθηκε από την προηγούμενη διοίκηση δάνειο ύψους 900 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε, γιατί οι όροι ήταν δυσβάσταχτοι, με αποτέλεσμα η εταιρεία να έχει μια περιπέτεια που να είναι πιο φουρτούνα από τα απογορευτικά μποφόρ του Αιγαίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα γι' αυτό...
1: Και παλεύουμε μάλιστα, κύριε Χατζηγιάννου, σας το λέω ειλικρινή, χωρίς καμία διάθεση, ούτε γιατί τώρα υπάρχουμε, αύριο δεν υπάρχουμε, αλλά παλεύουμε ως ομάδα, ως δημοτική αρχή, παλεύουμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι η κατάσταση δεν ήταν αυτή για να βάλεις κλειδί και να μπεις μέσα. Ήταν μια κατάσταση εντελώς διελειμμένη.
0: Μάστε.
1: Άρρωστη κατάσταση.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, σε σχέση και με την επίσκεψη του Γκάσα Μπιλιράκη, του Κώστα Μπιλιράκη δηλαδή, στην Κάλυμνο μαζί με τους υπόλοιπους 6 βουλευτές. Βεβαίως, να πούμε το εξής, και αυτή η υπόσχεση μπήκε δηλαδή σε αυτή την λογική της τετραετούς σύμβασης. Μια ιστορία την οποία, με αν θυμηθώ, τι 20 χρόνια, 25 χρόνια την ακούω δηλαδή, από τους υπουργούς Αιγαίου, από τους υπουργούς Ναυτιλίας για το θέμα αυτό. Όταν 25 χρόνια κάνουμε για να κατακτήσουμε ή να προωθήσουμε το αυτονόητο, τι περιμένει σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα. Και με την ελπίδα ότι πράγματι το νήσος Κάλυμνος θα μπει στην γραμμή, θα λύσει κάβους δηλαδή, και θα γεμίσει πλέον ή θα εμπλουτίσει τα γαλάζια νερά των νησιών του Βορείου Συγκροτήματος, γιατί βοήθησε τα μέγιστα σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες κρίσεις. Λοιπόν, μουσικά, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, θα μείνουμε στο κεφάλαιο νησιωτικότητα.

Πόσο μου αρέσουν αυτές οι ανάσες όταν υπάρχουν τέτοια κομμάτια, δηλαδή ουσιαστικά για να ντύσουν αυτό το δίωρο ενίοτε, γιατί δεν είμαστε και από αυτούς προτιμών να παίζουν μουσική. Τουλάχιστον εσύ, έτσι, είμαι παρασύρης. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και λέω να την παρουσιάσουμε αύριο, μια δουλειά που έχει να κάνει με τις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί είδαμε τι γίνεται στον Δήμο της Ρόδου, πώς είναι οι παίκτες, πρέπει να αλλάξουμε και γήπεδο, έτσι, να δούμε και σε άλλα δεδομένα, ενώ πολιτικά δεδομένα, τι μέλη γενέστε.

0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο, παιδιά, κοιτάξτε, έρχεται, όχι ρεβάνς, δηλαδή φοβεροί αγώνες, ημιτελική στο Μουντιάλ, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, οι Άγγλοι λέει είναι έτοιμοι να πάρουν τη ρεβάνς του 86. Παρακαλώ, σιγά σιγά, κορίτσια, μην βιάσετε να πάρετε και να πιείτε κανένα πάιντ, σιγά σιγά. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα ερώτημα τι ομάδα υποστηρίζουμε. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι είναι αδυναμίες αυτές. Δηλαδή, ο μεγάλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει επηρεάσει για πάντα την κρίση μας. Εν τω μεταξύ, είναι μία από τις χώρες που θέλω να επισκεφθώ. Δηλαδή, είναι, αν θέλετε, και όνειρο ζωής. Έτσι, το Buenos Aires, η Αργεντινή, έχει πολλά να δει κανείς εκεί. Και βεβαίως εκεί λατρεύουν το ποδόσφαιρο, λατρεύουν το χορό, είναι φοβερά πράγματα και είναι από τα ρεζότ, στοίχημα. Δεν ξέρω αν καταφέρω να πάω στη Ψέρη μου, αλλά στην Αργεντινή θα πάω φέτος. Λοιπόν, ποια Ψέρημος? Ψέρημος είναι, μιλάμε για νούμερο ένα ρεζόρτ. Δεν υπάρχει σκάφος μα σκάφος για ότ, ο οποίο να μην έρχεται για να πιάσει Ψέρημο το καλοκαιράκι. Δηλαδή, ειδικά τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, επειδή λένε οι άλλοι για τις μικρές Κυκλάδες, τα λεγόμενα μικρά δωδεκάνησα, δηλαδή εννοώ στο βόρειο συγκρότημα, είναι μοναδικά. Δηλαδή, εκείνο το αρχιπέλαγος το οποίο υπάρχει μεταξύ Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Αγαθονησίου, όλο αυτό το μοναδικό αρχιπέλαγος είναι gorgeous. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Έτσι δεν τότε λέει ο Γκάς, gorgeous. Okay. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε σε αυτά τα νερά. Θα μείνουμε σε αυτά τα νερά για να πάμε σε λίγα λεπτά. Θα ψάξει τώρα να βρούμε τον τέος δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, ο οποίος παραμένει ενεργός. Δηλαδή, το βλέπω ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική αντιπολίτευση. Καλό είναι να μάθουν και οι υπόλοιποι που είναι στα υπόλοιπα νησιά πώς κάνει κανείς αντιπολίτευση. Δηλαδή, εννοώ με ποιο τρόπο προσεγγίζει τα ζητήματα. Και ελπίζω πραγματικά οι Πάτμοι, οι πατριώτες μας οι Πάτμοι, να έχουν εκείνη τη διακριτική ευκαιρία να καταλάβουν, έτσι, και αυτούς οι οποίοι έχουν μια προηγούμενη παρουσία, έχουν μια θητεία, αλλά έχουν πάντα μια θετική προσέγγιση στα κοινά και πολιτεύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο από αυτόν ο οποίος δεν συνηθίζεται, έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, δεν συνηθίζεται αυτό το οποίο κάνει ο Λευτέρης ο Πέντες, ο οποίος, εάν κανείς, νομίζω ότι είναι αυτές οι επιλογές, ειδικά στα μικρά νησιά όπου οι ισορροπίες αλλάζουν με ελάχιστα πρόσωπα. Όσο σημαντική ήταν η παρουσία του ως δήμαρχος, εξίσου σημαντική και αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή μάλλον της αντιπολίτευσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου. Πάμε λοιπόν για να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι μεγάλο, είναι η λεγόμενη μεγάλη εικόνα, δηλαδή, που έχει να κάνει με την νησιωτικότητα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Χατζιώνη.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Νομίζω ότι
0: όχι,
1: είναι ότι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, τόσο. Νομίζω ότι είναι η εκτιμώ πια ότι μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας έχουμε εκείνη την δυνατότητα να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε και να αξιολογήσουμε και συμπεριφορές αλλά και πορείες των ανθρώπων στον χρόνο. Και είναι ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνετε. Συγκρίνετε είτε και εσείς καμιά φορά με τα υπόλοιπα νησιά, θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, νησιωτικότητα. Εκφράζετε κάποιους προβληματισμούς. Θα ήθελα να μας βάλετε λίγο έτσι στη φιλοσοφία αυτού το οποίο δημοσιοποιήσατε.
1: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι ο λόγος που επιλέγω να δημοσιοποιήσω την παρέμβαση που έκανα στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, στην διαβούλευση που έγινε, που γίνεται, εξελίσσεται ακόμη, 22 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος, κύριε Χατζιάνου, είναι ότι ζούμε μια περίοδο που υπάρχει μια έντονη απαξίωση των θεσμών. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον βλέπουμε ότι και στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ο κόσμος να απαξιώνει τα θεσμικά όργανα. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι και συμμετέχουμε, αυτοί που συμμετέχουμε θεσμικά στα όργανα αυτά. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα την τοποθέτηση και την παρέμβαση που έκανα με τις προτάσεις μου στην Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τα νησιά μας, να την αναδείξω. Γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον να βλέπει πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες να περιορίζονται στη φωτογραφία, την εντύπωση και την επικοινωνιακή στιγμή, ας πούμε.
0: Ναι, και τα likes, τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρο και ως θέμα δηλαδή της εποχής, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στρατηγική, η οποία δεν έχει, αν θέλετε, βάσεις, αλλά ένα ρηχό υπέδαφος, αν υπάρχει υπέδαφος, ή επίπλαστα νομίζω υπάρχει στον αφρό, και μετά με το βάρος της κενής διαχείρισης μπορεί να φτάσει στον πάτο κυριολεκτικά, αφού μιλάμε και για ύδατα.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό ο κόσμος πλέον το αξιολογεί και αυστηρά. Και γι' αυτό εδώ σήμερα συζητάμε ότι η βάση μιας πολιτικής όπως είναι αυτή η στρατηγική για τα ύδατα, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, δεν μπορεί να μην έχει βάση για εμάς την νησιωτικότητα, που είναι μια συνταγματική υποχρέωση, θυμίζω, της πολιτείας, που ουσιαστικά τι λέει, ότι πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε εμείς τα νησιά ώστε να μην έχουμε ίδιες συνθήκες με την υπηρετική χώρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούμε και να υποστηριχθούμε. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια ειδική πολιτική για το νερό και τα νησιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που αναδεικνύω μέσα από την παρέμβασή μου, και κυρίως το πώς θα καταστήσουμε βιώσιμους τους παρόχους. Τι εννοώ? Εννοώ τους δήμους.
0: Δώστε μου παραδείγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Δώστε μας παραδείγματα.
1: Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως πολιτεία και ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι οι υπηρεσίες σύνδεσης στον Δήμο μας, η ΔΕΙΑ, έχουν σοβαρά ζητήματα δημοσιονομικά, οικονομικά. Mm-hmm. Αυτό τα οδήγησε σε κάτι. Τα οδήγησε η έλλειψη πολιτικών μέτρων που δεν έχουν παρθεί κατά το παρελθόν, και λείπει πραγματικά μια εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα. Όμως αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε το εξής. Η εθνική στρατηγική που έρχεται σήμερα για τα ύδατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι είναι. Είναι αρκετή. Κατά την άποψή μου, έχει κομμάτια τα οποία λείπουν από το παζλ. Mm-hmm. Και ένα από τα βασικότερα κομμάτια και κυρίαρχο για μένα είναι η νησιωτικότητα. Και τι εννοώ? Δεν μπορεί να συντάσσεται ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο πλάνο, ένα τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό και να μην υπάρχουν μέσα ένα κεφάλαιο αποκλειστικά για τα νησιά μας. Για τα νησιά μας, που πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουν ένα μικρό μόνιμο πληθυσμό και υπάρχει η ανταποδοτικότητα που πρέπει να πληρώνει ο δημότης για το νερό που θα παράξει η υπηρεσία, ακόμα και για τον τουρίστα. Η μεγάλη εποχική πίεση, το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι απώλειες του δικτύου, οι περιορισμένες οικονομίες κλίμακος που υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορώ να σας τα λέω και να σας τα
0: Το ερώτημα είναι ποιοι έπρεπε να παλέψουν για να υπάρχουν σε αυτή την εθνική στρατηγική, γιατί ξέρετε ότι ακόμη και ο ορισμός του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα, όταν δεν υπάρχει βουλευτής να είναι παρόν στην αίθουσα της Βουλής, οι νόμοι μοιάζουν σαν να είναι οι ίδιοι δηλαδή. Ούτε αυτό λαμβάνεται υπόψη. Οπότε στη συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία καθόρισε την εθνική στρατηγική, ποιοι έπρεπε να υποβάλουν αυτό το κεφάλαιο νησιωτικότητα προκειμένου να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της στρατηγικής και δεν το έπραξαν? Γιατί τώρα είναι μια γενικότερη συζήτηση, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένοι θεσμικοί παράγοντες που έπρεπε να υποβάλουν προτάσεις για να ενταχθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
1: Προφανώς και το περιγράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι της εθνικής αντιπροσωπείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ενεργοί φορείς, αλλά μπορεί και ο απλός δημότης, ο απλός πολίτης να κάνει την παρέμβαση του, αν έχει την τεχνογνωσία και την άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάντως η ΠΕ δεν πρέπει να το έχει καταθέσει, διότι οι πολίτες εκφράζονται δια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, εκλέγουν τους δημάρχους, τα όργανά τους, και αυτοί ουσιαστικά λειτουργούν ως μεσολαβητές με το ίδιο το κράτος ή απέναντι το κράτος. Άρα η ΠΕ έπρεπε να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Δημαρχέ, για να πάω και λίγο στο άλλο το οποίο συμβαίνει. Ότι καμιά φορά μπαίνουμε σε κάποια πολιτικά σχήματα για να διαμορφώσουμε ισορροπίες σε πλαίσιο ΚΕΔΕ και μετά, όταν έφτασε η ώρα, δεν καταθέσαμε καμία πρόταση. Το λέω με αφορμή αυτό το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκ των υστέρων φωνάζουμε. Μα τόσο καιρό δεν μιλούσε κανείς. Και έκανε ο κάθε λιβάνιος, λιβάνιζε, τώρα κάνω έτσι χρήση, λιβάνισε τον νόμο όπως ο ίδιος ήθελε.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η σκληρή καθημερινότητα πολλές φορές επιτρέπει να μας προσπεράσουν πολύ σοβαρά ζητήματα όπως είναι αυτό. Εγώ πάντα επιχειρούσα μέσα από τα συλλογικά οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα το θυμάστε και στο παρελθόν, και έχουμε κατακτήσεις μέσα από αυτή τη λογική, τη στρατηγική του να φέρνουμε στην ΠΕΔ πράγματα, να πηγαίνουμε στην ΚΕΔΕ που είναι το μεγαλύτερο, το ανώτερο συλλογικό όργανο.

0: μείζον ζήτημα και ξέρετε, όταν η νησιωτικότητα ανοίγεται ως κουβέντα, πρέπει να θυμόμαστε από κάτω της ότι μέσα στα φτερά της έχει προστατευμένη και μία άλλη, έναν άλλο όρο που λέγεται δημογραφικό. Και πρέπει να τεθούν αυτά τα ζητήματα επιτάπητος, γιατί αυτό που φύγει ουσιαστικά η δική μου παρέμβαση σήμερα για τα ύδατα, mm-hmm. ουσιαστικά είναι πρώτον ότι δεν έχει μπει ως εθνική στρατηγική η νησιωτικότητα. Επίσημα, mm-hmm. απλά μία αναφορά έχει γίνει. Το άρθρο 101 του συντάγματος, παράγραφο 4, όπως είπατε mm-hmm. πριν, δεν έχει αναφερθεί. Just δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα στην εθνική στρατηγική για τα νησιά. Και το δεύτερο και σημαντικότερο για μένα που φύγω είναι ότι μπορεί να στήσουμε οποιοδήποτε νέο στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς όμως να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Ότι μπορεί σήμερα να μην είναι βιώσιμες οι υπηρεσίες σύνδευσης, αλλά με ένα κείμενο δεν θα τις καταστήσουμε βιώσιμες. Αύριο λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ήταν αυτό που κάναμε λάθος χθες, ώστε να μην το έχουμε μπροστά μας,
1: ναι.
0: την επόμενη μέρα.
1: Και ξέρετε, εσείς μιλάτε τώρα για τις ΔΕΙΑ, οι οποίες είναι λογικό ότι υπάρχουν, αλλά δέχομαι μια κρατεά υποτίθεται ΔΕΙΑ στην Ρόδο, η οποία διεκδικεί να παίξει και έναν άλλο ρόλο στο προσεχές παρελθόν. Και αυτή η ΔΕΙΑ, η οποία είναι και υποχρεωμένη και δεν υπερχρεωμένη, μάλλον, και δεν αφορά μόνο την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά διαχρονικά, σε αυτό το μεγάλο ζήτημα δεν έχει εκφράσει άποψη. Δεν έχει εκφράσει άποψη. Δηλαδή, εννοώ, δεν είδα κάτι συγκεκριμένο το οποίο είναι κατατίθεται από την πλευρά της ΔΕΙΑ, εκτός και αν υπάρξει τις επόμενες ημέρες, γιατί λήγει σε 10 ημέρες. Εάν ξυπνήσουμε δηλαδή.
0: Ναι. Σωστά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εγώ ωστόσο αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι για μένα, σας λέω ξανά, επαναλαμβάνω, ότι ο εθνικός σχεδιασμός δεν είναι ένα ενιαίο κείμενο το οποίο ουσιαστικά συρρυκνώνει και μαζεύει, ας πούμε, κάποιες υπηρεσίες σύνδευσης σε λιγότερες. Για μένα βασικότερο είναι να δούμε πώς θα τις καταστήσουμε βιώσιμες, που δεν θα έχουν χρεοκοπήσει το επόμενο διάστημα και δεν θα αμφισβητηθούν. Γιατί το βασικότερο ζήτημα είναι να μην αμφισβητηθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό, ότι οι Δήμοι ή η ΔΕΙΑ δεν είναι ικανές να το διαχειριστούν, και βάσει αυτού του επιχειρήματος να έρθουν άλλες προτάσεις στο τραπέζι, οι οποίες για μένα θα έχουν πολύ αρνητική εξέλιξη.
1: Υπό την προϋπόθεση όμως, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι και οι Δήμοι δεν θα κάνουν πολιτική στο κασίδι το κεφάλι, έτσι. Δηλαδή, εννοώ, όταν έρχεται ο ίδιος υπουργός, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εκτενώς πριν από 2 χρόνια στην ΚΕΔΕ, η οποία έγινε στη Ρόδο. Όταν ερχόταν τότε ο υπουργός και έλεγε ότι η σπραξιμότητα των ΔΕΙΑΡ της χώρας είναι σε ένα ποσοστό που το επικυμαίνεται από 15 έως 30%, σε αντίθεση με αυτό το οποίο είχε π.χ. η Καλαμάτα, που είχε σπραξιμότητα στο νερό 81%. Γιατί τότε πρόεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι δεν έκαναν τη χάρη στους κολλητούς, ούτε γέμιζαν πισίνες εις βάρος του λαϊκού πολίτη. Το λέω για να γίνω και κατανοητός, έτσι.
0: Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και είναι μία από τις 8-1 παρεμβάσεις που έχω κάνει.
1: Ναι, γιατί
0: ουσιαστικά τι λέει?
1: Ναι.
0: Λέει ότι για να χρηματοδοτηθεί μία νέα παραγωγή, mm-hmm. ή τέλος πάντων να αξιοποιηθεί ένα νέο οικονομικό εργαλείο, δεν μπορεί να γίνεται αυτό χωρίς υδατικό ισοζύγιο, χωρίς σχέδιο μείωσης απολειών, χωρίς να ξέρουμε τι τιμολογούμε, χωρίς να έχουμε την κατάσταση γενικότερα του παρόχου. Άρα δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα, επενδύσεις σε υπηρεσίες σύνδευσης που δεν έχουν εικόνα το τι ακριβώς παράγουν, τι χάνουν, τι τιμολογούν. Είναι μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που το λέτε.
1: Το βλέπω και κάτι άλλο σημαντικό το οποίο λέτε: Ταμείο Νησιωτικής Υδατικής Ανθεκτικότητας, το οποίο χρειάζεται ως ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα νησιά. Δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει μια ισορροπία γενικότερα και σε αυτό που λέτε, που δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται οι δήμαρχοι, ότι το υδατικό έχει άμεση σχέση για τα μικρονήσια με το δημογραφικό.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, εννοώ ότι εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιες ειδικές πολιτικές σε σχέση με τους κατοίκους των νησιών ως κίνητρο για να παραμείνουν ή σε κάποιες ειδικές περιοχές, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά.
0: Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, mm-hmm. για το Δήμο της Πάτμου, για παράδειγμα, mm-hmm. που ξέρετε ότι κάτω στο Δήμο της Πάτμου υπάρχουν οι αρχοί, υπάρχει το Μαράθι. Προφανώς και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει μία σύνδοση και ουσιαστικά να καταχραζόμαστε το νερό, mm-hmm. όμως εκεί θα πρέπει να υπάρξουν ειδική μέρημνα για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και για να μην είναι το νερό ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει κάποιον να πάει να μείνει σε αυτά τα νησιά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και σε άλλα μικρονήσια ή σε άλλα μεγαλύτερα νησιά. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές πολιτικές και γι' αυτό επιμένω ότι το ειδικό κεφάλαιο στην Εθνική Στρατηγική

0: για τα ύδατα είναι κομβικό και πρέπει να απαιτηθεί.
1: Κλείνω με ένα άλλο θέμα να σας ρωτήσω. Τι γίνεται με τα διάφορα, θέλω να ακούσω την άποψή σας σε σχέση με τα όσα ανακοινώνονται για τον τομέα του αθλητισμού τον τελευταίο καιρό. Βλέπω ότι οι υπουργοί περνάνε, υπόσχονται, εξαγγέλνουν διάφορα έργα τα οποία τρέχουν αυτή την ώρα ή μπαίνουν σε μια πορεία στην Πάτμο. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά?
0: Κύριε Χατζιωάννου, ό,τι έργο προωθείται για κάθε τόπο είναι ευχής. Έργο να γίνει, να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Το ίδιο και για την Πάτμο, το ίδιο και για τα αθλητικά και ευχόμαστε να έχουν καλή κατάληξη. Ωστόσο όμως, εμείς ως αντιπολίτευση πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και η δουλειά μας είναι όχι να εμποδίζουμε τα έργα, αλλά να πραγματοποιούμε τον έλεγχο που απαιτείται. Mm-hmm. Εγώ θα σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική πλέον. Είναι βέβαιο και έχει ακουστεί και έχει μεταδοθεί ότι Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Είναι αναμενόμενο να έρχονται και να βλέπουμε την παρουσία έντονη ανθρώπων της κυβερνήσεως στα νησιά μας, κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εγώ προηγούμενο χρόνο δεν το είδα.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο όμως,
1: δηλαδή, ό,τι και θέλουμε να πούμε, μάλλον ό,τι και να πούμε, μην είσαι εκλογές, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν κοιμάται κανείς από τους υπουργούς, έτσι. Παντού κορδέλες έχει... κόβουνε, παντού βάζουν πλάκες.
0: Στοιχειώδη ενασχόληση με τα κοινά, καταλαβαίνεις ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Όμως, ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι ό,τι βήμα γίνεται είναι θετικό, αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο, με τον θεσμικό τρόπο και να μην έχουμε αύριο μεθαύριο προβλήματα που απλά για να εντυπωσιάσουμε και για να κάνουμε μια ουσιαστική επικοινωνιακή καμπάνια μας γυρίσει μπούμεραν και αυτό δεν θα το πληρώσει ο πολιτικός παράγοντας, αλλά θα το πληρώσει η τοπική κοινωνία.
1: Κρατάτε κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με τα έργα τα οποία ουσιαστικά έχουν προαναγγελθεί στην Πάτμο για τα λεγόμενα αθλητικά έργα, γιατί βρέχει γήπεδα από ό,τι καταλαβαίνω εκεί.
0: Προφανώς και έχουν διατυπωθεί κάποιες επιφυλάξεις στο θεσμικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτμου.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο, επειδή είμαστε σε αναμονή εξελίξεων, δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω και περιμένω να δω το τι ακριβώς θα γίνει για να είμαι όριμος να απαντήσω.
1: Ένα τελευταίο, ένα μεγάλο θέμα το οποίο είχα τρέξει εσείς και μετά μπλέξαμε με αυτό το περίφημο master plan του λιμανιού της Πάτμου. Τι γίνεται?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανηνεμία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εξελίσσεται κατά την άποψη τη δική μου. Όντως έχει πάρθει η απόφαση από τη σημερινή διοίκηση να πάει σε ένα νέο master plan.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα είτε νέο το πούμε είτε τροποποίηση του παλιού το πούμε, η διαδικασία για να το οριστικοποιήσουμε είναι ακριβώς η ίδια χρονοβόρα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε πάμε σε μια από την αρχή διαδικασία ώστε να ικανοποιηθεί το θέλω της σημερινής διοίκησης, γιατί η τοπική κοινωνία, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ότι είναι αντίθετη απέναντι από αυτή την κίνηση και θα ήθελε να συνεχιστεί το προηγούμενο master plan, να οριστικοποιηθεί μετά την νέα παρέμβαση που ζήτησε να κάνουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας, δηλαδή να γίνει η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά να είναι οριστικά έτοιμο το master plan μας. Οπότε είμαστε σε μια δύσκολη φάση, κατά την άποψη τη δική μου, που δεν ευνοεί τις εγκαταστάσεις και τις νέες υποδομές του λιμανιού.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, Δημαρχέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Πάτμου, από τον τέος Δήμαρχο της Πάτμου, τον κύριο Λευτέρη Πέντε, γιατί έχουν ενδιαφέρον και βεβαίως υποχρεωμένοι να ακούσουμε όλες τις πλευρές και την Δημοτική Αρχή του Νικήτα Τσαμπαλάκη, αλλά βεβαίως και την αντιπολίτευση του Λευτέρη Πέντε. Επαναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος έχει μια συνέπεια σε αυτό το οποίο λέει και μια ιδιαίτερη προσέγγιση που κάνει στα θέματα αυτά. Λοιπόν, αυτά περίεργα δεν τα αναφέραμε νωρίτερα. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει από το κόμμα, λέει, να μην συμμετάσχει στις εκλογές και να ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα. Λέει, τι ωραία πράγματα που έχουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτοί να μην χωριστούν, καταλαβες. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, μπαίνα σε ένα θάλαμο. Θυμάστε τον περίφημο θάλαμο που λέγαμε από την εποχή που ήταν συνασπισμός, τότε που είχαν και, ήταν και τα λίγα τα πρόσωπα, τότε χωρούσα στο θάλαμο πραγματικά. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα χρόνια του συνασπισμού εδώ στην περιοχή μας, τότε που ερχόταν και ο πρόεδρος, αργότερα ο Νίκος Κωνσταντόπουλος κτλ. Τότε στο θάλαμο και πολλοί δεν είναι και ζωή. Χωρούσαν όλοι του συνασπισμού τότε, της αριστεράς και της πρόοδου. Δηλαδή θυμάμαι τον Δημήτρο Σοποτό στο θάλαμο, τον Θανάστο Ναπολιτάνο, τον Δημήτρο Γάκη, τον Δημήτρο Μπαρασό, αργότερα τον Νεκτάρι το Σαντενονιό. Τόσοι χωρούσαν. Τόσοι χωρούσαν στο θάλαμο. Και μάλιστα έχει και περιθώρια δηλαδή. Εννοώ περιθώρια απ' έξω. δεν υπήρχαν καθόλου. Τώρα έχουν μία, ρε παιδί μου, έχουν έναν τρόπο, απλώνονται δηλαδή, είναι πολύ διαχειτικοί και λένε τώρα προτάσεις, λέει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβουμε, λέει, σε εκλογές. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά, να κατέβουν τον Αλέξη. Κοιτάξτε, θέλετε δεν θέλετε, ο Αλέξης είναι ο πατερούλης. Ο Αλέξης έχει τον γκέλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Πολάκης τώρα με τον παπά και με την Δούρου. Μάλλον η όλη υπόθεση έχει να κάνει με το ταμείο. Το λέω διότι αυτοί έχουν και παράδες. Πώς το λέγανε οι ροδίτες έμποροι, οι παλιοί, παράδες. Έχουν λοιπόν παράδες να πορευτούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον για τους παράδες γίνεται όλη η ιστορία, γιατί οι άλλοι είναι χωρίς χρήματα και εκεί είναι και ένα παράθυρο μιας αμφισβήτησης από διάφορους, οι οποίοι αντί να δουν τα δικά τους τα χρέη, δηλαδή τις 500 έρχονται και ρωτάνε πού τα βρίσκει τα χρήματα ο Τσίπρας για να κάνει μια εκδήλωση στο τάδε ή στο τάδε μέρος. Τι να κάνουμε, πρωθυπουργός τώρα μια πενταετία θα έχει κομπόδεμα, ρε παιδιά. Εντάξει, τι δεν καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει, αυτά σας τα εξήγησε και ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης που είναι της πιάτσας. Έτσι, είναι της πιάτσας δηλαδή. Λες και στην Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ πάνε με το εικόνα του Αγίου Παϊσίου και επίκυρος σε εκλογές.

Ό,τι είχα μπροστά τάπα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, επιστρέφουμε τώρα και στα τηλεοπτικά καθήκοντα, έτσι. Λείψαμε λίγο τηλεοπτικά, έπεσε πολύ παλιά επανάληψη. Φροντίζουμε και εμείς θα ξεκινήσουμε και εμείς τώρα, όπως και γινάνε όλη αυτή την περίοδο. Θα βγάλω τη Μενεγάκη, άλλες αυτές τις ξαδιές, για να μιλήσουμε για τον Λούτσο. Ναι, εσύ. Θυμάσαι τον Λούτσο που ξανά είναι ο Λούτσος. Δεν ξέρανε ότι είναι καταγωγή από τον Αρχάγγελο Λούτσος. Με τα ψαράκια του γλυκού νερού θα ξεκινήσουμε. Άκου, λέει, παραπονιούνται, παρικοβάλλονται, λέει, εκεί στη Σαρονίδα, στις Αχτές που πληρώνουν. Μετά τους φαίνεται ακριβή η Μύκονος. Όταν πηγαίνετε, ρε παιδιά, στο Καφούρι και για να μπείτε μέσα, ή στην Βάρη, είστε στη Βουλιαγμένη και θέλετε για να μπείτε μέσα 100 και 150 ευρώ, θέλετε να έρθετε στη Ρόδο, δηλαδή. Δεν μου τη λέτε. Και ασχολούνται όλοι με το τι έχει η θάλασσα αυτή την περίοδο, έτσι. Αν έχει λαγοκέφαλος και πόσο κάνει ο Λούτσος. Με αυτά θα ασχοληθούμε κι εμείς. Με τους λαγοκέφαλους στην πρώτη εκπομπή. Θα γεμίσουμε λαγοκέφαλους και ξαδιές που διερωτούνται τι τσιμπάει, πώς τσιμπάει. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε. Μια χαρά είσαι εδώ με τους Bonnie M τώρα. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, για να καταλάβεις τώρα και ποια είναι η διαφορά μας, πριν από πάρα πολλά χρόνια, τις πρώτες χρονιές του ιδιωτικού ραδιοφώνου, είχα την δυνατότητα στον τότε 959 να έχω στο στούντιο μαζί μου τους Bonnie M, αγαπητέ φίλε, έτσι, Βασίλη, και να τραγουδάμε, που λένε, και να τους ρωτάμε. Ήταν τότε που έλειπε ο Μπόμπι Φάρελ, που ήταν ουσιαστικά ο τραγουδιστής των και τον είχαν υποκαταστήσει με ένα πιτσιρικά της οικογενείας, ο οποίος έκανε τα φωνητικά αλλά δεν έκανε τα κόλπα του Μπόμπι, έτσι. Μετά τα ξαναβρήκανε και συνέχισαν κάποια χρόνια κτλ. Όχι, για να μην νομίζω ότι κάνω εκπομπή μόνο με τον Γιάννη Κλαδάκη. Αν και εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης Κλαδάκης έχει βγάλει το νούμερο ένα hit της Μεσογείου, που είναι ρούα ρούα μοσχαρούα. Το λέω κάθε φορά που βλέπω την ξαδέρφη μου. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού για αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με το νέο ΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕΠ αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κρητικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανενταχθούν άμεσα στο σύστημα. Επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον προγραμματισμό των δρομολογίων. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, τόνισε ότι έχουν δεθεί οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Για το Καστελόριζο σημείωσε ότι μετά την παραίτηση 2 αγροτικών ιατρών υπήρξε άμεση αντικατάστασή τους. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά, επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Όπως τόνισε, η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στο σχεδιασμό της πολιτικής για το νερό. Ο κ. Πέντες υπογραμμίζει ότι πέρα από την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής νερού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των απολειών των δικτύων, στη σύνταξη υδατικού ισοζυγίου, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπηρεσιών ίδρυυσης. Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές σχολικές υποδομές κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην αποδοχή της χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που στεγάζονται σήμερα στην Ακαδημία. Η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος αναμένεται να καταστήσουν τους υφιστάμενους χώρους μη διαθέσιμους. Νέο ενίο σύστημα υποπτίας, υγειονομικής φροντίδας και άμεσης παρέμβασης τέθηκε σε λειτουργία στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, τα 3 από τα 4 τμήματα της νέας υπηρεσίας λειτουργούν ήδη, με το Δημοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης να παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε κατοίκους, κατοίκων φροντίδα σε ευάλωτους πολίτες, αλλά και πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που επικοινωνούμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και είναι μαζί μου ο Βασίλης Χαδιοάνου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Καλά, γλέφω μου, δόξα τω Θεώ.
0: Η πατρίδα η Γάλλινος πώς πάει? Λεβεδιά,
1: ήταν... Από ό,τι ακούω, μια χαρά.
0: Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πολλοί, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, ζουν στο δικό τους κόσμο. Και δεν είναι ο κόσμος, ξέρεις, ο δικός μας, ο κόσμος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι ο κόσμος του ύπνου, του όχα αδερφέ, του δε χαμπαριάζουν τελικά τι γίνεται. Γιατί αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, με την καλή έννοια το λέω, επειδή το ρήμα διαδραματίζω είναι με αρνητικό πρόσημο, από το δράμα μάλλον πρέπει να είναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Η Κάλυμνος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ χρήσιμο ρόλο στα εθνικά ζητήματα της χώρας μας. Για όσους τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να αφαιρέσουν τις τσίμπλες από τα μάτια τους και να δουν τελικά πέρα από το ένα μέτρο, πέραν του ενός μέτρου. Και πρωταγωνιστής βεβαίως, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, είναι ο κύριος που βλέπετε, που ακούει το όνομα Γκάς Μπιλιράκης. Και βέβαια όλα ξεκίνησαν από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτός ο αϊκίνητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την πιο σκληρή και άδικη κριτική και τον πόλεμο που μπορεί να γίνεται από την αντιπολίτευση. Γιατί? Γιατί πάντα χτυπάνε τα δέντρα τα οποία, Βασίλη μου, παράγουν καρπούς. Και ο Γεωργιάδης παράγει καρπούς. Είναι εργατικός, είναι έξυπνος, είναι παραγωγικός, είναι αποτελεσματικός. Αυτό δεν αρέσει στην αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το κάθε καλό που γίνεται το χρεώνει σε όφελος της κυβέρνησης, ενώ είναι σε όφελος του κράτους. Το κράτος ωφελείται, η πατρίδα ωφελείται. Γι' αυτό μιλάμε για μια αποτελεσματική παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη όπου και αν, από όπου και αν έχει περάσει, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχετε παρά να τρέξετε και να δείτε πραγματικά τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος και τώρα βεβαίως από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Αφήστε τώρα τι λένε τώρα τα λίμα της αντιπολίτευσης. Κατέρευσε το σύστημα υγείας, κατέρευσαν οι ίδιοι και τα μυαλά τους και τα βλέπουν όλα να είναι σε κατάρρευση. Λοιπόν, εθνικό σύστημα υγείας με τα προβλήματα του τα οποία έχει, γιατί είναι ατέλειωτα τα προβλήματα και πάντα ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, και φτιάχνεις 1-10 εμφανίζονται, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεις, 10 καινούργια εμφανίζονται και πάει λέγοντας, και το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει αυτός ο άνθρωπος. Όμως το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τα εγκαίνια, γιατί από αυτό ξεκίνησε, ξέρεις, των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ένα πολύ όμορφο, αξιοζήλευτο και μπράβο, έτσι, είναι για το καλό, για την υγεία της πατρίδας μας, της Καλύμνου, Βασίλη, των ανθρώπων, έτσι, γιατί πίσω, πάνω στα βράχια αυτά, στα άγωνα βράχια, κατοικούν άνθρωποι με αξία, με ιδανικά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν κατέβηκε για να εγκαινιάσει αυτό το έργο στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και του προέκυψε, αγαπητοί μου φίλοι, το άλλο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Και αν θέλετε, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, δυναμώστε παρακαλώ τη φωνή, να ακούσουν και οι γειτονές σας ότι ακούνε και αυτοί το ίδιο πρόγραμμα με εσάς, τον ίδιο σταθμό με εσάς. Αλλά και τις τηλεοράσεις σας ανοίξτε, γιατί θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα υψίστης εθνικής σημασίας. Διότι η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη, για όσους δεν γνωρίζουν, όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης και ότι γερουσιαστής τι σημαίνει Φλόριδα, είναι μια από τις τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που όποιος πρόεδρος κερδίσει τη Φλόριδα και μια-δυο ακόμα, κερδίζει και την προεδρία. Και εκεί κυρίαρχη δύναμη είναι ο Μπιλιράκης. Εσύ δεν γνωρίζεις, Βασίλη, καλά τον Μπιλιράκη, έχεις σχέσεις και με την οικογένεια. Λοιπόν, όποιος κερδίσει τη Φλόριδα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρετε τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης. Χώρια το γεγονότος ότι στην Κάλυμνο βρισκόταν και μια άλλη ισχυρή προσωπικότητα. Η Κάλυμνος είναι γεμάτη προσωπικότητες. Δεν βλέπετε τον Βασίλη του Χατζιωάννου, βλέπετε εμένα. Παντού προσωπικότητες ισχυρές. Λοιπόν, όχι τώρα, να το πάμε τώρα στην ουσία. Πέραν αυτού, Γιάννης Κάνης. Ήταν και ο Γιάννης ο Κάνης στην Κάλυμνο. και ήταν εκεί σε εκδηλώσεις. Ο Γιάννης ο Κάρνης, για όσους δεν γνωρίζετε, διετέλεσε υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ήταν ο υπουργός ο οποίος συνέδε τον Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τιμηθεί από Προέδρους Δημοκρατίας, από Πρωθυπουργούς, από. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, βρέθηκε ανάμεσα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Θα τον ακούσετε μετά σε λίγο τι ανέφερε, γιατί εδώ τα παπαγαλάκια και η ελληνόφωνη αριστερά έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Το θέμα που βγάλαμε, που μας μετέφερε ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος, στην τελευταία μας εκπομπή, Βασίλη, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος και δεν τόλμησε κανένα μέσο εθνικής εμβέλειας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, να ασχοληθούν. Και είναι ντροπή τους, όταν εσείς όμως, όλος ο διεθνής τύπος το είχε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αυτά είναι τα συμφέροντα τα οποία πολεμούν την κυβέρνηση και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούσαν τον Ανδρουλάκη, δεν τους έβγαινε ο Ανδρουλάκης, τον έκαναν στην πάντα. Τώρα ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Γιατί σου λέει με πολεμάνε. Ενώ μέχρι πρότινος δεν τον πολεμούσανε. Το σπρώχνανε, βλέπανε ότι αυτός δεν τραβούσε. Οπότε σου λέει δεν μας κάνεις. Πάμε τώρα να σπρώξουμε τον Τσίπρα. Και ξέθαψαν τον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Κοιτάξτε, αυτό που είδατε τώρα εδώ, την παρέτηση της κυρίας Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Αλέξη. Τι να σας πω τώρα, έχω ιστορία να σας πω. Έχω να σας πω για δημάρχους. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν σας έλεγα εγώ για κόκκινες πινέζες που έχει μπροστά του το χάρτη ο Τσίπρας. Στην ΚΟ, είδες, βγήκε από το καβούκι.
1: Ναι.
0: Αμέσως εμφανίστηκε.
1: Τώρα θα ακούσετε.
0: Και σε λίγο θα ακούσετε και. Όχι ότι θα παραιτηθούν. Όχι. Από το Δήμο, όχι.
1: Α.
0: Όχι, αλλά σου λέει είναι εδώ. Θα κάνεις πολιτική δική μας. Όπως μας βολεύει. Όταν λέω πως μας βολεύει, θα σπρώχνεις, ρε φίλε, θα βάζεις πλάτη. Κατάλαβες. Σου λέει δεν κατάλαβες. Ναι, ο Χατζημάρκος σου λέει θα βάζει πλάτη στο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση. Μα ο Χατζημάρκος. Ο Χατζημάρκος παράγει έργο. Αν έλειπε ο Χατζημάρκος, το Αιγαίο δεν θα ήταν αυτό. Κάθε χρόνο το Αιγαίο είναι πρωταγωνιστή σε όλα. Σε όλα. Θέλετε στην ανεργία, μέχρι και στο δημογραφικό. Η μόνη περιοχή, η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση πληθυσμού, πληθυσμιακή, ήταν το Νότιο Αιγαίο. Πού θέλετε, στον τουρισμό, πού θέλετε. Και αυτόν τώρα τον πολεμάνε. Τον πολεμάνε γιατί τους έχει μπει είναι σκουπιδάκι στο μάτι τους. Όμως δεν είναι της παρούσης γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ότι στην ώρα του. Τώρα λοιπόν εδώ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι έγινε στην Κάλυμνο και τα λοιπά, θα τα δούμε σε λίγο. Και τι έγινε τελικά με τον Γκάς Μπιλιράκη, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς τον έχει τον Μπιλιράκη. Ξυπνάτε βρε εσείς, βρε πάρτε χαμπάρι. Δύο ουρανοξύστες έχει στο Μαϊάμι. Αλλά άμα σας ρωτήσω που πέφτει το Μαϊάμι, ξέρετε να μου πείτε ότι είναι στη Φλόριδα. Είναι περιοχή του Μπιλιράκη. Εκεί πιο πάνω είναι το Τάρπορ Σπρίντς. Είναι η Τάμπα, Βασίλη. Εκεί είναι ο Κάλυμνος. Περπατάς στους δρόμους και ακούς Κάλυμνο. Όταν πήγα, ρε ο Κλειάτσης, μου φωνάζανε. Ακούω μια φωνή. Παίζανε τάβλη.
1: Πατρίδα.
0: Ναι, μη συζητάς. Ο Κλειάτσης. Λοιπόν. Αλήθεια. Δύναμη Μπιλιράκης. Και πάμε τώρα και στα άλλα τώρα, γιατί θα έρθουμε σε εκείνο, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το φαΐλο, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι στραμμένη η προσοχή όλων το τι διεμήφθη στην Κάλυμνο. Έπεσε σύρμα αμέσως. Μυστικές υπηρεσίες, τα πάντα όλα. Πέρασε η είδηση παντού. Κοινώνησε, σου λέει, ο Γκάς Μπιλιράκης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου, λέγεται του Τραμπ. Ή με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών. Το State Department. Τι λέτε, ρε.
1: Οπα, τι γίνεται,
0: ρε, τι γίνεται εδώ, παρέ. Για κρατήστε. Μπάστα, δεν λες τίποτα. Και εμείς εδώ στην κοσμάρα μας. Εμείς εδώ η μήνυση του Κολιάδη στη Δημοκρατική. Ρε, Αλέξανδρε. Τι το θέλεις τώρα αυτό, ρε, παιδί μου. Είναι της κουλτούρας σου αυτό να κάνεις μηνύσεις σε δημοσιογράφους. Αν έπρεπε να κάνεις μήνυση, υπάρχουν κάτι παρακμιακοί τύποι που σε έχουν σταυρώσει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μηνύεις αυτούς, μόνο μήνυση στον Αθανασίου. Γιατί, επειδή μια φωτογραφία λέει ήταν προϊόν του AI, τεχνητής νοημοσύνης. Ωπα ρε φίλε, Αυτή η φάση, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας και βλέπετε εδώ τι λέει τώρα, Ράδιο Κόσμος 93,8, Κλεάνθης 93,8, γιατί ο κόσμος είστε εσείς. AI είναι. Όλη η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει τώρα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ότι δεν αποτυπώνει επακριβώς μία εικόνα είναι γεγονός. Αλλά είναι αυτός λόγος γιατί να μηνύσει στην δημοκρατική. Μα η ουσία είναι, δεν είναι η φωτογραφία. Η ουσία είναι τα άρθρα τα οποία γράφει. Η δημοκρατική δεν είναι καμία εφημερίδα lifestyle, είναι εφημερίδα ενημερωτική. Το κείμενο πρέπει να διαβάσεις. Αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι μηνύσιμα. Αν είναι μηνύσιμα, οκ. Okay, να αποκατασταθεί η αλήθεια. Η φωτογραφία είναι το ζήτημα, γιατί είναι AI. Και τα πρόσωπά μας όταν τα δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν έχω δει εγώ φωτογραφίες του Δήμου και του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και τα λοιπά προϊόν AI με αλλοιωμένα πρόσωπα. Εμένα πόσες φωτογραφίες μου έχουν ανεβάσει μέχρι και στο προφίλ μου. Μου έχουν βάλει φωτογραφίες AI και τους λέω εσείς, βγάλτε τη φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως πρέπει να δεχθούμε, κύριε Δήμαρχε, μια πραγματικότητα. Εγώ σας έχω και έξυπνο άνθρωπο. Μπορεί να μην έχετε κάνει έργο, έχετε τώρα πάτε στα, ξεπεράσετε τα 2 χρόνια, δύο χρόνια, και δεν είναι, ο Καμπουράκης τα 2 πρώτα χρόνια το σταυρώσανε όλοι και είχε μέσα πανδημίες, είχε διαβόλους, είχε τριβόλους. Τι λέτε ρε μάγκες, για σταθείτε να πούμε, τα λέμε τα πράγματα, να λέμε την αλήθεια. Και πας τώρα να μηνύσεις τώρα τον Αθανασίου, που στο τέλος. Δεν έχω εγώ κανένα λόγο να υποστηρίξω κανένα Αθανασίου, ούτε αυτός έχει ανάγκη εμένα. Αλλά ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Είναι πολύ προσεκτικός. Τον Δαμιανό τον παρακολουθώ από τότε που ο πατέρας το Βασίλης, να πούμε, κάναμε παρέα παλιά. Και ήξερα πραγματικά ότι όταν έγραφε, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι κορυφαίος. Μπορώ όχι να πω κορυφαίος της Ρόδου, είναι κορυφαίος στη χώρα. Έτσι είναι. Και είναι τώρα αυτό μηνύσιμο? Μια στιγμή. Τι παραπάνω είπε δηλαδή? Ποια είναι η δυσφήμιση της Ρόδου? Εγώ αν σταμάτησα την εκπομπή που κάναμε με τον Χρήστο τον Νικολαίδη και μιλάμε για υλικό. Υλικό. Αλλά εκεί κανένας φορέας και δεν είδα καμία υποστήριξη από κανένα. Μόνο από τους πολίτες. Αλλά θα μου πεις Κασίλα μεγάλη φωνή του πολίτη. Για μένα αυτό μετράει. Το τι λέει ο κόσμος και όχι το τι θα πει ο κάθε γαλονάς, ο κάθε αξιωματούχος. Και να σας πω και κάτι. Και τον κόσμο είμαι ο πρώτος ο οποίος λέω, παιδιά, μην δίνετε σημασία στα social media. Ψεύτικος κόσμος είναι. Όμως, μια στιγμή. Μην τα απαξιώνουμε όμως και εντελώς. Όταν γράφεις κάτι και από κάτω το αποδέχονται 3.000 άνθρωποι, 5.000 άνθρωποι, 4.000 άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι, κάτι σωστό έχεις γράψει. Και ας μην ξέρουν να γράψουν αυτοί οι περισσότεροι από αυτούς. Στα σχόλια και από κάτω οι ανορθογραφίες και η αμορφωσιά πάει σύννεφο. Αυτή είναι η Ελλάδα στο τέλος. Όμως υπάρχει αποδοχή. Δεν πρέπει να τα ισιώσουμε επειδή δεν μας συμφέρει. Όχι όταν ανεβάζουμε εμείς ένα άρθρο και μας γράφουν κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη, να προσπαθούμε μετά να απαξιώσουμε τον άλλο που έχει αποδοχή, έχει διαδραστικότητα. Η διαδραστικότητα είναι σου μιλάω, με ακούς και μου απαντάς. Συμμετάσχεις σε αυτό το οποίο κάνω. Εκτός μόνο και αν τώρα ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, τι, δεν κατάλαβα, μέσα, ενημέρωσης, επαφή με την κοινωνία, γι' αυτό γίνονται, για τον κόσμο. Θα δέχεσαι και τη διαδραστικότητα, θα βλέπεις, θα μετράς και την αποδοχή των όσων λες και των όσων κάνεις. Ξέρω, υπάρχει κακία, υπάρχει φθόνος, υπάρχει ζήλια. Ωπα, σε μένα θα το πείτε. Πρώτος εγώ το ξέρω. Εγώ καμιά φορά, επειδή κάνω αναρτήσεις, κακά τα ψέματα, ευχαριστώ και τον κόσμο ας πούμε, γιατί υπάρχει υψηλή αποδοχή. Ανάρτησή μου πρέπει να χτυπήσει κάπα, να κάνει κάπα, ας πούμε, σε αποδοχή. Τώρα στα views 100.000, 150.000. Συγγνώμη, παιδιά, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Δεν τα λέμε αυτά για να πετάνε, για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Αλλά βλέπω ότι σε τοπικό επίπεδο, κάνετε την πάπια. Ενώ σας αφορούν πράγματα κτλ., βάζετε μπλέμπα να αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που στο τέλος δεν είναι και παραγωγικός, είναι αντιπαραγωγικός, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μιλάω διφορούμενα, γιατί αν μιλήσω ευθεία, straight, έτσι στα ίσια, θα χαλάσω την καρδιά μου με πολλούς. Και δεν έχω διάθεση τώρα καλοκαιριάτικα και την περίοδο αυτή. Θέλω να είμαι αγαπημένος, να βγαίνω έξω, να πίνω το κρασάκι μου, το βισκάκι μου και να είμαι μια χαρά. Έτσι. Ρε Βασίλη, τι γίνεται με αυτή τη χούντα κούλιρα? Τι είναι αυτή η φτώχεια, ρε? Τι είναι αυτή η πείνα, ρε, που έχει πέσει στον κόσμο? Πόσα μαγαζιά αλλάξαμε χθες? Ψάχναμε να βρούμε τραπέζι για να καθίσουμε να φάμε χθες το βράδυ.
2: Πέντε
0: μαγαζιά. Όλα γεμάτα. Όλα όπου πηγαίναμε γεμάτα, γεμάτα, γεμάτα, γεμάτα. Και προσέξτε, Κυριακή βράδυ σημαίνει ότι ο κόσμος κάθεται στο σπίτι για να ξυπνήσει, γιατί σήμερα πρωί Δευτέρα έχει δουλειά. Σωστά.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Γεμάτα τίγκα, κόσμος, χαμός. Δουλεύουν όλοι οι άνθρωποι. Ευλογία Θεού, μπράβο. Το τι τώρα λέει η αντιπολίτευση, σκμα. Αυτή, όλα, ο Τσίπρας. Ρε το Τσίπρα τον άκουγες, ρε το Τσίπρα. Ρε τον άκουγες. Ρε αυτό στο σημείο να λέει ότι εγώ, λέω, όταν ήμουν πρωθυπουργός, η Τουρκία δεν είχε ούτε F-10 όταν έδωσε, λέει, την Ελλάδα στη παρέδωσε στο Μητσοτάκη. Δεν είχε, λέει, ούτε F-35 τίποτα, ενώ τώρα έχει η Τουρκία και δεν έχει η Ελλάδα. Άρα καλά δεν τρέπεται αυτός. Ρε εσείς τώρα δέχεστε πραγματικά, παίρνετε χαπάκια για να ρίξετε την νοημοσύνη σας να μπορεί να σας δουλεύει τόσο εύκολα αυτός ο άνθρωπος? Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Δηλαδή ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 η Τουρκία όταν ήταν ο Τσίπρας. Και εμείς παρακαλούσαμε να επιδιορθώσουμε, να μαστορέψουμε τα F-16 τα δικά μας. Ήρθε ο Μητσοτάκης, τα γύρισε όλα. Η Τουρκία πήγε στα μπάζα, η Ελλάδα έγινε παρήγγειλε τα F-35, σε 2 χρόνια θα τα παραλάβει. Η Ελλάδα παρέλαβε Αραφάλ, φρεγάτες, το ένα το άλλο. Έγινε αστακός, έγινε μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις, να πούμε, της Μεσογείου. Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και πάει τώρα να τετραγωνίσει τον Κύπρο. Τι ψεύτησε αυτός ο άνθρωπος? Αδιόρθωτο. Εγώ νόμιζα ότι μετανόησε. Ότι κάτι άλλαξε. Αλλά αυτός δεν έχει άλλο.
2: Ξεχνάμε το ρίσκο με τα εξοπλιστικά τότε.
0: Α, καλά, ναι.
2: Να το ρισκάρουμε.
0: Θα το ρισκάρουμε. Και να έχει τον Καμένο και να φωνάζει μόνο λάβε. Είχε βάλει και.
2: Αξέχαστε βουερέ.
0: Είχε βάλει και τα καφάσια, είχε βάλει και μια μοκέτα για να ρίξει μπροστά το Στεφάνι. Μάθε μου τι ζούσαμε, τι περάσαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία τώρα με το θέμα δήμαρχε. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου συνιστούσα έτσι φιλικά στο λέω. Με συμπάθεια. Γιατί πραγματικά αγαπώ αυτό εδώ τον τόπο που με σηκώνει στις πλάτες του 30 χρόνια. Μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ, εγώ είμαι Καλλίμνιος, γεννήθηκα στην Κάλλινο. Αλλά αγαπώ αυτό τον τόπο, γιατί πραγματικά με ανέχεται, με αντέχει όλα αυτά τα χρόνια και με τιμά. Και προσπαθώ πάντα ό,τι καλύτερο να κάνω για αυτόν εδώ τον τόπο. Σου λέω λοιπόν, επειδή για το καλό της Ρόδου θα πρέπει να σταματήσεις τώρα αυτά. Εκτός μόνον και αν συμβαίνει κάτι άλλο πιο ύποπτο. Όπα. Γιατί αν συμβαίνει κάτι πιο ύποπτο, επειδή βλέπω, έχω κάνει ανέτρεξα λιγάκι στα δημοσιεύματα της Δημοκρατικής, να δω ρε παιδί μου πού προέρχεται. Και είδα ότι ασχολείται με απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω εκεί αν τα πράγματα πάνε όπως πρέπει να πηγαίνουν. Αυτό το ξέρεις εσύ, Δημαρχέ μου. Αυτό το τσεκάρεις εσύ. Αν όμως έχει δίκιο η εφημερίδα, γιατί αφήνει εκεί κάποια, ξέρεις, ερωτηματικά και τα λοιπά, αυτό πρόσεξε το. Αν είναι αυτός ο λόγος και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε φόβο, είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Αυτά γυρνάνε μπούμερακ, να το ξέρεις. Δεν το φοβίζεις τον άλλο. Αντιθέτως το χαλιβδώνεις. Τώρα, επειδή ξέρω πολύ καλά πώς θα λειτουργήσει τώρα ο Αθανασίου τώρα θα πεισμώσει. Ο Αθανασίου τώρα, Αλέξανδρε Κολιάδη, θα σου αλλάξει τα φώτα και θα έχει και δίκιο. Γιατί για μια φωτογραφία η οποία είναι προϊόν AI, okay, δεν αντιπροσωπεύει 100% αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύσει. Αλλά έχει καμία αξία η φωτογραφία? Το κείμενο έχει αξία. Η Δημοκρατική είναι ενημερωτικό μέσο 100%. Επαναλαμβάνω, δεν είναι lifestyle, δεν ασχολείται με τέτοια, ούτε με τραγούδια, ούτε με αυτά. Ασχολείται με τις ειδήσεις. Λοιπόν, το κείμενο έχει αξία. Και τα κείμενά του είναι πολύ προσεγμένα και πολύ προσεκτικά. Και μάλιστα ξέρω πολύ καλά ότι μεγάλο κομμάτι από το ροδίτικο συνάφι αξιοποιεί τα κείμενα του Αθανασίου για να φτιάχνει ειδήσεις. Έτσι. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανες. Πάμε τώρα στο τρίτο θέμα, που και αυτό έχει αξία. Βγάλαμε ένα θέμα με τον κύριο Ροϊλό. Τι το θέλεις, και εδώ τώρα μπερδεύεται ο δήμαρχος. Είδα την ανάρτηση σου, δήμαρχε. Μίλησες, λέμε, με το ΕΚΑΒ. Καλά, δήμαρχε, μια στιγμή. Οπα, μπάστα. Το ΕΚΑΒ κάνει κουμάντο. Το ΕΚΑΒ εισηγήθηκε, δήμαρχε. Και εισηγήθηκε στη Β' ΥΠΕ. Δηλαδή, εισηγήθηκε στο Ροϊλό. Και ο Ροϊλός εκπροσωπεί τον Υπουργό. Εκπροσωπεί το Υπουργείο. Στην περιοχή μας, Υπουργός Υγείας είναι ο Ροϊλός. Πάντα με τα διεπίστευτη, με την έγκριση του Υπουργού. Και εξ όσων γνωρίζω, ο Άδωνης Γεωργιάδης θεωρεί το Ροϊλό ότι είναι ένας από τους καλύτερους διοικητές στις διάφορες ΥΠΕ που έχει. Γι' αυτό και το πιο δύσκολο κομμάτι. Έχει, για να καταλάβεις, Βασίλη, το νοσοκομείο της Νίκαιας που γίνανε όλα εκείνα τα γεγονότα.
2: Είναι υπό τη διοίκηση του Ροϊλού.
0: Έχει όλο τον Πειραιά, έχει όλο το Αιγαίο ο Ροϊλός. Και δεν μου λες τώρα, πρόεδρε του εργατικού κέντρου, Παναγιώτη, που σ' αγαπάω κιόλας, σε συμπαθώ, ρε μπαγκάσα. Εσένα σε πείραξε γιατί. Γιατί αντί να πει η Σορονή της Σορονής, είπε της Σορονίδας. Ε, άλλαξε το όνομα, αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, ο άνθρωπος δεν ήξερε και έλεγε για Σορονίδα. Η Σορονίδα και η Σορονίδα. Για μένα ήταν άκομψο στον αέρα να το διορθώσω. Αν πρόσεξες, εγώ έλεγα η Σορονή, η Σορονή, η Σορονή, αυτός επέμενε η Σορονίδα. Δεν πειράζει όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι άλλο. Θέλουμε μια σωστή βάση οργανωμένη, με γιατρείο πλήρες οργανωμένο, κανονικά 12 άτομα είναι αυτή η βάση. Θέλουμε να είναι σωστή στο αεροδρόμιο. Τι θέλουμε, πού να είναι. Να είναι στη Σορονή. Η Σορονή είναι 10 χιλιόμετρα ακριβώς. 10-200. Πόση ταχύτητα τρέχει ένα αστεροφόρο. Εάν το βάλουμε με 70 χιλιόμετρα, ξέρεις πόση ώρα κάνει, 8,5 λεπτά. Και αν βάλουμε και τη σιρήνα που σφυρίζει το αστεροφόρο και ανοίγει ο δρόμος, ας από εκεί δεν υπάρχει κίνηση, πάει σφεντόνα. Εμείς με τον Βασίλη που κάνουμε αυτή τη διαδρομή, πόσες φορές την κάνουμε και πάμε στον παρακέτο το κριτικό σύχνα, που μπαίνει, εκείνη το σπίτι, στη Σορονή. Σύχνα. Στα 7 λεφτά, 8 λεφτά, εκεί. 10 λεφτά το πολύ από εκεί. Εδώ, από την Ιαλισσό, φεύγουμε σφεντόνα και πάμε. Και όχι από το αεροδρόμιο. Όχι, από την Ιαλισσό κάνουμε κάπου 15 λεφτά. Συγγνώμη, λάθος κάπου.
2: Από το αεροδρόμιο.
0: Από το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο 7 με 8 λεφτά το πολύ.
2: Εκεί, τόσο είναι.
0: Καλά, δεν τρεπόμαστε. Εδώ βρήκατε να κάνετε, και εδώ βρήκατε να κάνετε αντιπολίτευση στον Άδωνη και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι είναι προτιμότερο, η βάση να είναι στο καφενείο να πίνουμε τις σούμες μας και τους καφέδες μας. Ή να είναι στο αεροδρόμιο και να είναι ένα οργανωμένο πραγματικά, να πούμε, κέντρο. Και από εκεί να φεύγει σφεντόνα το κάθε τι. Και πέραν των άλλων, γιατί μια οργανωμένη βάση έχει και ιατρείο, οργανωμένο, πλήρες, με διορισμένους γιατρούς κτλ. Από τη μια φωνάζουμε και λέμε το αεροδρόμιο με τα 3 τόσα εκατομμύρια κόσμο, και από την άλλη, ρε εσείς τελικά μπορούμε να συνεννοηθούμε, τι θέλετε ρε εσείς. Πείτε το καθαρά, κάτω ο Μητσοτάκης, κάτω η Χουντακούλη, αν αυτός είναι ο λόγος, πείτε το καθαρά. Όλα θα δώσετε πρόσημο Άδωνη Γεωργιάδη και Μητσοτάκη. Βρε τα συμφέροντα του τόπου μας. Και μόλις πάει και να πει κάποιος μια αλήθεια, πέφτουν τα κοράκια από κάτω, χαχαχα, γελάκια, δεν ξέρουν τίποτα. Αυτοί δεν ξέρουν και να γράψουν και τραβάνε και πατάνε αυτό που κάνει γέλιο. Και νομίζουν ότι με αυτό θα θίξουν την προσωπικότητα του άλλου. Η κούνια που σας κούναγε, βρε ανόητη. Μα τι χαζομάρα, τι ανοησία διακινείται. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, αυτά είναι τρολάκια και δεν είναι εδώ ντόπιοι. Λίγοι είναι ντόπιοι. Βέβαια. Δουλεύει, να πούμε, η παράγκα από πάνω. Και τα υπόγεια. Η υπόγεια δουλεύει. Πέφτει σύρμα και φεύγουν ομαδικώς τα μηχανάκια. Βλέπεις, ένας έχει 50 λογαριασμούς. Και φεύγουν σφεντόνα.
2: Κατευθείαν
0: με τη μία. Βροχή. Αν το παρακολουθείς στο Facebook, θα πεις, ρε τους κερατά. Ποιος τα πληρώνει ρε αυτά. Ρε Αλέξη. Το ρωτάνε και το ξαναρωτάνε. Του λέει ο Άδωνης, τα πήρες. Και λέει, ποιος το είπε? Ο Άδωνης λέει. Ε, αφού το είπε ο Άδωνης, δεν έχει καμία αξία. Ναι, μου κάνει καλό, λέει ο Άδωνης. Γιατί όταν με κατηγορεί, λέει ο Άδωνης. Ναι, αφού δεν έχει αξία λοιπόν. Και σε κατηγορεί ο Άδωνης, άρα έχει πέρασει ο Άδωνης. Σας ακούγεται ο Άδωνης, γι' αυτό λοιπόν σου κάνει καλό. Άρα έχει αξία λοιπόν. Άρα είναι δυνατόν να σου λέει ένας υπουργός ότι τα πήρες και να μην του κάνεις μήνυση? Ρε Άλεξη Τσίπρα, σοβαρά μιλάς τώρα? Ποιον κοροϊδεύεις, μωρέ? Εδώ πήγατε και κάνατε μήνυση του Στέφανου Χίου με τον Μπακελιό, που τώρα είναι φίλος σας. Μαζί συνοδοιπόροι έχετε γίνει ακροαριστερό-δεξιέ, να πούμε. Όλοι έχετε, τα έχετε κάνει έτσι, φίρδι-μίχνη, για τα ξυλόλια και όλα αυτά εκεί πέρα πάνω στα Τέμπη. Γίνετε ένα, μια ομάδα είστε. Τα ίδια πιστεύω. Ρε κατάντια. Ρε τι κατάντια είναι αυτή εδώ. Κατευθεία. Με τη μία. Και πάει τώρα ο δήμαρχος και ανεβάζει και λέει μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να πειραχτεί, λέει, η Δυτική Ρόδος. Γιατί? Αν γινόταν η βάση, αν γίνει η βάση δηλαδή στο αεροδρόμιο, θα πειραχτεί η Δυτική Ρόδος. Δήμαρχε. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση ούτε με το πώς λειτουργούν τα τρολάκια, ούτε πώς λειτουργούν αυτές εδώ οι μηχανές. Εσύ είσαι δήμαρχος και θα πρέπει να πατάς γερά. Το κάθε τι που θα λες θα πρέπει να είναι στιβαρό, να πείθεις και εμένα, να πείθεις τον καθένα. Να μην πείθεις μόνο την πλέμπα, να πείθεις και κάποιους ανθρώπους που έχουν πέντε δράμια μυαλό και μπορούν κοινή λογική και μπορούν και παρακολουθούν. Γιατί από αυτούς βαθμολογείς, να ξέρεις. Αυτοί οι μόνιμοι που σε χειροκροτούν και τα λοιπά. Αυτοί σήμερα τους έχεις, αύριο δεν τους έχεις. Αύριο μόλις θα έρθει κανένας άλλος πιο καπάτσος από σένα, θα πάνε στον άλλο. Έτσι. Λες ότι μίλησες με το ΕΚΑΒ. Αφού ξέρεις ότι δεν είναι απόφαση του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ από τη μια εισηγήθηκε και δεσμεύεσαι τώρα δημοσίως με το άρθρο σου που έβαλες με την ανάρτησή σου ότι δεν πρόκειται να φύγει. Εγώ σε διαβεβαιώ ότι θα φύγει. Γιατί εγώ μίλησα με αυτόν που έπρεπε να μιλήσω. Πήρα μέσα τηλέφωνο τον κύριο Ρόιλο και του λέω: άλλα μου είπατε στον αέρα. Και άλλα τελικά. Γιατί βλέπω τώρα, λέω, ότι ο κύριος δήμαρχος εδώ, ο δήμαρχος της Ρόδου, μου λέει: κύριε Λοΐζο, μίλησα, μου λέει, με τον διοικητή του ΕΚΑΒ στο Νότιο Αιγαίο. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Δεν ήξερε ότι ήταν η λυμένη απόφαση και θα το ανακοινώσει ο κύριος υπουργός μόλις επισκεφθεί τη Ρόδο. Η Ρόδος θα αποκτήσει δεύτερο κέντρο, εκτός από το κέντρο που. Κέντρο το οποίο υπάρχει, δεύτερη βάση, δυνατή βάση. Δυνατή όμως, όταν λέμε δυνατή, δυνατή. Με 12 άτομα προσωπικό, συν τους γιατρούς που υπάρχουν. Συν το γιατρείο. Όλη η υποδομή στο αεροδρόμιο θα είναι αστακός για ό,τι ήθελε συμβεί. Αντί να φεύγει δηλαδή, να αμέσως το αεροδρόμιο από εκεί σφεντώνε παντού, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο που μου λέτε, το ασθενοφόρο του έμπονα είναι παλιό. Είναι παλιό, τι να κάνουμε. Ο στόλος δεν είναι όλα καινούργια ασθενοφόρα, αλλά αυτό μας μάρανε. Δηλαδή το αυτοκίνητό μας, άμα είναι δεκαετίας, το πετάμε στα σκουπίδια, άμα είναι καλοσυντηρημένο. Τι λογική είναι τώρα αυτή. Δηλαδή πάμε από τη μια μεριά, πάμε στην άλλη. Στεναχωριέμαι όμως με τον δήμαρχο και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί εκτίθεται με αυτά τα οποία γράφει. Και θα εξετέθει με αυτό που γράφει και θα εκτεθεί μετά από μερικές μέρες όταν θα δει τελικά ότι το κέντρο, η βάση γίνεται στο αεροδρόμιο. Δηλαδή τι θα πείτε, κύριε δήμαρχε, να μην γίνει στο αεροδρόμιο και να γίνει στη Σορονή? Τι αλλάζει? Για πείτε μου τι αλλάζει. Ότι θα είναι πιο κοντά που από τη Σορονή. Ενώ τώρα από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί 3 εκατομμύρια, αν θα χρειαστεί θα πρέπει να φύγει από τη Σορονή να έρθει στο αεροδρόμιο, δηλαδή το ασθενοφόρο. Δεν το καταλάβω. Και αν μου πεις, μα θα βάλουμε ένα ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ανήκει σε βάση. Καταλάβετε το. Το ασθενοφόρο δεν είναι παντός καιρού, δεν είναι ανεξάρτητο. Δεν είναι ελεύθερος σκοπευτής. Σε κάποια βάση πρέπει να ανήκει. Για τη βάση μιλάμε. Δεν μιλάμε για το ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο μπορεί να έχει μετά και η Σορονή. Αν στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο, να έχει και δεύτερο και τρίτο η βάση. Για τη βάση μιλάμε που πρέπει να γίνει. Εσείς καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, ή άλλα λέω εγώ, άλλα αντιλαμβάνεστε εσείς? Και καλά, εσείς κύριε Δήμαρχε, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνετε? Ότι για τη βάση γίνεται ο λόγος. Πού πρέπει να είναι η βάση? Στο αεροδρόμιο ή στη Σορονή? Ένα βράσο μέσα. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Προσβάλλει κανέναν αυτό? Οι κάτοικοι της Σορονής δηλαδή θα πρέπει να τους πούμε ότι, ξέρετε, σας υποτιμούνε, θέλουν το κακό σας? Είναι και το καλό τους είναι όλων. Καταρχήν η βάση του αεροδρομίου θα λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως. Ενώ τώρα στη Σορονή, εκεί που κάνονται στο καφενείο οι άνθρωποι, δουλεύουν 2-8 ώρα και φεύγουν. Μια βάρδια 8 ώρα, η άλλη βάρδια 8 ώρα, αντεγεία. Αν τύχει κάτι στην τρίτη βάρδια, τι γίνεται, ρε Χατζιωάννου, για πες μου? Α, θα πρέπει να φύγει από τη Ρόδο να πάει εκεί. Πόση ώρα θα κάνει, 15-20 λεπτά?
2: Και παραπάνω.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, Πάμε στον καλεσμένο μας. Μιλάμε μισή ώρα, ρε παιδιά, έχει περάσει όλη η ώρα. Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω να ακούσετε τι έγινε στην Κάλυμνο. Να πάρουμε ιδέα για το τι έγινε στην Κάλυμνο. Παναγιώτη μου, μπορείς να μας δώσεις παρακαλώ τι έγινε στην Κάλυμνο, να πάρουμε μια γεύση.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Είσαι μάγκας πολύ.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Αυτός είναι ο υπουργός, έχει μεγάλα.
3: Να είστε καλά.
5: Είναι όλο το, όλη η ιεραρχία του Υπουργείου από τον Διοικητή μέχρι τον Υπουργό για την Κάλυμνο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και το καταθέτω δημοσίως. Αυτό.
6: Το Υπουργείο Καλύμνου, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε το 2019 με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δηλαδή αύξηση 55%. Σε 179 οργανικές του θέσεις υπηρετούν 182. Μέσα με τους υπηκούργους πάντα, έτσι. Έχουμε σε σύμπτωτο 19 συν 4 γιατρούς επιπλέον. Με τη νέα μας προκήρυξη έχουμε συν 4 ακόμη. Και αυτοί που είναι επικουρικοί και θα γίνουν μόνιμοι, απεριθώνουν θέση επικουρικού για να συμπληρώσουμε. Έχουμε συν 27 νοσηλευτές και συν 13 άτομα λοιπόν προσωπικό. Άρα είμαστε όπως το προσωπικό του νοσοκομείου σε όλα συν. Το εντάξαμε με δική μου απόφαση σε προβληματική και άγωνη περιοχή κατηγορίας Α, με τα επιπλέον οικονομικά κίνδυνα που θέσπισε η κυβέρνησή μας σε ορισμένες ειδικότητες, είναι 600 ευρώ το μήνα, σε άλλες 300 ευρώ το μήνα. Στην τελευταία παραλαμβάνω προκήρυξη βρήκαμε 4 θέσεις γιατρών. Και βεβαίως καταφέρουμε να πετύχουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Θετικότητας για τη δημιουργία των νέων ΤΕΠ.
7: Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη που με κάλεσε σήμερα εδώ. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε, μπράβο για τις ανακαινήσεις. Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο, προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια, δεν είναι καθόλου εύκολο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εύκολα να φτάσει σε κάθε τόπο ευθύνης, αλλά σε αυτούς οι οποίοι το αποτολμούν και έρχονται αξίζουν διπλά.
8: Αγαπημένε μου Γκάς Μπιλιράκη, my dear friend Gas, and I want to welcome all our colleagues from the US Congress.
0: Θέλω να σας καλωσορίσω όλους, να μεταφέρετε στη ΣΥΠΑ.
8: We love the United States of America.
0: Αγαπάμε τη ΣΥΠΑ.
8: United States of America.
0: Η ΥΠΑ είναι καλή φίλη της Ελλάδας.
8: And our alliance is forever.
0: Η συμμαχία μας είναι πάντα, είναι η τρίτη φορά. Στη νέα μου θητεία στην Κάλυμνο.
8: Την πρώτη φορά ήρθα να καταγράψω τι χρειάζεται να κάνουμε. Τη δεύτερη φορά για να δω την πρόοδο και τώρα την τρίτη φορά για να κάνουμε τα εγγένεια των έργων που σχεδιάσαμε πριν από 3 χρόνια. Δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση. Εδώ ανακατασκευάσαμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Σωστό.
8: Το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος. Το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς.
5: Είναι πολύ καλή συγκυρία για το λαό της Καλύμνου, πολύ καλή συγκυρία για μένα που εκφράζω αυτό τον λαό σε αυτή την χρονική περίοδο, το ότι υπάρχει
0: ο Δήμαρχος,
5: ένα τόσο σπουδαίο γεγονός με την ευγενική συνύπαρξη των εκπροσώπων του Κογκρέσου της Αμερικής και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, δεν έχει ξαναγίνει.
8: Δεν έχει ξαναγίνει, όχι.
9: Αλλά I want you to know.
0: Θέλω να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον Άδωνη, εδώ το φίλο μου και τον Βασίλη εδώ για τη βοήθεια στη χώρα και στο νησί μου την Κάλυμνο. Συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ τώρα έχουμε γίνει λίγο φιρδιμίγδιν, τηλεόραση και ραδιόφωνο μαζί.

0: ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ήταν ο σύνδεσμος του Καναδά με... Θέλω να πω δηλαδή, η Κάλυμνος είναι ένα φυτώριο τέτοιων προσωπικότητων. Ειδικά όμως τα όσα είπε ο κύριος Μπιλιράκης, ο οποίος επικοινώνησε και με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αλλά και με τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εν ολίγης, τον ΗΠΑ, όπου τον διαβεβαίωσαν ότι το θέμα που έθεσε ο Άδωνης, ότι δεν πρόκειται να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και τότε ο Άδωνης γυρνά και λέει «Στοπ, αυτή είναι η είδηση, άκυρον όλα τα άλλα». Όλα τα άλλα σου λέει άκυρον. Όσα είχαμε πει για το νοσοκομείο και τα λοιπά δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε αυτό εδώ το θέμα. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη.
1: Καλημέρα κύριε Λέζο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πήρατε από πρώτο χέρι τώρα ρεπορτάζ το οποίο παίζει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά βγαίνει αυτό το πράγμα στον αέρα.
1: Και θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω τον συγκλονιστικό πατριωτισμό Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Που γιατί ο κύριος Μπιλιράκης ευτυχώς είναι ένας από τους πολλούς. Είναι ξεχωριστός σαν προσωπικότητα.
0: Τον πατέρα του τον τίμησα και τον βράβευσα. Ήταν εκείνος. Το γνωρίζετε αυτό. Ήταν γερουσιαστής.
1: Αλλά το ευτύχημα ότι υπάρχουν πολλοί σε μικρότερες θέσεις, ανάλογες θέσεις στην ιστορία της ΗΠΑ. Ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με καθάρματα μηδενιστές που μισούν την πατρίδα και σκοτώνουν και καίνε ανθρώπους. Αλλά υπάρχει μια άλλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα, άλλη τόση σχεδόν. Και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολυπληθέστατοι, από όπου είχαν περάσει και οι δυο προπαπούδες μου εμένα, τους βρήκα στα αρχεία του Ellis Island.
0: Έτσι,
1: δουλέψανε και γυρίσανε. Τους βρήκα και το καράβι με το οποίο είχαν φύγει. Άλλοι μείνανε εκεί για πάντα, ριζώσανε και βλέπετε τα παιδιά τους δεύτερη, τρίτη γενιά να είναι πιο πατριώτες από όλους τους ελληνόφωνους εδώ της αριστερίλας και να είναι και ενεργητικοί και να προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες και στην πρώτη τους πατρίδα και στη δεύτερη. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπιλιράκης, να το εξηγήσω γιατί δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, έχει να κάνει με το ότι η Αμερική έχει έναν θεσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι φιλοφρονήσεις και τα ευχολόγια του Τραμπ έχουν αξία μόνον εάν συνοδευτούν από θεσμικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν θα περάσουν. Και δεν θα περάσουν γιατί είναι σε βάρος των συμφερόντων.
0: Είπε βέβαια προς το τέλος κάτι ο Γκάς. Στο τέλος λέει δεν πρέπει, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Δηλαδή μην αρκεστούμε μόνο στη διαβεβαίωση την τωρινή, αλλά και μελλοντικά να μην το αφήσουμε το πράγμα. Αυτό είπε προφανώς.
1: Έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο, αυτούς που επίσης έχει μαδυναμισία αριστερά, το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ,
1: ακριβώς. Αμερική, τη στιγμή, γιατί με τίποτα δεν θέλουν οι Ισραηλινοί τέτοια όπλα να δοθούν στα χέρια εχθρών του. Και
0: αυτή η είδηση τώρα δεν θα παίξει πουθενά, κύριε Κρανιδιώτη, να το ξέρετε, εντάξει.
1: Όχι, και προσέξτε, να πούμε και το άλλο, έτσι. Όταν εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, τι γράφαμε, θυμάστε, δεν στρίβουνε, δεν μπαρκάρουνε, είναι πολύ μεγάλα, ακριβώς, είναι πολύ μικρά, κοστίζουνε πολύ. Τώρα και ότι είναι ακατάλληλα και τώρα
0: ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να τα πω. Τώρα που συζητάνε να πάρουν οι Τούρκοι και τους υπόσχεται έτσι στον αέρα ο Τραμπ, φοβερά και τρομερά τα αεροπλάνα και θα ανατραπούν ισορροπίες. Αυτά γράφουν οι ίδιοι κονδυλοφόροι που γράφανε προηγουμένως ότι ήταν τα χειρότερα αεροπλάνα. Για να καταλάβετε, αυτό δείχνει και τον ανύπαρκτο πατριωτισμό τους, αλλά και την ανύπαρκτη αντικειμενικότητα.
0: Όμως δεν είναι μόνο η ελληνόφωνη αριστερά, είναι και η ελληνόφωνη ακροδεξιά, κύριε Κρανιδιώτη.
1: Όχι μόνο, και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε σημαία, ούτε ιδεολογικά και οι οποίοι υπηρετούν συγκεκριμένα αφεντικά. Νταβατζίδες τους έλεγε παλιά ο Καραμαλής, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο μικρός, ο Καραμαλής.
0: Βέβαια, στο Μοναστηράκι, στην ταβέρνα του φίλου μου.
1: Έτσι. Λοιπόν, στο Μπαϊρακτάρι.
0: Στο Μπαϊρακτάρι, φίλος μου, όποτε πάω εκεί πάω.
1: Έτσι, υπηρετούν και βλέπετε ότι οι ειδήσεις προσαρμόζονται στις επιθυμίες των αφεντικών και στις κόντρες τις οποίες έχουν και βλέπετε και τα κομικοτραγικά υποτιθέμενους μεγαλοαστούς, μεγαλεφοπλιστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να υποστηρίζουν ποιον, τον Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα. Αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ, οπότε, δηλαδή εδώ.
1: Ναι, οπότε και νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς ψυχρό αίμα όταν διαβάζει αυτές τις ειδήσεις και κυρίως να αναζητά την επιβεβαίωσή τους στο εξωτερικό. Δηλαδή σε σοβαρές σελίδες και σε πηγές. Αφού πρώτα ελέγξει τις ελληνικές, γιατί καμιά φορά ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο έχουν γράψει και καταλήγεις σε μια πηγή η οποία τι είναι, τουρκική. Δηλαδή αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο, δηλαδή, ας πούμε το περίφημο βέτο, έτσι. Να πούμε ένα άλλο τώρα, το κωμικό τραγικό.
0: Το Βέτο, λέει.
1: Η κυρία Καρισιανού, η οποία.
0: Έριξε.
1: Πολιτικά.

0: κοίταξε βρακώνω. Άλλο να σε απέξω να το φάκανο κόμμα και να μαζεύεις πολιτικό κεφάλαιο. Και άλλο όταν μπεις μέσα στην πολιτική και πρέπει να απαντήσεις από το συγκεκριμένο. Διότι όλοι να σεβόμαστε τη μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά όταν μιλάμε για πολιτική και παίρνεις θέση, θα κρίνουμε την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, αυτό που δεν είπε η κυρία Καρισιανού και κάθε Καρισιανού και όσα αναπαρήγαγαν αυτές τις ανοησίες ότι ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα, που δεν προβάλαμε βέτο, είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαδικασία για κανένα βέτο. Η ατζέντα σε αυτές τις συνόδους του ΝΑΤΟ έχει γίνει μια προεργασία, έχει προσυμφωνηθεί και μετά πάνε και δεν πάνε και για να πλακώνονται δημοσίως. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία για τα περίφημα, μιλάω για τα δύο στρατηγεία. Έτσι. Που το ένα θα ήταν στη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο θα ήταν.
1: Ήταν ένα από τα χαζά, τα πολλά τα οποία έχω ακούσει. Το βέτο. Πού να προβάλλει βέτο, να βάλει βέτο πού.
0: Δεν υπήρχε στην ατζέντα.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για ένα ανύπαρκτο βέτο, για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Και όμως συγκεντρώνει 10% του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, αλλά δεν υπήρχε λοιπόν καμία ταπείνωση της Ελλάδας, καμία πανωλευθερία του Μητσοτάκη και της χώρας, έτσι, και εκεί βλέπετε και το κωμικοτραϊκό, δηλαδή το γράφουν με έναν τρόπο, σαν να επιχαίρουν, δηλαδή ναι. Θα παρακαλούσαν να ήταν αλήθεια και να είχαμε ξεφτυλιστεί και να είχαμε ταπεινωθεί, μπας και κερδίσουν καμία
1: ψήφο. Γιατί αυτό το μίσος, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα.
0: Γιατί αντιπολιτεύονται για να κερδίσουν τις εκλογές ή για να πάρουν μερικές ψήφους παραπάνω, αντιπολιτεύονται την ίδια την πατρίδα, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους καίγεται καρφί. Αυτό, αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι στα όρια της προδοσίας, όσο βαρύ και να ακούγεται. Όταν εργάζεσαι και επιθυμείς και επιδιώκεις την ήττα της χώρας σου και το να πάθει βλάβη η χώρα σου για να κερδίσεις πολιτικά, δεν είσαι για τα έδρανα της Βουλής, για φυλακής. Να το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ το θεωρώ κατάπτυστο αυτό και πραγματικά με εξοργίζει από όπου και αν προέρχεται. Όταν συμβαίνουν μεγάλα ζητήματα και διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα της χώρας, πρέπει να είναι όλοι ένα. Στα αμυντικά, στις συμμαχίες, απέναντι στους Τούρκους. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε να υιοθετούν είδηση με μία και μοναδική πηγή τουρκική και να έρχονται και να την αναπαράγουν. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ήθος και την ακατολιλότητά τους για να συμμετέχουν στην πολιτική της χώρας και πολύ περισσότερο για να κυβερνήσουν τη χώρα, όποιοι μετέρχονται τέτοιων μεθόδων.
1: Και προσέξτε τώρα κάτι. Ρωτάω καμία φορά, λέω ρε παιδιά, πείτε μου, εξηγήστε μου, και ρωτάω τώρα και σοβαρούς ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του Πασόκ και υψηλά ιστάμενα μάλιστα. Πες μου, ποιο είναι το ζητούμενο, να καταλάβω δηλαδή ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να βγει από αυτήν εδώ την ιστορία. Λέει, στόχος μας είναι να χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Είναι τρίτη θητεία, πάει για τρίτη θητεία και από ό,τι φαίνεται τις εκλογές θα τις κερδίσει. Αν εννοείται θα χάσει τις εκλογές γιατί δεν θα κάνει αυτοδυναμία, εδώ δεν χάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει πρώτο κόμμα. Και εγώ ξέρω ότι νικητής, όπως λέτε εσείς στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, είναι το κόμμα που θα έρθει πρώτο. Σωστά, κύριε Κρανιδιώτη. Αν ιτηθεί λοιπόν κάποιος, θα είναι η χώρα που θα χάσει μία σταθερή κυβέρνηση και δεν θα είναι. Γιατί μία κακή κυβέρνηση, αν δεχτούμε ότι είναι κακή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είναι καλύτερη από μη κυβέρνηση. Αυτό είναι μια ρίση την οποία σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Κατά συνέπεια λοιπόν, η χώρα πλήττεται. Δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία. Τις εκλογές ο Μητσοτάκης για τρίτη συνεχή τετραετία θα τις κερδίσει. Ασχέτως αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό εγώ έτσι το ερμηνεύω. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Στόχος μας είναι να μην κάνει αυτοδυναμία, να τον ρίξω με κάτω και να αναλάβει ένας άλλος εσωτερικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή στην αντιπολίτευση.
1: Παράξενα πράγματα.
0: Αν τους πεις ότι ξέρετε, θα γίνεται κυβέρνηση, αλλά αφού η χώρα υποστεί λοιμό, σεισμό, πόλεμο και τα σύνορα θα έχουν φτάσει στη Μελούνα, εκεί που ήταν πριν από το 1809. Θα σου πούνε ναι, χωρίς να παίξουν βλέφαρο και χωρίς να πάρουν ανάγκη.
1: Τόσο πολύ, ε!
0: Βέβαια. Μα το βλέπετε, όταν συμβαίνει οτιδήποτε κακό, πώς χαίρονται ή πώς αναζητούν να υπάρξουν νεκροί, ή όταν υπάρχουν νεκροί, πώς τους καπηλεύονται και τους σκυλεύουν για να μπορέσουν για να τους χρησιμοποιήσουν ενέργεια στην κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό δείχνει την ποιότητα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται διπλά και τριπλά όταν τους ακούει να μιλάνε, όχι οποιονδήποτε να ακούει να μιλάνε. Και για την κυβέρνηση να έχει την ίδια κριτική στάση. Για να βλέπει από απόσταση και να καταλαβαίνει ποιος είναι σοβαρός, ποιος δεν είναι, ποιος κατατείνει σε κάτι το οποίο θα εφολήσει την πατρίδα ή να βλάβει την πατρίδα. Και μετά με αυτόν τον τρόπο να ψηφίζει και όχι οπαδικά.
1: Πάντως τώρα αυτό το οποίο ενόχλησε πολύ η αλήθεια και έδωσε τροφή σε όλους αυτούς ήταν η υψηλή διαχυτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Ήταν υπέρ το δέον φιλικός τόσο που εγώ τουλάχιστον θεώρησα ύποπτη τη συμπεριφορά του, ότι δεν είναι ειλικρινής, γιατί ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν αρκείται τόσο πολύ στα λόγια, κάνει και λίγο, τα περιορίζει και λίγο, να δώσει και λίγο έργο ας πούμε.
0: Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρώην πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, σε μια ομιλία του, και αναφέρθηκε στον τρόπο τον, και ακριβώς και αυτά που είπε και για τα οπλικά συστήματα, τα F-35 κτλ. Και είπε περίπου ότι ήταν αντιθεσμική συμπεριφορά του Τραμπ. Και στην ουσία λέγονται αυτοί, ότι υπάρχουν οι διορθωτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι το Κόγκρεσο, είναι, τέλος πάντων, η Αμερική, ξέρετε, είναι πολύ κεντρική,
1: ναι.
0: Έχει θεσμικούς τρόπους, δεν είναι μονοκρατορία, ενός οποιοδήποτε, όσο ισχυρή προσωπικότητα και ιδιόρυθμη και να έχει όπως ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτό που επισημαίνει, το επισημαίνει και με ένα πολύ πιο δεικτικό τρόπο ο πρώην Κλίντον, ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι έχω και την μεγαλύτερη συμπάθεια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά που είχε κάνει στα Βαλκάνια, με τον τρόπο με τον οποίο είχε πολιτευτεί, αλλά όμως λέει κάτι το οποίο είναι αληθές και το στυλιτεύει. Ότι αυτός ο αντιθεσμικός, και δεν μιλάει για τη διαχειτικότητα, εντάξει. Κάποιος συμπαθεί, κάποιος αντιπαθεί, το κάνει με έναν τρόπο
1: τελείως. Μόνο που ο Κλίντον ό,τι έκανε τότε το έκανε μαζί με το ΝΑΤΟ, προσέξτε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όταν έγινε τότε ο βομβαρδισμός, να πούμε, στη γειτονική μας χώρα, συμμετείχαν, η Ιταλία είχε τον Νταλέμα, αριστερός ήταν ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είχε το Σιμίτι. Θέλω να πω δηλαδή, οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής ήταν πολύ αριστερήλα τότε, σας θυμίζω, κύριε Κρανιδιώτη.
0: Εντάξει. Και καταφέρανε να έρθουν τζιχαντιστές στην Ευρώπη, στη Βοσνία, είχαν έρθει εθελοντές από το Αφγανιστάν, από όπου να φανταστείτε, και χρησιμοποίησαν μετά από πολλές δεκαετίες ξανά την ίδια μέθοδο. Τη μέθοδο των αποκεφαλισμών.
1: Γιατί και αυτό ακούω να λένε κάποιους και να κατηγορούν τους Αμερικάνους. Ρε εσείς, και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι τότε κυβερνούσαν. Εγώ σας λέω, είπα τώρα δύο ονόματα και δεν ξέρω πόσο κομψό είναι που θυμήθηκα τώρα τον αείμνηστο τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, ή επαναλαμβάνω τον Νταλέμα, που από εκεί ήταν η βάση που ξεκινούσαν τα αεροπλάνα. Ο Νταλέμα είναι
0: πώς το λένε, ήταν τόσο αριστερός κιόλας που αρνήθηκε, θυμίζω, το άσυλο και εκδίωξε στην αρχή και πίεσε, εκβίασε και ξεδίωξε τον Οτσαλάν, ο οποίος κατέληξε
1: τα
0: χέρια των Τούρκων.
1: Τον Τούρκο.
0: Τα λέμε τα πρωθυπουργός.
1: Μπράβο.
0: Και σας τα λέω εγώ που από το στόμα του ίδιου το Οτσαλάν τον πήγα και τον είδα το Δεκέμβριο.
1: Και μιλάνε τώρα, βγάζουν γλώσσα ορισμένοι. Εντάξει ρε παιδιά, να πούμε, έλεος, εντάξει. Αχ, κύριε Κρανιδιώτη μου.
0: Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να επισημάνουμε ήταν ότι είναι ότι δεν έγινε τίποτα, καμία τραγωδία για την Ελλάδα στην σύσκεψη στην Άγκυρα. Υπάρχουν μηχανισμοί ενδοαμερικανικοί, αλλά και εκτός πολύ ισχυρό, όπως είναι το Ισραήλ και το λόμπι του, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε ισχυρούς συμμάχους αυτή τη στιγμή και μέσα στην Αμερική και εκτός, για το να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Και όπου ακόμα και αν τα παίρνανε δεν αλλάζει τίποτα με πέντε αεροπλάνα. Το πρόβλημα των Τούρκων είναι πολύ μεγαλύτερο στην πολεμική του αεροπορία. Την έχει διαλύσει μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν, γιατί θεωρούσε, γιατί να πούμε το σημαντικότερο, τι είναι πιο σημαντικό, ο πιλότος ή το αεροπλάνο? Ο πιλότος. Αεροπλάνο αγοράζεις. Τον πιλότο για να το φτιάξεις θες χρόνια. Για να έχεις έναν πιλότο που θα φύγει στο Αιγαίο και να κάνει επιχειρήσεις ή να κάνει αναχαιτήσεις ή να προσπαθεί να κερδίσει.
1: Πόσους έδιωξε τότε ο Ερντογάν?
0: Τους έχω σε φυλακή. Πολλοί διαφύγανε στο εξωτερικό και ζητήσανε πολιτικό
1: άσυλο.
0: Λοιπόν, οπότε γι' αυτό είχε κυκλοφορήσει και αυτή η φήμη ότι πλέον όσα πετάνε πολλά από αυτά που πετάνε στο Αιγαίο έχουν Πακιστανούς.
1: Ήτανε όντως αυτοί οι γκιουλενιστές, δηλαδή ήταν εναντίον του Ερντογάν ή όποιον υποψιαζόταν?
0: Κάποιος τους έβαγε απλά η μαρμάγκα. Θυμίζω ότι έγινε ένα τρομερό κυνήγι μαγισσών.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε και συλλαμβάνανε δικαστές μέσα στην ώρα που δικάζανε. Δηλαδή, τώρα που δικάζανε δικαστές,
1: έλα! Ναι, τώρα τι μου θύμισες τώρα. Ναι.
0: Υπάρχουν βίντεο με αυτά, το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφίες που μπαίνανε και τους βουτάγανε και τους κατεβάζανε και τους πηγαίνανε φυλακές. Και εκεί είχαν και την ανάλογη περιποίηση. Βασανίστηκαν στρατηγοί, πτεράρχοι, σμήναρχοι.
1: Εξπρές μεσονυχτίου.
0: Θα την υπόθεση των πέντε πιλότων με το ελικόπτερο που την κοπάνησαν και εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι,
1: και ζήτησαν άσυλο.
0: Ένα μέρος από αυτούς ήταν πόντι, έτσι, μουσουλμάνοι πόντι. Λοιπόν, αλλά γενικά επιθεώρησε ο Ερντογάν ότι η αεροπορία ένα μέρος της σκηνής και εναντίον του, και στο σύνολό της αδράνησε εναντίον του πραξικοπήματος, άρα τους θεώρησε φιλογκυλενιστικό κλάδο των ενόπλων δυνάμεων και τους ξέσχισε χωρίς βεβαίως να σκεφτεί τις συνέπειες μετά, οι οποίες συνέπειες είναι να, για τους λόγους να είναι καλά ο άνθρωπος, να μας κόβει ο Θεός δευτερόλεπτα να του δίνει χρόνια. Κατάφερε να διαλύσει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι ο αξιώμαχο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μπορεί να έχει Bayraktar, μπορεί να έχει όλα αυτά, αλλά σε επίπεδο μαχητικών έχουν τεράστιο πρόβλημα και σε αεροπλάνα. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 16 Viper, έχουμε Rafal, περιμένουν τα F-35 και αυτοί πετάνε με αεροπλάνα μιας γενιάς πίσω.
1: Και μάλιστα τα εξυγχρονισμένα F-16 νομίζω πως είναι και αρκετά, είναι πάρα πολλά.
0: Έτσι. Εκείνοι δεν έχουν Viper, έχουν τις προηγούμενες γενιάς.
1: Και
0: ακόμα και αν πάρουν τους κινητήρες που λένε τώρα ότι θα τους δώσει το Κογκρέσο και να τους βάλουν στο περίφημο CAN, το οποίο είναι υποκατασκευή, αυτή καταστρέφεται καταρχήν ο χαρακτήρας ως μαχητικό πέμπτης γενιάς, διότι θα έχει ισχυρό θερμικό ίχνος. Οι κινητήρες αυτοί είναι για F-16. Είναι προηγούμενης γενιάς. Επομένως, αποτελεί μια λύση ανάγκης, η οποία καταστρέφει τον χαρακτήρα του αόρατου, τα stealth χαρακτήρα.
1: Που θέλετε, έχει το F-35 δηλαδή, το ατόφιο.
0: Και ακόμα και αν τους πάρουν και τα φτιάξουν, εμείς πάλι έχουμε πλεονέκτημα.
1: Και πέραν των άλλων, ότι ακόμα και αν πάρουν και τα 6 αυτά τα F-35 που λένε ότι τα έχουν πληρώσει, ακόμα και αυτό να συμβεί, άκουγα που λέγανε, εγώ τώρα δεν ξέρω Κακομοίρης, ότι ακούω μεταφέρω, ότι αν δεν έχεις λεμία, μοίρα ολοκληρωμένη, δηλαδή 20-24 κομμάτια, πόσα θα έχουμε εμείς, δεν έχει αξία. Τα 3, τα 5 και τα 6 δεν έχουν καμία αξία. Είναι...
0: Υπάρχουν και άλλα θέματα. Θέμα στα υποστήριξης δεν είναι τόσο απλό.
1: Χώρια του ότι το θέμα της υποστήριξης, για το οποίο είναι...
0: Για θέμα ονόρε,
1: δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο... Ναι, μπράβο, για να λένε ότι έχουν F-35.
0: Να, τελικά επιστρέψαμε, αυτά που πληρώσαμε τα πήραμε.
1: Κοίταξε να δεις, έτσι πολιτεύονται. Αλλά... Στην Τουρκία όμως έτσι πολιτεύονται. Εγώ άκουγα δηλαδή τον Ερντογάν, ο οποίος τελικά και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας μας το μεταφέρουν εδώ στη δική μας χώρα, διαστρεβλωμένα τα παπαγαλάκια, τα δημοσιογραφικά. Χθες ο Ερντογάν μιλούσε για τα χωρικά του ύδατα. Λέει, δεν έχω το δικαίωμα στα χωρικά μου ύδατα, όταν ρωτήθηκε για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω δικαίωμα, λέει, εντός των χωρικών μου ύδατα. Όπα, λέω, μια στιγμή ρε παιδιά, μιλάει για τα χωρικά του ύδατα. Δεν μιλάει για έξω από τα χωρικά του ύδατα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το κάζους μπέλη σου λέει, αν ρωτήσουμε τώρα, λέει, βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους Τούρκους, πάνω θεμάμαι, δεν θα γνωρίζουν, λέει, οι Τούρκοι τι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή αρχίζει και το μαζεύει σιγά σιγά. Αφήστε, λέει, αυτό θα το λύσω, λέει, εγώ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είδατε όταν είσαι ισχυρός, κύριε Κρανιδιώτη, ο Μητσοτάκης τώρα έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις και μετρά ο λόγος του. Όσο δεν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν μετρούσε κανένας λόγος, φαντάζομαι.
0: Έχουμε. Αυτό είναι αληθές, έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα, και πρέπει να δούμε και το θέμα της θητείας και της εκπαίδευσης, να δούμε το θέμα της αναγέννησης αμυντικής μας βιομηχανίας, διότι οι Τούρκοι όλα αυτά που βλέπετε στο μεγαλύτερο ποσό τα φτιάχνουν μόνοι.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι, το λέτε και το ξαναλέτε, τη βιομηχανία μας.
0: Και να πω σε ένα λεπτό μέσα μόνο την πολύ σύντομη ιστορία του πώς το κάνανε. Επειδή 74-77 είχαν το εμπάργκο και είχαν αναγκαστεί να κάνουν καλυβανισμό σε αεροπλάνα και άρματα, για να μπορούν να έχουν άλλα ενεργά, αποφάσισαν ότι ποτέ ξανά. Με χρήματα λοιπόν που έμπαιναν με φορολογία και με άλλους τρόπους στο μετοχικό, στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τούρκων Αξιωματικών, έτσι λέγεται. Φαντάστηκα ότι ήταν το μετοχικό ταμείο στρατού. Πήρανε μετοχές σε μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων, εταιρείες καυσίμων. Λοιπόν, και με τα κεφάλαια μετά που συσσόρευσαν, χρηματοδότησαν την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε ό,τι αγόραζαν, έπαιρναν δικαιώματα συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνολογίας, έκαναν και μια αντιγραφή, να το πούμε έτσι, σε ανταλλακτικά, σε λογισμικά, σε ό,τι μπορούσαν, και σιγά σιγά άρχισαν, κατέληξαν να έχουν αυτό που έχουν σήμερα, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και εξαγωγές. Εμείς τι κάναμε την δική μας βιομηχανία, τη διαλύσαμε. Και σας το λέω, γιατί εγώ τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανα μεγάλο αγώνα να μην κλείσει η Πυρκάλ. Και όχι απλά να μην κλείσει, ούτε θα πρέπει να αναπτυχθεί. Διότι όταν καταστρέψεις κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεις μετά ανθρώπους εύκολα να φτιάχνουν κλίστρα, να φτιάχνουν πυροσολίνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ότι μπορεί να χρειαστεί. Nice. Πολυβόλα, κάνες. Nice. Λοιπόν, και εμείς, αυτοί δεν φτιάχνουν μόνο φορητά όπλα. Φτιάχνουν πια αεροπλάνα, φτιάχνουν τεθωρακισμένα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει με συμπαραγωγές, με σύγχρονους τρόπους, με ιδιωτικής μορφής διαχείρισης, να αναγεννήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία.
1: Το λέτε και το ξαναλέτε.
0: Σε όλες τις σοβαρές χώρες η αμυντική βιομηχανία είναι αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης.
1: Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτό το κομμάτι, έτσι.
0: Αυτό έχουμε μεγάλο κενό όμως. Έχουμε απόσταση από τους Τούρκους.
1: Έχουμε απόσταση. Πρέπει να την καλύψουμε. Η συνδρομή των Ισραηλινών ως προς αυτό, ποια είναι?
0: Και σε αυτό και γίνονται πράγματα. Γίνονται. Και πρέπει, και επειδή να είμαστε ρεαλιστέ, είμαστε και εμεί μια. Είμαστε πιο μεγάλη χώρα από το Ισραήλ, αλλά είμαστε και εμεί μια
1: κυβέρνηση. Κύριε Κρενιδιώτη, όλα με αυτή την κυβέρνηση γίνονται. Σα θυμίζω ότι πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχε το απόλυτο χάος, το απόλυτο τίποτα. Ένα ξεχαρβάλωμα ήταν.
0: Το πολιτικό σύστημα παλιότερα, κύριε Λοζέ, δεν το ήθελε αυτό και ήθελε να διαλύσει την ευνητική βιομηχανία. Γιατί, για ένα πολύ απλό λόγο. Ό,τι φτιάχνει εσύ δεν έχει μίζα.
1: Να το κάνει, να παίρνουν απ' έξω με μίζα. Ακριβώς. Τσοχατζόπουλη και εσία. Τσοχατζόπουλη και εσία.
0: Ξέρετε το πρόγραμμα των F-16 που πήγε το πρωτοστάσιο και γινόταν στην Τουρκία με το Global Proposal, έτσι εγώ το σχέδιο, ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Και εμείς προτιμήσαμε να μην το αποδεχτούμε και τελικά να τα αγοράζουμε. Και οι Τούρκοι να τα φτιάχνουν.
1: Αντεθνική στάση όμως.
0: Βεβαίως. Επί του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου γίνανε αυτά.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας. Πω πω Θεέ μου, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν βάση, Βασίλη, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Ρε παιδιά, δεν θέλανε να φτιάχνουμε, γι' αυτό δεν γουστάρανε την πολυτιμική μας βιομηχανία. Για να παίρνουν τις μύτσες, η κάθε λογή του Τσοχαντζόπουλη. Και όταν ακούω καμιά φορά το Βενιζέλο, του έχω και εκτίμηση. Τότε που υποστήριζε το Τσοχαντζόπουλο, έλεγε τα ποσά και έλεγε, έλα λέει, αυτά είναι αριθμοί τηλεφώνου. Ναι, άρε Βασίλη. Και μιλάνε τώρα κάποιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αχ, αυτή η παιδεία.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρο στο αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Το μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕΠ αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κριτικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κύριος Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανενταχθούν άμεσα στο σύστημα. Επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. Το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγωνες αυτοβιακές γραμμές.
5: Στο Κάσε Γκάρι Παναγιωτά βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμό πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κοσμός. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που επικοινωνούμε και σήμερα μαζί. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και είναι μαζί μου ο Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Όλα καλά, όλα ωραία?
1: Καλά, καλά, μου, δόξα τω Θεώ.
0: Η πατρίδα η Γάλλημνος πώς πάει? Λεβεντιά, ε.
1: Από ήταν... ό,τι ακούω, μια χαρά.
0: Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πολλοί, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, ζουν στο δικό τους κόσμο. Και δεν είναι ο κόσμος, ξέρεις, ο δικός μας, ο κόσμος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Είναι ο κόσμος του ύπνου, του όχα αδερφέ, του δεν χαμπαριάζουν τελικά τι γίνεται. Γιατί αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, με την καλή έννοια το λέω, επειδή το ρήμα διαδραματίζω είναι με αρνητικό πρόσημο, από το δράμα μάλλον πρέπει να είναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Η Κάλυμνος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ χρήσιμο ρόλο στα εθνικά ζητήματα της χώρας μας. Για όσους τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να αφαιρέσουν τις τσίμπλες από τα μάτια τους και να δουν τελικά πέρα από το ένα μέτρο, πέραν του ενός μέτρου. Και πρωταγωνιστής βεβαίως, αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας, είναι ο κύριος που βλέπετε, που ακούει το όνομα Γκάς Μπιλιράκης. Και βέβαια όλα ξεκίνησαν από ποιον? Από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτός ο αεκίνητος άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται την πιο σκληρή και άδικη κριτική και τον πόλεμο που μπορεί να γίνεται από την αντιπολίτευση. Γιατί? Γιατί πάντα χτυπάνε τα δέντρα τα οποία, Βασίλη μου, παράγουν καρπούς. Και ο Γεωργιάδης παράγει καρπούς. Είναι εργατικός, είναι έξυπνος, είναι παραγωγικός, είναι αποτελεσματικός. Αυτό δεν αρέσει στην αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση το κάθε καλό που γίνεται το χρεώνει σε όφελος της κυβέρνησης, ενώ είναι σε όφελος του κράτους. Το κράτος ωφελείται, η πατρίδα ωφελείται. Γι' αυτό μιλάμε για μια αποτελεσματική παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη όπου και αν, από όπου και αν έχει περάσει, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν έχετε παρά να τρέξετε και να δείτε πραγματικά τι αποτύπωμα έχει αφήσει αυτός εδώ ο άνθρωπος και τώρα βεβαίως από το Υπουργείο Υγείας, όπου έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Αφήστε τώρα τι λένε τώρα τα λίμα της αντιπολίτευσης. Κατέρευσε το σύστημα υγείας, κατέρευσαν οι ίδιοι και τα μυαλά τους και τα βλέπουν όλα να είναι σε κατάρρευση. Λοιπόν, εθνικό σύστημα υγείας με τα προβλήματα του τα οποία έχει, γιατί είναι ατέλειωτα τα προβλήματα και πάντα ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, και φτιάχνεις 1-10 εμφανίζονται, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεις, 10 καινούργια εμφανίζονται και πάει λέγοντας, και το παλεύει μέχρι εκεί που δεν πάει αυτός ο άνθρωπος. Όμως το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τα εγκαίνια, γιατί από αυτό ξεκίνησε, ξέρεις, των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Ένα πολύ όμορφο, αξιοζήλευτο και μπράβο, έτσι, είναι για το καλό, για την υγεία της πατρίδας μας, της Καλύμνου, Βασίλη, των ανθρώπων, έτσι, γιατί πίσω, πάνω στα βράχια αυτά, στα άγωνα βράχια, κατοικούν άνθρωποι με αξία, με ιδανικά. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν κατέβηκε για να εγκαινιάσει αυτό το έργο στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Και του προέκυψε, αγαπητοί μου φίλοι, το άλλο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Και αν θέλετε, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, δυναμώστε παρακαλώ τη φωνή, να ακούσουν και οι γειτονές σας ότι ακούνε και αυτοί το ίδιο πρόγραμμα με εσάς, τον ίδιο σταθμό με εσάς. Αλλά και τις τηλεοράσεις σας ανοίξτε, γιατί θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα υψίστης εθνικής σημασίας. Διότι η παρουσία του Γκάς Μπιλιράκη, για όσους δεν γνωρίζουν, όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης και ότι γερουσιαστής τι σημαίνει Φλόριδα, είναι μια από τις τρεις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που όποιος πρόεδρος κερδίσει τη Φλόριδα και μια-δυο ακόμα, κερδίζει και την προεδρία. Και εκεί κυρίαρχη δύναμη είναι ο Μπιλιράκης. Εσύ το γνωρίζεις, Βασίλη, καλά τον Μπιλιράκη, έχεις σχέσεις και με την οικογένεια. Λοιπόν, όποιος κερδίσει τη Φλόριδα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρετε τι σημαίνει Γκάς Μπιλιράκης. Χώρια το γεγονότος ότι στην Κάλυμνο βρισκόταν και μια άλλη ισχυρή προσωπικότητα. Η Κάλυμνος είναι γεμάτη προσωπικότητες. Δεν βλέπετε τον Βασίλη του Χατζιωάννου, βλέπετε εμένα. Παντού προσωπικότητες ισχυρές. Λοιπόν, όχι τώρα, να το πάμε τώρα στην ουσία. Πέραν αυτού, Γιάννης Κάνης. Ήταν και ο Γιάννης ο Κάνης στην Κάλυμνο. και ήταν εκεί στις εκδηλώσεις. Ο Γιάννης ο Κάρνης, για όσους δεν γνωρίζετε, διετέλεσε υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ήταν ο υπουργός ο οποίος συνέδε τον Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τιμηθεί από Προέδρους Δημοκρατίας, από Πρωθυπουργούς, από. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Και βέβαια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία, βρέθηκε ανάμεσα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Θα τον ακούσετε μετά σε λίγο τι ανέφερε, γιατί εδώ τα παπαγαλάκια και η ελληνόφωνη αριστερά έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει η αλήθεια. Το θέμα που βγάλαμε, που μας μετέφερε ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος, στην τελευταία μας εκπομπή, Βασίλη, έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος και δεν τόλμησε κανένα μέσο εθνικής εμβέλειας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, να ασχοληθούν. Και είναι ντροπή τους, όταν εσείς όμως, όλος ο διεθνής τύπος το είχε πρώτο θέμα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και αυτά είναι τα συμφέροντα τα οποία πολεμούν την κυβέρνηση και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προωθούσαν τον Ανδρουλάκη, δεν τους έβγαινε ο Ανδρουλάκης, τον έκαναν στην πάντα. Τώρα ο Ανδρουλάκης έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Γιατί σου λέει με πολεμάνε. Ενώ μέχρι πρότινος δεν τον πολεμούσανε. Το σπρώχνανε, βλέπανε ότι αυτός δεν τραβούσε. Οπότε σου λέει δεν μας κάνεις. Πάμε τώρα να σπρώξουμε τον Τσίπρα. Και ξέθαψαν τον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Κοιτάξτε, αυτό που είδατε τώρα εδώ, την παρέτηση της κυρίας Καραγιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Αλέξη. Τι να σας πω τώρα, έχω ιστορίες να σας πω. Έχω να σας πω για δημάρχους. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν σας έλεγα εγώ για κόκκινες πινέζες που έχει μπροστά του το χάρτη ο Τσίπρας. Στην ΚΟ, είδες, βγήκε από το καβούκι.
1: Ναι, ναι,
0: αμέσως εμφανίστηκε.
1: Ακούσαμε,
0: έκανε, τώρα θα ακούσετε, ναι, ναι. Και σε λίγο θα ακούσετε και. Όχι ότι θα παραιτηθούν. Όχι. Από το Δήμο, όχι.
1: Α.
0: Όχι, αλλά σου λέει είναι εδώ. Θα κάνεις πολιτική δική μας. Όπως μας βολεύει. Όταν λέω πως μας βολεύει, θα σπρώχνεις, ρε φίλε, θα βάζεις πλάτη. Κατάλαβες. Σου λέει δεν κατάλαβες. Ναι, ο Χατζημάρκος σου λέει θα βάζει πλάτη στο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση. Μα ο Χατζημάρκος. Ο Χατζημάρκος παράγει έργο. Αν έλειπε ο Χατζημάρκος, το Αιγαίο δεν θα ήταν αυτό. Κάθε χρόνο το Αιγαίο είναι πρωταγωνιστή σε όλα. Σε όλα. Θέλετε στην ανεργία, μέχρι και στο δημογραφικό. Η μόνη περιοχή, η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση πληθυσμού, πληθυσμιακή, ήταν το Νότιο Αιγαίο. Πού θέλετε, στον τουρισμό, πού θέλετε. Και αυτόν τώρα τον πολεμάνε. Τον πολεμάνε γιατί τους έχει μπει, είναι σκουπιδάκι στο μάτι τους. Όμως δεν είναι της παρούσης γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ότι στην ώρα του. Τώρα λοιπόν εδώ, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τι έγινε στην Κάλυμνο και τα λοιπά, θα τα δούμε σε λίγο. Και τι έγινε τελικά με τον Γκάς Μπιλιράκη, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς τον έχει τον Μπιλιράκη. Ξυπνάτε βρε εσείς, βρε πάρτε χαμπάρι. Δύο ουρανοξύστες έχει στο Μαϊάμι. Αλλά άμα σας ρωτήσω που πέφτει το Μαϊάμι, ξέρετε να μου πείτε ότι είναι στη Φλόριδα. Είναι περιοχή του Μπιλιράκη. Εκεί πιο πάνω είναι το Τάρπορ Σπρίντς. Είναι η Τάμπα, Βασίλη. Εκεί είναι ο Κάλυμνος. Περπατάς στους δρόμους και ακούς Κάλυμνο. Όταν πήγα, ρε ο Κλειάθης, μου φωνάζανε. Ακούω μια φωνή. Παίζανε τάβλη.
1: Πατρίδα.
0: Ναι, μη συζητάς. Ο Κλειάθης. Λοιπόν. Αλήθεια, δύναμη Μπιλιράκης. Και πάμε τώρα και στα άλλα τώρα, γιατί θα έρθουμε σε εκείνο, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το φαΐλο, γιατί τα εθνικά θέματα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν μπορεί να είναι στραμμένη η προσοχή όλων το τι διεμήφθη στην Κάλυμνο. Έπεσε σύρμα αμέσως. Μυστικές υπηρεσίες, τα πάντα όλα. Πέρασε η είδηση παντού. Κοινώνησε, σου λέει, ο Γκάς Μπιλιράκης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Πολέμου, λέγεται του Τραμπ. Ή με τον Ρουμπίο, τον Υπουργό Εξωτερικών, το State Department. Τι λέτε, ρε!
1: Οπα, τι έγινε,
0: ρε, τι γίνεται εδώ, παρέ! Για κρατήστε. Μπάστα, δεν λες τίποτα. Και εμείς εδώ στην κοσμάρα μας. Εμείς εδώ, η μήνυση του Κολιάδη στη Δημοκρατική. Ρε, Αλέξανδρε. Τι το θέλεις τώρα αυτό, ρε, παιδί μου. Είναι της κουλτούρας σου αυτό να κάνεις μηνύσεις σε δημοσιογράφους. Αν έπρεπε να κάνεις μήνυση, υπάρχουν κάτι παρακμιακοί τύποι που σε έχουν σταυρώσει όλο αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μηνύεις αυτούς, μόνο μήνυση στον Αθανασίου. Γιατί, επειδή μια φωτογραφία λέει ήταν προϊόν του AI, τεχνητής νοημοσύνης. Ω, παρε φίλε, Αυτή η φάση από όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας και βλέπετε εδώ τι λέει τώρα. Ράδιο Κόσμος 93,8, Κλεάνθης 93,8, γιατί ο κόσμος είστε εσείς. AI είναι. Όλη η τεχνητή νοημοσύνη τα κάνει τώρα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ότι δεν αποτυπώνει επακριβώς μία εικόνα είναι γεγονός. Αλλά είναι αυτός λόγος γιατί να μηνύσει στην δημοκρατική. Μα η ουσία είναι, δεν είναι η φωτογραφία. Η ουσία είναι τα άρθρα τα οποία γράφει. Η δημοκρατική δεν είναι καμία εφημερίδα lifestyle, είναι εφημερίδα ενημερωτική. Το κείμενο πρέπει να διαβάσεις. Αυτά που λέει είναι ψέματα, είναι μηνύσιμα. Αν είναι μηνύσιμα, οκ. Okay. Να αποκατασταθεί η αλήθεια. Η φωτογραφία είναι το ζήτημα, γιατί είναι AI. Και τα πρόσωπά μας όταν τα δώσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί δεν έχω δει εγώ φωτογραφίες του Δήμου και του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και τα λοιπά προϊόν AI με αλλοιωμένα πρόσωπα. Εμένα πόσες φωτογραφίες μου έχουν ανεβάσει μέχρι και στο προφίλ μου. Μου έχουν βάλει φωτογραφίες AI και τους λέω εσείς, βγάλτε τη φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως πρέπει να δεχθούμε, κύριε Δήμαρχε, μια πραγματικότητα. Εγώ σας έλεγα. Εισηγήθηκε. Και δεσμεύεσαι τώρα δημοσίως με το άρθρο σου που έβαλες με την ανάρτησή σου ότι δεν πρόκειται να φύγει. Εγώ σε διαβεβαιώ ότι θα φύγει. Γιατί εγώ μίλησα με αυτόν που έπρεπε να μιλήσω. Πήρα αμέσως τηλέφωνο τον κύριο Ρόιλο και του λέω: άλλα μου είπατε στον αέρα.

0: Και άλλα τελικά, γιατί βλέπω τώρα, λέω ότι ο κύριος δήμαρχος, εδώ ο δήμαρχος της Δρόμου, μου λέει: κύριε Λοΐζο, μίλησα, μου λέει, με τον διοικητή του ΕΚΑΒ στο Νότιο Αιγαίο, έκανε λάθος ο άνθρωπος, δεν ήξερε ότι ήταν η λυμένη απόφαση και θα το ανακοινώσει ο κύριος υπουργός μόλις επισκεφτεί τη Ρόδο. Η Ρόδος θα αποκτήσει δεύτερο κέντρο, εκτός από το κέντρο, το οποίο υπάρχει, δεύτερη βάση, δυνατή βάση. Δυνατή όμως, όταν λέμε δυνατή, δυνατή. Με 12 άτομα προσωπικό, συν τους γιατρούς που υπάρχουν, συν το γιατρείο. Όλη η υποδομή στο αεροδρόμιο θα είναι αστακός για ό,τι ήθελε συμβεί. Αντί να φεύγει δηλαδή, να αμέσως το αεροδρόμιο από εκεί σφεντώνει παντού, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το άλλο που μου λέτε, το ασθενοφόρο του Έμπονα είναι παλιό. Είναι παλιό, τι να κάνουμε. Ο στόλος δεν είναι όλα καινούργια ασθενοφόρα, αλλά αυτό μας μάρανε. Δηλαδή το αυτοκίνητό μας, άμα είναι δεκαετίας, το πετάμε στα σκουπίδια, άμα είναι καλοσυντηρημένο. Τι λογική είναι τώρα αυτή? Δηλαδή πάμε από τη μια μεριά, πάμε στην άλλη. Στεναχωριέμαι όμως με τον δήμαρχο, και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί εκτίθεται με αυτά τα οποία γράφει. Και θα εξετέθει με αυτό που γράφει. Και θα εκτεθεί μετά από μερικές μέρες, όταν θα δει τελικά ότι το κέντρο, η βάση γίνεται στο αεροδρόμιο. Δηλαδή τι θα πείτε, κύριε δήμαρχε, να μην γίνει στο αεροδρόμιο και να γίνει στη Σορονή? Τι αλλάζει? Για πείτε μου, τι αλλάζει? Ότι θα είναι πιο κοντά πού από τη Σορονή? Ενώ τώρα από το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί 3 εκατομμύρια, αν θα χρειαστεί, θα πρέπει να φύγει από τη Σορονή να έρθει στο αεροδρόμιο, δηλαδή το ασθενοφόρο. Να το καταλάβω. Και αν μου πεις, μα θα βάλουμε ένα ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ανήκει σε βάση. Καταλάβετε το. Το ασθενοφόρο δεν είναι παντός καιρού, δεν είναι ανεξάρτητο, δεν είναι ελεύθερος σκοπευτής. Σε κάποια βάση πρέπει να ανήκει. Για τη βάση μιλάμε. Δεν μιλάμε για το ασθενοφόρο. Ασθενοφόρο μπορεί να έχει μετά και η Σορονή. Αν στελεχωθεί ένα ασθενοφόρο, να έχει και δεύτερο και τρίτο η βάση. Για τη βάση μιλάμε που πρέπει να γίνει. Ρε εσείς, καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, ή άλλα λέω εγώ, άλλα αντιλαμβάνεστε εσείς? Και καλά, εσείς κύριε δήμαρχε, αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνετε? Ότι για τη βάση γίνεται ο λόγος. Πού πρέπει να είναι η βάση? Στο αεροδρόμιο ή στη Σορονή? Ένα βράσο μέσα. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή? Προσβάλλει κανέναν αυτό? Οι κάτοικοι της Σορονής δηλαδή θα πρέπει να τους πούμε ότι, ξέρετε, σας υποτιμούνε, θέλουν το κακό σας? Είναι για το καλό τους, είναι όλων. Καταρχήν η βάση του αεροδρομίου θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως. Ενώ τώρα στη Σορονή, εκεί που κάνονται στο καφενείο οι άνθρωποι, δουλεύουν 2-8 ώρα και φεύγουν. Μια βάρδια 8 ώρα, η άλλη βάρδια 8 ώρα, άντε γεια. Αν τύχει κάτι στην τρίτη βάρδια, τι γίνεται, ρε Χατζιωάννου, για πες μου? Α, θα πρέπει να φύγει από τη Ρόδο να πάει εκεί. Πόση ώρα θα κάνει, 15-20 λεπτά?
1: Και παραπάνω.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Μιλάμε μισή ώρα, ρε παιδιά, έχει περάσει όλη η ώρα. Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσω να ακούσετε τι έγινε στην Κάλυμνο. Να πάρουμε ιδέα για το τι έγινε στην Κάλυμνο. Παναγιώτη μου, μπορείς να μας δώσεις παρακαλώ τι έγινε στην Κάλυμνο, να πάρουμε μια γεύση?
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Είσαι μάγκας πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Αυτός είναι ο υπουργός, έχει μεγάλα.
2: Να είστε καλά.
4: Είναι όλη η ιεραρχία του Υπουργείου, από τον Διοικητή μέχρι τον Υπουργό, για την Κάλυμνο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και το καταθέτω δημοσίως. Αυτό.
5: Προηγούμενο Καλύμνου, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε το 2019 με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι είχε 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δηλαδή αύξηση 55%. Σε 179 οργανικές του θέσεις υπηρετούν 182. Μέσα με τους ψυχολόγους πάντα, έτσι. Έχουμε σε σύμπνο 19 συν 4 γιατρούς επιπλέον. Με τη νέα μας προκήρυξη θα έχουμε συν 4 ακόμη. Και αυτοί που είναι επικουρικοί και θα γίνουν μόνιμοι, απεριθώνουν θέση επικουρικού για να συμπληρώσουμε. Έχουμε συν 27 νοσηλευτές και συν 13 άτομα λοιπόν προσωπικό. Άρα είμαστε όπως το προσωπικό του νοσοκομείου σε όλα συν. Το εντάξαμε με δική μου απόφαση σε προβληματική και άγωνη περιοχή κατηγορίας Α, με τα επιπλέον οικονομικά κίνδυνα που θέσπισε η κυβέρνησή μας σε ορισμένες ειδικότητες, είναι 600 ευρώ το μήνα, σε άλλες 300 ευρώ το μήνα. Στην τελευταία παραλαμβάνω προκήρυξη βρήκαμε 4 θέσεις γιατρών. Και βεβαίως καταφέρουμε να πετύχουμε την πλήρη υλοποίηση του έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία των νέων ΤΕΠ.
1: Έχω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη που με κάλεσε σήμερα εδώ. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε. Μπράβο για τις ανακαινήσεις. Θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο. Προκηρύξεις βγαίνουν συνέχεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εύκολα να φτάσει σε κάθε τόπο ευθύνης. Αλλά σε αυτούς οι οποίοι.

0: παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες στους ασθενείς. Είναι πολύ καλή συγκυρία για το λαό της Καλύμνου, πολύ καλή συγκυρία για μένα που εκφράζω αυτό τον λαό σε αυτή την χρονική περίοδο, το ότι υπάρχει ένα τόσο σπουδαίο γεγονός με την ευγενική συνύπαρξη των εκπροσώπων του Κογκρέσου της Αμερικής και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των Ελλήνων, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει, όχι.
2: Αλλά I want you to know how important.
3: Θέλω να ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, τον Άδωνη, εδώ το φίλο μου και τον Βασίλη εδώ, για τη βοήθεια στη χώρα και στο νησί μου την Κάλυμνο. Συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ τώρα έχουμε γίνει λίγο φιρδιμίγδιν, τηλεόραση και ραδιόφωνο μαζί. Λοιπόν, ακούστε. Όλη η είδηση, δεν χρειάζεται Παναγιώτη μου να αυτό, μόνο πλάνα. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι γερουσιαστής ο οποίος εκλέγεται στη Φλόριδα. Και όσους δεν γνωρίζετε ότι η Φλόριδα είναι μία από τις τρεις πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η Φλόριδα, είναι η Καλιφόρνια, είναι... Τέλος πάντων, η Φλόριδα, όποιος πάρει τη Φλόριδα εν ολίγης έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει και την προεδρία στη ΣΥΠΑ. Και εκεί ο Γκάσο Μπιλιράκης είναι δύναμη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μπιλιράκης στην Κάλυμνο μαζί με τον Άδωνη και με τον άλλο τον υπουργό, τον Κικίλια, μιας και βλέπω τώρα τα πλάνα από την τηλεόραση. Εκεί ήταν και ο Γιάννης Οκάνης, ο πρώην υπουργός βιομηχανίας του Καναδά και στη συνέχεια ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ήταν ο σύνδεσμος του Καναδά με. Θέλω να πω δηλαδή. Η Κάλυμνος είναι ένα φυτώριο τέτοιων προσωπικότητων. Ειδικά όμως τα όσα είπε ο κύριος Μπιλιράκης, ο οποίος επικοινώνησε και με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, αλλά και με τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εν ολίγης, τον ΗΠΑ, όπου τον διαβεβαίωσαν ότι το θέμα που έθεσε ο Άδωνης, ότι δεν πρόκειται να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και τότε ο Άδωνης γυρνά και λέει, stop. Αυτή είναι η είδηση, άκυρον όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα σου λέει άκυρον. Όσα είχαμε πει για το νοσοκομείο και τα λοιπά δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε αυτό εδώ το θέμα. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη.
4: Καλημέρα, Άγγελος.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πήρατε από πρώτο χέρι τώρα ρεπορτάζ το οποίο παίζει για πρώτη φορά. Πρώτη φορά βγαίνει αυτό το πράγμα στον αέρα.
4: Και θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω τον συγκλονιστικό πατριωτισμό Ελλήνων δεύτερης και τρίτης γενιάς, που γιατί ο κύριος Μπιλιράκης ευτυχώς είναι ένας από τους πολλούς. Είναι ξεχωριστός σαν προσωπικότητα.
3: Τον πατέρα του τον τίμησα και τον βράβευσα, ήταν εκείνος, το γνωρίζετε αυτό, ήταν γερουσιαστής.
4: Αλλά το ευτύχημα ότι υπάρχουν πολλοί σε μικρότερες θέσεις, ανάλογες θέσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι καθόμαστε και ασχολούμαστε με καθάρματα μηδενιστές που μισούν την πατρίδα και σκοτώνουν και καίνε ανθρώπους, αλλά υπάρχει μια άλλη Ελλάδα έξω από την Ελλάδα. Άλλοι τόσοι σχεδόν, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολυπληθέστατοι, από όπου είχαν περάσει και οι δυο προπαπούδες μου εμένα, τους βρήκα στα αρχεία του Ellis Island. Δουλέψανε και γυρίσανε. Τους βρήκα και το καράβι με το οποίο είχαν φύγει. Άλλοι μείνανε εκεί για πάντα, ριζώσανε και βλέπετε τα παιδιά τους δεύτερη, τρίτη γενιά να είναι πιο πατριώτες από πόλου τους ελληνόφωνους εδώ της αριστερίλας και να είναι και ενεργητικοί και να προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες και στην πρώτη τους πατρίδα και στη δεύτερη. Και αυτό που είπε ο κύριος Μπιλιράκης, να το εξηγήσω γιατί δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι, έχει να κάνει με το ότι η Αμερική έχει έναν θεσμικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι φιλοφρονήσεις και τα ευχολόγια του Τραμπ έχουν αξία μόνον εάν συνοδευτούν από θεσμικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν θα περάσουν. Και δεν θα περάσουν γιατί είναι σε βάρος των συμφερόντων.
3: Είπε βέβαια προς το τέλος κάτι ο Γκάς. Στο τέλος λέει δεν πρέπει, θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Δηλαδή μην αρκεστούμε μόνο στη διαβεβαίωση την τωρινή, αλλά και μελλοντικά να μην το αφήσουμε το πράγμα. Αυτό είπε προφανώς.
4: Έτσι, και έχουμε έναν μεγάλο σύμμαχο αυτούς που επίσης έχει μάθει να μισεί αριστερά, το Ισραήλ.
3: Το Ισραήλ, ακριβώς. Στην Αμερική
4: αυτή τη στιγμή, γιατί με τίποτα δεν θέλουν οι Ισραηλινοί τέτοια όπλα να δοθούν στα χέρια εχθρών του και
3: αυτή η είδηση έτσι. Τώρα δεν θα παίξει πουθενά, κύριε Κρανιδιώτη, να το ξέρετε, εντάξει.
4: Όχι, και προσέξτε, να πούμε και το άλλο, έτσι. Όταν εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, τι γράφαμε, θυμάστε, δεν στρίβουν, δεν μπαρκάρουν, είναι πολύ.

0: μεγάλα, είναι πολύ μικρά, κοστίζουν πολύ. Τώρα και ότι είναι ακατάλληλα και τώρα δεν πρέπει να τα πω. Τώρα που συζητάνε να πάρουν οι Τούρκοι και τους υπόσχεται έτσι στον αέρα ο Τραμπ, φοβερά και τρομερά τα αεροπλάνα και θα ανατραπούν ισορροπίες. Αυτά γράφουν οι ίδιοι κονδυλοφόροι που γράφανε προηγουμένως ότι ήταν τα χειρότερα αεροπλάνα. Για να καταλάβετε, αυτό δείχνει και τον ανύπαρκτο πατριωτισμό τους, αλλά και την ανύπαρκτη αντικειμενικότητα.
1: Όμως δεν είναι μόνο η ελληνόφωνη αριστερά, είναι και η ελληνόφωνη ακροδεξιά, κύριε Κραμαδιώτη.
0: Όχι μόνο, και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ούτε χρώμα, ούτε σημαία, ούτε ιδεολογικά και οι οποίοι υπηρετούν συγκεκριμένα αφεντικά. Νταβατζίδες, όπως έλεγε παλιά ο Καραμαλής, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο μικρός, ο Καραμαλής.
1: Βέβαια, στο Μοναστηράκι, στην ταβέρνα του φίλου μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο Μαϊρακτάρι.
1: Στο Μαϊρακτάρι, φίλος μου, όποτε πάω εκεί πάω.
0: Έτσι, υπηρετούν και βλέπετε ότι οι ειδήσεις προσαρμόζονται στις επιθυμίες των αφεντικών και στις κόντρες τις οποίες έχουν και βλέπετε και τα κομικοτραγικά υποτιθέμενους μεγαλοαστούς, μεγαλεφοπλιστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ακριβώς. Να υποστηρίζουν ποιον, τον Τσίπρα.
1: Το Τσίπρα. Αν είναι δυνατό, σε παρακαλώ, οπότε, δηλαδή εδώ.
0: Ναι, οπότε νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς ψυχρό αίμα όταν διαβάζει αυτές τις ειδήσεις και κυρίως να αναζητά την επιβεβαίωσή τους στο εξωτερικό. Δηλαδή σε σοβαρές σελίδες και σε πηγές. Αφού πρώτα ελέγξει τις ελληνικές, γιατί καμιά φορά ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο έχουν γράψει και καταλήγεις σε μια πηγή η οποία τι είναι, τουρκική. Δηλαδή αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο, δηλαδή ας πούμε το περίφημο βέτο, έτσι. Mm. Να πούμε ένα άλλο τώρα, το κομικό τραγικό.
1: Το βέτο, λέει, πού.
0: Η κυρία η οποία πολιτικά ξεβρακώνεται. Άλλο να σε απέξω με το φάκανο κόμμα και να μαζεύεις πολιτικό κεφάλαιο. Και άλλο όταν μπεις μέσα στην πολιτική πρέπει να απαντήσεις από το συγκεκριμένο. Διότι όλοι να σεβόμαστε τη μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά όταν μιλάμε για πολιτική και παίρνεις θέση, θα κρίνουν την αξιοπιστία σου. Λοιπόν, αυτό που δεν είπε η κυρία Καριστιανού και κάθε Καριστιανού και όσα αναπαρήγαγαν αυτές τις ανοησίες ότι ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα, που δεν προβάλαμε βέτο, είναι ότι δεν υπήρχε καμία διαδικασία για κανένα βέτο. Η ατζέντα σε αυτές τις συνόδους του ΝΑΤΟ έχει γίνει μια προεργασία, έχει προσυμφωνηθεί και μετά πάνε και δεν πάνε και για να πλακώνονται δημοσίως. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία για τα περίφημα, μιλάω για τα δύο στρατηγεία. Έτσι. Που το ένα θα ήταν στη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο θα ήταν.
1: Ήταν ένα από τα χαζά, τα πολλά τα οποία έχω ακούσει. Το βέτο. Πού να προβάλλεις βέτο, να βάλεις βέτο πού.
0: Δεν υπήρχε στην ατζέντα.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για ένα ανύπαρκτο βέτο, για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
1: Και όμως συγκεντρώνει 10% του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, αλλά δεν υπήρξε λοιπόν καμία ταπείνωση της Ελλάδας, καμία πανωλευθερία του Μητσοτάκη και της χώρας, έτσι. Και εκεί βλέπετε και το κωμικοτραϊκό, δηλαδή το γράφουν με έναν τρόπο, σαν να επιχαίρουν. Δηλαδή ναι. Θα παρακαλούσαν να ήταν αλήθεια και να είχαμε ξεφτυλιστεί και να είχαμε ταπεινωθεί, μπας και κερδίσουν καμία
1: ψήφο. Γιατί αυτό το μίσος, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα.
0: Γιατί αντιπολιτεύονται για να κερδίσουν τις εκλογές ή για να πάρουν μερικές ψήφους παραπάνω, αντιπολιτεύονται την ίδια την πατρίδα. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους καίγεται καρφί. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι στα όρια της προδοσίας, όσο βαρύ και να ακούγεται. Mm. Όταν εργάζεσαι και επιθυμείς και επιδιώκεις την ήττα της χώρας σου και το να πάθει βλάβη η χώρα σου για να κερδίσεις πολιτικά, δεν είσαι για τα έδρανα της Βουλής, για φυλακής. Να το πω έτσι πολύ απλά. Εγώ το θεωρώ κατάπτυστο αυτό και πραγματικά με εξοργίζει από όπου και αν προέρχεται. Όταν συμβαίνουν μεγάλα ζητήματα και διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα της χώρας, πρέπει να είναι όλοι ένα. Στα αμυντικά, στις συμμαχίες, απέναντι στους Τούρκους. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε να υιοθετούν είδηση με μία και μοναδική πηγή τουρκική και να έρχονται και να την αναπαράγουν. Λοιπόν, αυτό και μόνο δείχνει ήθος και την ακατολληλότητά τους για να συμμετέχουν στην πολιτική της χώρας και πολύ περισσότερο για να κυβερνήσουν τη χώρα, όποιοι μετέρχονται τέτοιων μεθόδων.
1: Και προσέξτε τώρα κάτι. Ρωτάω καμία φορά, λέω ρε παιδιά, πείτε μου, εξηγήστε μου, και ρωτάω τώρα και σοβαρούς ανθρώπους που ανήκουν στον χώρο του Πασόκ. Και υψηλά ιστάμενα, μάλιστα. Πες μου, ποιο είναι το ζητούμενο, να καταλάβω δηλαδή ποιος είναι ο στόχος σας, τι θέλετε να βγει από αυτήν εδώ την ιστορία. Λέει, στόχος μας είναι να χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Είναι τρίτη θητεία, πάει για τρίτη θητεία και από ό,τι φαίνεται τις εκλογές θα τις κερδίσει. Αν εννοείται θα χάσει τις εκλογές γιατί δεν θα κάνει αυτοδυναμία, εδώ δεν χάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα έρθει πρώτο κόμμα. Και εγώ ξέρω ότι νικητής, όπως λέτε εσείς στο Πασόκ, έστω και με μία ψήφο, είναι το κόμμα που θα έρθει πρώτο. Σωστά, κύριε Κρανιδιώτη. Αν ιτηθεί λοιπόν κάποιος, θα είναι η χώρα που θα χάσει μία σταθερή κυβέρνηση και θα είναι. Γιατί μία κακή κυβέρνηση, αν δεχτούμε ότι είναι κακή κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, είναι καλύτερη από μη κυβέρνηση. Αυτό είναι μια ρίση την οποία σε αυτό συμφωνούν οι πάντες. Κατά συνέπεια λοιπόν η χώρα πλήττεται. Δεν πλήττεται η Νέα Δημοκρατία. Τις εκλογές ο Μητσοτάκης για τρίτη συνεχή τετραετία θα τις κερδίσει. Ασχέτως αν δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία, κύριε Κρανιδιώτη. Αυτό εγώ έτσι το ερμηνεύω. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Στόχος μας είναι να μην κάνει αυτοδυναμία, να τον ρίξω με κάτω και να αναλάβει ένας άλλος εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτή στην αντιπολίτευση.
1: Παράξενα πράγματα.
0: Αν τους πεις ότι ξέρετε, θα γίνεται κυβέρνηση, αλλά αφού η χώρα υποστεί λοιμό, σεισμό, πόλεμο και τα σύνορα θα έχουν φτάσει στη Μελούνα, εκεί που ήταν πριν από το 1809. Θα σου πούνε ναι, χωρίς να παίξουν βλέφαρο και χωρίς να πάρουν ανάγκη.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Βέβαια. Μα το βλέπετε, όταν συμβαίνει οτιδήποτε κακό, πώς χαίρονται ή πώς αναζητούν να υπάρξουν νεκροί, ή όταν υπάρχουν νεκροί, πώς τους καπηλεύονται και τους σκυλεύουν για να μπορέσουν για να τους χρησιμοποιήσουν ενέργεια στην κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι θέματα τα οποία δεν εξαρτώνται από καμία κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό δείχνει την ποιότητα της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και ο κόσμος θα πρέπει να σκέφτεται διπλά και τριπλά όταν τους ακούει να μιλάνε, όχι οποιονδήποτε να ακούει να μιλάνε. Και για την κυβέρνηση να έχει την ίδια κριτική στάση. Για να βλέπει από απόσταση και να καταλαβαίνει ποιος είναι σοβαρός, ποιος δεν είναι, ποιος κατατείνει σε κάτι το οποίο θα εφολήσει την πατρίδα ή να βλάβει στην πατρίδα. Και μετά με αυτόν τον τρόπο να ψηφίζει και όχι οπαδικά.
1: Πάντως τώρα αυτό το οποίο ενόχλησε πολύ η αλήθεια και έδωσε τροφή σε όλους αυτούς ήταν η υψηλή διαχειτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Ήταν υπέρ το δέον φιλικός τόσο που εγώ τουλάχιστον θεώρησα ύποπτη τη συμπεριφορά του, ότι δεν είναι ειλικρινής, γιατί ένας ειλικρινής άνθρωπος δεν αρκείται τόσο πολύ στα λόγια, κάνει και λίγο, τα περιορίζει και λίγο, να δώσει και λίγο έργο, ας πούμε.
0: Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρώην πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, σε μια ομιλία του, και αναφέρθηκε στον τρόπο και ακριβώς και αυτά που είπε και για τα οπλικά στήματα, τα F-35 κτλ. Και είπε περίπου ότι ήταν αντιθεσμική συμπεριφορά του Τραμπ. Και στην ουσία λέγονται αυτοί, ότι υπάρχουν οι διορθωτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι το Κόγκρεσο, είναι τέλος πάντων η Αμερική, ξέρετε, είναι πολύ κεντρική.
1: Ναι.
0: Έχει θεσμικούς τρόπους. Δεν είναι μονοκρατορία ενός οποιοδήποτε, όσο ισχυρή προσωπικότητα και ιδιόρυθμη και να έχει όπως ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτό που επισημαίνει, το επισημαίνει και με ένα πολύ πιο δεικτικό τρόπο ο πρώην Κλίντον, ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι έχω και την μεγαλύτερη συμπάθεια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά που είχε κάνει στα Βαλκάνια, με τον τρόπο με τον οποίο είχε πολιτευτεί, αλλά όμως λέει κάτι το οποίο είναι αληθές και το στυλιτεύει. Ότι αυτός ο αντιθεσμικός, και δεν μιλάει για τη διαχειτικότητα, εντάξει. Κάποιος αντιπαθεί, το κάνει με έναν τρόπο.
1: Μόνο που ο Κλίντον ό,τι έκανε τότε το έκανε μαζί με το ΝΑΤΟ, προσέξτε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όταν έγινε τότε ο βομβαρδισμός, να πούμε, στη γειτονική μας χώρα, συμμετείχαν. Η Ιταλία είχε τον Νταλέμα, αριστερός ήταν ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είχε το Σιμίτι. Θέλω να πω δηλαδή, οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής ήταν πολύ αριστερήλα τότε, σας θυμίζω, βεβαίως, κύριε Κρανιδιώτη.
0: Εντάξει. Και καταφέραμε τότε, καταφέρανε να έρθουν τζιχαντιστές στην Ευρώπη, στη Βοσνία. Είχαν έρθει εθελοντές από το Αφγανιστάν, από όπου να φανταστείτε, και χρησιμοποίησαν μετά από πολλές δεκαετίες ξανά την ίδια μέθοδο. Τη μέθοδο των αποκεφαλισμών.
1: Γιατί και αυτό ακούω να λένε κάποιους και να κατηγορούν τους Αμερικάνους. Ρε εσείς, και τα λένε άνθρωποι οι οποίοι τότε κυβερνούσαν. Εγώ σας λέω, είπα τώρα δύο ονόματα και δεν ξέρω πόσο κομψό είναι που θυμήθηκα τώρα τον αείμνηστο τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας, ή επαναλαμβάνω τον Νταλέμα, που από εκεί ήταν η βάση που ξεκινούσαν τα αεροπλάνα. Ο Νταλέμα είναι
0: πώς τον λένε, ήταν τόσο αριστερός κιόλας που αρνήθηκε, θυμίζω, το άσυλο και εκδίωξε στην αρχή και πίεσε, εκβίασε και ξεδίωξε τον Οτσαλάν, ο οποίος κατέληξε
1: τα
0: χέρια των Τούρκων.
1: Τον Τούρκο.
0: Τα λέμε τα πρωθυπουργός.
1: Μπράβο.
0: Και σας τα λέω εγώ που από το στόμα του ίδιου του Οτσαλάν τον πήγα και τον είδα το Δεκέμβριο.
1: Και μιλάνε τώρα, βγάζουν γλώσσα ορισμένοι. Εντάξει ρε παιδιά, να πούμε, έλεος, εντάξει. Αχ, κύριε Κρανιδιώτη μου.
0: Αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να επισημάνουμε ήταν ότι είναι ότι δεν έγινε τίποτα, καμία τραγωδία για την Ελλάδα στην σύσκεψη στην Άγκυρα. Υπάρχουν μηχανισμοί ενδοαμερικανικοί, αλλά και Έλλη, εκτός πολύ ισχυρό όπως είναι το Ισραήλ και το λόμπι του, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε ισχυρούς συμμάχους αυτή τη στιγμή και μέσα στην Αμερική και εκτός, για το να μην πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, και όπου ακόμα και αν τα παίρνανε δεν αλλάζει τίποτα με 5 αεροπλάνα. Το πρόβλημα των Τούρκων είναι πολύ μεγαλύτερο στην πολεμική του αεροπορία. Την έχει διαλύσει μετά το πραξικόπημα ο Ερντογάν, γιατί θεωρούσε, γιατί να πούμε το σημαντικότερο, τι είναι πιο σημαντικό, ο πιλότος ή το αεροπλάνο? Ο πιλότος. Αεροπλάνο αγοράζεις. Τον πιλότο για να το φτιάξεις θες χρόνια. Για να έχεις έναν πιλότο που θα φύγει στο Αιγαίο και να κάνει επιχειρήσεις ή να κάνει αναχαιτήσεις ή να προσπαθεί να κερδίσει.
1: Πόσους έδιωξε τότε ο Ερντογάν?
0: Τους έχω σε φυλακή. Πολλοί διαφύγανε στο εξωτερικό και ζητήσανε πολιτικό άσυλο. Οπότε γι' αυτό είχε κυκλοφορήσει και αυτή η φήμη ότι πλέον όσα πετάνε στην, πολλά από αυτά που πετάνε στο Αιγαίο έχουν Πακιστανούς.
1: Ήτανε όντως αυτοί οι γκιουλενιστές, δηλαδή ήταν εναντίον του Ερντογάν ή όποιον υποψιαζόταν?
0: Κάποιος τους έβαγε απλά η μαρμάγκα. Θυμίζω ότι έγινε ένα τρομερό κυνήγι μαγισσών. Ναι. Πηγαίνανε και συλλαμβάνανε δικαστές μέσα στην ώρα που δικάζανε. Δηλαδή, τώρα που δικάζανε δικαστές.
1: Έλα! Ναι, ναι, τώρα τι μου θύμισες τώρα. Ναι.
0: Υπάρχουν βίντεο με αυτά, το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφίες που μπαίνανε και τους βουτάγανε και τους κατεβάζανε και τους πηγαίνανε στις φυλακές. Και εκεί είχαν και την ανάλογη περιποίηση. Βασανίστηκαν στρατηγοί, πτεράρχοι, σμήναρχοι.
1: Εξπρές μεσονυχτίου.
0: Θα την υπόθεση των 5 πιλότων του με το ελικόπτερο που την κοπάνησαν και εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έτσι,
1: και ζήτησαν άσυλο.
0: Ένα μέρος από αυτούς ήταν πόντι, έτσι, μουσουλμάνοι πόντι. Λοιπόν, αλλά γενικά επιθεώρησε ο Ερντογάν ότι η αεροπορία, ένα μέρος της σκηνής και εναντίον του, και στο σύνολό της αδράνησε εναντίον του πραξικοπήματος, άρα τους θεώρησε φιλογκιουλενιστικό κλάδο των ενόπλων δυνάμεων και τους ξέσκησε χωρίς βεβαίως να σκεφτεί τις συνέπειες μετά, οι οποίες συνέπειες είναι να, για τους λόγους να είναι καλά ο άνθρωπος, να μας κόβει ο Θεός δευτερόλεπτα να του δίνει χρόνια. Κατάφερε να διαλύσει σε ένα μεγάλο βαθμό ότι το αξιώμαγο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μπορεί να έχει Bayraktar, μπορεί να έχει όλα αυτά, αλλά σε επίπεδο μαχητικών έχουν τεράστιο πρόβλημα και σε αεροπλάνα. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 16 Viper, έχουμε Rafale, περιμένουν τα F-35 και αυτοί πετάνε με αεροπλάνα μιας γενιάς πίσω.
1: Και μάλιστα τα εξυγχρονισμένα F-16 νομίζω πως είναι και αρκετά, είναι πάρα πολλά. Έτσι.
0: Εκείνοι δεν έχουν Viper, έχουν τις προηγούμενες
1: γενιάς. Έχουν τις σακαράκες.
0: Και ακόμα και αν πάρουν τους κινητήρες που λένε τώρα ότι θα τους δώσει το Κογκρέσο και να τους βάλουν στο περίφημο Καν, το οποίο είναι υποκατασκευή, αυτή καταστρέφεται καταρχήν ο χαρακτήρας ως μαχητικό πέμπτης γενιάς, διότι θα έχει ισχυρό θερμικό ίχνος. Οι κινητήρες αυτοί είναι για F-16. Είναι προηγούμενης γενιάς. Επομένως, αποτελεί μια λύση ανάγκης, η οποία καταστρέφει τον χαρακτήρα του αόρατου, τα stealth χαρακτήρα.
1: Που θέλω έχει το F-35 δηλαδή, το ατόφιο.
0: Και ακόμα και αν τους πάρουν και τα φτιάξουν, εμείς πάλι έχουμε πλεονέκτημα.
1: Και πέραν των άλλων, ότι ακόμα και αν πάρουν και τα 6 αυτά τα F-35 που λένε ότι τα έχουν πληρώσει, ακόμα και αυτό να συμβεί, άκουγα που λέγανε, εγώ τώρα δεν ξέρω Κακομοίρης, ότι ακούω μεταφέρω, ότι αν δεν έχεις λεμία μοίρα ολοκληρωμένη, δηλαδή 20-24 κομμάτια πόσα θα έχουμε εμείς, δεν έχει αξία. Τα 3, τα 5 και τα 6 δεν έχουν καμία αξία. Είναι...
0: Υπάρχουν και άλλα θέματα. Θέμα τα υποστήριξης δεν είναι τόσο απλό.
1: Χώριαν του ότι το θέμα της υποστήριξης, για το οποίο
0: είναι... Για θέμα ονόρε,
1: δύσκολο κομμάτι. Δύσκολο... Ναι, μπράβο, για να λένε ότι έχουν F-35.
0: Να, τελικά επιστρέψαμε, αυτά που πληρώσαμε τα πήραμε.
1: Κοίταξε να δεις, έτσι πολιτεύονται. Αλλά... Στην Τουρκία όμως έτσι πολιτεύονται. Εγώ άκουγα δηλαδή τον Ερντογάν, ο οποίος τελικά, και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, μας το μεταφέρουν εδώ στη δική μας χώρα, διαστρεβλωμένα τα παπαγαλάκια, τα δημοσιογραφικά. Χθες ο Ερντογάν μιλούσε για τα χωρικά του ύδατα. Λέει, δεν έχω το δικαίωμα στα χωρικά μου ύδατα, όταν ρωτήθηκε για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω δικαίωμα, λέει, εντός των χωρικών μου ύδατα. Όπα, λέω, μια στιγμή ρε παιδιά, μιλάει για τα χωρικά του ύδατα. Δεν μιλάει για έξω από τα χωρικά του ύδατα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το κάζους μπέλη σου λέει, αν ρωτήσουμε τώρα, λέει, εδώ βγούμε έξω και ρωτήσουμε τους Τούρκους, πάνε να θυμάμαι, δεν θα γνωρίζουν, λέει, οι Τούρκοι τι περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή αρχίζει και το μαζεύει σιγά σιγά. Αφήστε, λέει, αυτό θα το λύσω, λέει, εγώ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είδατε όταν είσαι ισχυρός, κύριε Κρανιδιώτη, ο Μητσοτάκης τώρα έφτιαξε ένοπλες δυνάμεις και μετράω ο λόγος του. Όσο δεν είχαμε ένοπλες δυνάμεις, δεν μετρούσε κανένας λόγος, φαντάζομαι.
0: Αυτό είναι αληθές, έχουν γίνει μεγάλα βήματα και μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα, και πρέπει να δούμε και το θέμα της θητείας και της εκπαίδευσης, να δούμε το θέμα της αναγέννησης αμυντικής μας βιομηχανίας, διότι οι Τούρκοι όλα αυτά που βλέπετε στο μεγαλύτερο ποσό τα φτιάχνουν μόνοι.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Το λέτε και το ξαναλέτε, τη βιομηχανία μας.
0: Και να πω σε ένα λεπτό μέσα μόνο την πολύ σύντομη ιστορία του πώς το κάνανε. Επειδή 74-77 είχαν το εμπάργκο και είχαν αναγκαστεί να κάνουν καλυβανισμό σε αεροπλάνα και άρματα για να μπορούν να έχουν άλλα ενεργά, αποφάσισαν ότι ποτέ ξανά. Με χρήματα λοιπόν που έμπαιναν με φορολογία και με άλλους τρόπους στο μετοχικό στρατή, στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Τούρκων Αξιωματικών, έτσι λέγεται. Φαντάστηκα ότι το μετοχικό ταμείο στρατού. Πήρανε μετοχές σε μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων, εταιρείες καυσίμων. Λοιπόν, και με τα κεφάλαια μετά που συσσόρευσαν, χρηματοδότησαν την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε ό,τι αγόραζαν έπαιρναν δικαιώματα συμπαραγωγής και μεταφοράς τεχνολογίας, έκαναν και μια αντιγραφή, να το πούμε έτσι, σε ανταλλακτικά, σε λογισμικά, σε ό,τι μπορούσαν, και σιγά σιγά κατέληξαν να έχουν αυτό που έχουν σήμερα, μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και εξαγωγές. Εμείς τι κάναμε την δική μας βιομηχανία, τη διαλύσαμε. Και σας το λέω, γιατί εγώ τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, έκανα μεγάλο αγώνα να μην κλείσει η Πυρκάλ. Και όχι απλά να μην κλείσει, ούτε θα έπρεπε να αναπτυχθεί. Διότι όταν καταστρέψεις κάτι τέτοιο, δεν βρίσκεις μετά ανθρώπους εύκολα να φτιάχνουν κλίστρα, να φτιάχνουν πυροσολίνες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ότι μπορεί να χρειαστεί. Μάλιστα. Πολυβόλα κάνες. Λοιπόν, και εμείς, αυτοί δεν φτιάχνουν μόνο φορητά όπλα. Φτιάχνουν πια αεροπλάνα, φτιάχνουν τεθωρακισμένα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει με συμπαραγωγές, με σύγχρονους τρόπους, με ιδιωτικής μορφής διαχείρισης να αναγεννήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία.
1: Το λέτε και το ξαναλέτε.
0: Σε όλες τις σοβαρές χώρες η αμυντική βιομηχανία είναι αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης.
1: Νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και αυτό το κομμάτι, έτσι.
0: Αυτό έχουμε μεγάλο κενό όμως. Έχουμε απόσταση από τους Τούρκους.
1: Έχουμε απόσταση.
0: Πρέπει να την καλύψουμε.
1: Η συνδρομή των Ισραηλινών ως προς αυτό ποια είναι?
0: Και σε αυτό και γίνονται πράγματα. Και πρέπει, και επειδή να είμαστε ρεαλιστές, είμαστε και εμείς είμαστε πιο μεγάλη χώρα από το Ισραήλ. Είμαστε και εμείς μικρή χώρα.
1: Διότι όλα με αυτή την κυβέρνηση γίνονται. Σας θυμίζω ότι πριν από αυτή την κυβέρνηση υπήρχε το απόλυτο χάος, το απόλυτο τίποτα. Ένα ξεχαρβάλωμα ήταν.
0: Το πολιτικό σύστημα παλιότερα, κύριε Λοζέ, δεν το ήθελε αυτό και ήθελε να διαλύσει την ελληνική βιομηχανία. Γιατί? Για ένα πολύ απλό λόγο. Ό,τι φτιάχνει εσύ δεν έχει μίζα.
1: Να παίρνουν απ' έξω με μίζα. Ακριβώς. Τσοχατζόπουλη και εσύ. Τσοχατζόπουλη και εσύ.
0: Ξέρετε το πρόγραμμα των F-16 που πήγε το προεργοστάσιο και γινόταν στην Τουρκία με το Global Proposal, έτσι λέγοντα, ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Και εμείς προτιμήσαμε να μην το αποδεχτούμε και τελικά να τα αγοράζουμε. Και οι Τούρκοι να τα φτιάχνουν.
1: Αντεθνική στάση όμως.
0: Βεβαίως. Επί του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν αυτά.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας. Πω Θεέ μου, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν βάση, Βασίλη, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Ρε παιδιά, δεν θέλανε να φτιάχνουμε, γι' αυτό δεν γουστάραν την πολυτιμική μας βιομηχανία. Για να παίρνουν τις μύτσες, η κάθε λογή του Τσοχαντζόπουλη. Και όταν ακούω καμιά φορά το Βενιζέλο, του έχω και εκτίμηση. Τότε που υποστήριζε το Τσοχαντζόπουλο, έλεγε τα ποσά και έλεγε, έλα λέει, αυτά είναι αριθμοί τηλεφώνου. Άρε Βασίλη. Και μιλάνε τώρα κάποιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αχ, αυτή η παιδεία.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στα Δωδεκάνησα πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα επίγοντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τα μικροβιολογικά εργαστήρια της ΚΟ που παραμένουν εκτός συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο, ο Υπουργός τόνισε ότι το νέο ΤΕΠ αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας του νησιού με σύγχρονες υποδομές και νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δομών υγείας στα κρητικά νησιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από την ΚΟ, ο κύριος Γεωργιάδης κάλεσε τα μικροβιολογικά εργαστήρια που εξακολουθούν να απέχουν από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ να επανενταχθούν άμεσα στο σύστημα, επισημένοντας ότι μετά τη μείωση του clawback δεν υπάρχει πλέον λόγος για τη συνέχιση της αποχής. το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, κατά τη συμμετοχή του στην ημερίδα διαβούλευσης για την πολιτική συνοχής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και των περιφερειών για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και μεγαλύτερη ευελιξία στις περιφέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΝΠΕ κατέθεσε τις προτάσεις της για τη νέα περίοδο, υπογραμμίζοντας πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων, αλλά και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Η Κάλυμνος βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το Σάββατο 11 Ιουλίου, φιλοξενώντας συνάντηση εργασίας υψηλού επίπεδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας 7 μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, 2 υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενων τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος, ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκάς Μπιλιράκη, ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Αποστολής και έγινε δεκτός στο λιμάνι της Καλύμνου από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Η επίσκεψη ανέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς της Καλύμνου με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την νησιωτικότητα, την αναβάθμιση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την υγεία, τις μεταφορές και τις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Όπως επισήμανε ο κ. Μαστροκούκος, έχουν προωθηθεί παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της ΑΝΕ Καλύμνου, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε σε υπηρεσιακό επίπεδο και στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στάθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση τετραετών διαγωνισμών για τις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, επισημένοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον προγραμματισμό των δρομολογίων. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ΕΣΥ ενισχύεται με νέες προσλήψεις, αναβάθμιση των νοσοκομιακών υποδομών και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι φέτος προχωρούν 5.000 προσλήψεις μόνιμου και 3.000 επικουρικού προσωπικού. Αναφερόμενος στις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού, τόνισε ότι έχουν δεθεί οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Για το Καστελόριζο, σημείωσε ότι μετά την παραίτηση 2 αγροτικών ιατρών υπήρξε άμεση αντικατάστασή τους. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης και ειδικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά, επισήμανε μιλώντας στο Κόσμος ο πρώην Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, με παρέμβασή του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Όπως τόνισε, η νησιωτικότητα αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να αποτυπώνεται έμπρακτα στο σχεδιασμό της πολιτικής για το νερό. Ο κ. Πέντες υπογραμμίζει ότι πέρα από την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής νερού, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση των απολειών των δικτύων, στη σύνταξη υδατικού ισοζυγίου, στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υπηρεσιών ίδρευσης. Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινές σχολικές υποδομές κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του ιστορικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Η Δημοτική Επιτροπή καλείται να προχωρήσει στην αποδοχή της χρηματοδότησης, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων που στεγάζονται σήμερα στην Ακαδημία. Η προσωρινή λύση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος αναμένεται να καταστήσουν τους υφιστάμενους χώρους μη διαθέσιμους. Νέο ενιαίο σύστημα υποπτίας, υγειονομικής φροντίδας και άμεσης παρέμβασης τέθηκε σε λειτουργία στη Μεσαιωνική Πόλη, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, τα 3 από τα 4 τμήματα της νέας υπηρεσίας λειτουργούν ήδη, με το Δημοτικό Ιατρείο της Μεσαιωνικής Πόλης να παρέχει υγειονομική υποστήριξη σε κατοίκους, κατοίκων φροντίδας σε ευάλωτους πολίτες, αλλά και πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
6: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
5: Πυρινέλαιο Κόρι Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
5: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
6: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine, 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα, 14η Ιουλίου, συντονισμένη στο ραδιόφωνο Κόσμος. Live εδώ, Λοΐζος, Λοΐζος. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Καλημερίζω και τον Τζον Χάτζη Αντωνίου. Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες. Πάμε δυνατά με Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Μουσικάρες πρωί-πρωί, καλοκαιράκι έχουμε. Να το ευχαριστηθούμε λιγάκι. Και πάμε να ρίξουμε και μία ματιά πρωτού ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας στο στίγμα της ημέρας. Ας πούμε δύο λόγια. Σήμερα είναι το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, από τους σύγχρονους πατέρες των Κολυβάδων. Πάλεψε για την Ορθοδοξία, για τον μη εκδυτικισμό της Εκκλησίας. Είναι ένα φαινόμενο ο
1: εκδικητισμός.
0: Τι εκδυτικισμός, δηλαδή να δυτικοποιείται η Εκκλησία μας όπως και το κράτος, που είναι των ημερών μας και είναι πολύ κακό, πολύ άσχημο, ειδικά για την παράδοση της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Νικοδήμους. Με τη χάρη του να είμαστε σταθεροί στις αξίες που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να παλέψει το τεράστιο κακό που έχει κατακλείσει και κατακλεί διαχρονικά τον πλανήτη, όχι τώρα. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Σχεδόν πάντα έτσι ήταν. Απλά τώρα, σε αυτούς εδώ τους καιρούς που το μυστήριο της ανομίας καταπλακώνει, εξελίσσεται και όλο και προχωράει και περπατάει, είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα.
1: Είναι πιο δύσκολο απ' όλα.
0: Ναι, είναι πιο δύσκολο απ' όλα, γιατί παλιότερα οι άνθρωποι ήταν και λίγο γυμνασμένοι πνευματικά. Τώρα είμαστε αγύμναστοι και σωματικά και πνευματικά. Πλαδαρός ο κόσμος. Και όταν είσαι πλαδαρός και παροχημένος, δεν μπορείς να σηκώσεις ούτε καν το σπαθί να πολεμήσεις.
1: Τα δέχεσαι όλα και τα υφίστασαι όλα χωρίς να μπορείς να αντιδράσεις.
0: Κάπως έτσι.
1: Κατάφεραν να μας εξουσιάσουν.
0: Η καλοπέραση είναι αυτή, δεν είναι, δεν φταίνε οι άλλοι μόνο. Φταίμε και εμείς, γιατί μας αρέσει το,
1: δεν είναι μόνο
0: το καλό, ρε παιδί μου, να περνάμε καλά, το εύκολο. Καταλάβεις αυτό, δεν... Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο παρακάτω να μην φιλοσοφούμε, να πάμε στην επικαιρότητα, γιατί πιστεύω ότι οι ακροατές μας θέλουν να μάθουν τι παίζει τριγύρω τους. Αν και τα ξέρουν πια όλα οι άνθρωποι, δηλαδή με ένα scroll έτσι να κάνεις στο Facebook, στα γρήγορα κιόλας, χωρίς να καθίσεις να διαβάζεις, θα έχεις μάθει όλα, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι το καλό της εποχής. Το καλό της εποχής μέσα σε όλα όσα είπες, αυτό είναι ότι τώρα μπορούν περισσότεροι να μαθαίνουν την αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα τώρα να σας πω. Σαν σήμερα, 14 Ιουλίου, έχουμε 14 Ιουλίου, τι έχουμε, το 1789, πτώση της Βαστίλης.
1: Α, ναι, οι Γάλλοι.
0: Ξεγείρονται και γκρεμίζουν το σύμβολο του απολυταρχισμού. Το 1913 την απελευθέρωση της Ξάνθης. Το 1992 ο Νίκος Γκάλης παρουσιάζεται στον Παναθηναϊκό επίσημα. Ενώ η 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα το 1992, πραγματοποιεί δολοφονική απόπειρα κατά του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά.
1: Ναι, στο Σύνταγμα, εκεί στην...
0: Αυτά από
1: το Υπουργείο απ' έξω.
0: Αυτά από το στίγμα της ημέρας. Τώρα στις ειδήσεις της ημέρας τι έχουμε. Την Μέση Ανατολή να φλέγεται και πάλι. Το Τραμπ να ανακοινώνει 20% χαράτσι σε όποιον πάει να περάσει από τα στενά του Ορμούς, αν είναι για λογαριασμό του Ιράν. Στην Ελλάδα έχουμε φωτογραφίες με την 46χρονη όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, η οποία αναμένεται να έρθει, συνελήφθη από την Ιντερπόλ και αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να δώσει καταθέσεις και να δικαστεί, όπως και οι δύο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τον εμπρισμό, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν 16 χρόνια μετά, παρακαλώ. Χρειάστηκαν 16 χρόνια για να φτάσουμε στους δολοφόνους της επίθεσης της Μαρφίν και είναι 3 από τους 12, διότι η ομάδα που έκανε αυτή την επίθεση είναι 12, αποτελούταν από 12 άτομα.
1: Έχει και μια υποχρέωση παραπάνω αυτός ο υπουργός, διότι επί των ημερών του τότε έγινε η Μαρφίν, έχει και μια υποχρέωση παραπάνω να το εξιχνιάσει τώρα. Για να δούμε, θα είναι μια εξέλιξη η οποία θα φτάσει στους ενόχους ή όπως εκφράζουν διάφοροι παράγοντες η προηγούμενη απόφαση αθώωση που δεν ήταν η ύποπτη θα εξακολουθήσει. Πιστεύω πως όχι, ότι θα φτάσουμε στους ενόχους. Μια παρατήρηση μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Στο Λονδίνο αυτή που κατηγορείται η γυναίκα που ζει στο Λονδίνο
0: 48 χρόνια
1: δήλωσε ότι θα ερχόταν και την συνέλαβαν όταν πήγε στο αεροδρόμιο να πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καλά, άρα γιατί δεν περίμενα. Ναι. Τώρα αυτό θα καθυστερήσει κάποιες μέρες για τις διαδικασίες εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν περίμεναν άραγε να μπει στο αεροπλάνο να έρθει να τη συλλάβουν στην Αθήνα και έπρεπε περάσει αυτή τη διαδικασία που ήξεραν ότι είναι. Το παρακολουθούσαν φαντάζομαι. Αυτό τώρα καθυστερεί κάπως τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει δεν είμαι νομικός, αλλά μια παρατήρηση. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν εδώ και να είχε συλληφθεί και να ακολουθείται η διαδικασία πιο σύντομα και πιο ξεκάθαρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, διεθνές ένταλμα σύλληψης είχε βγει προφανώς και στα πλαίσια αυτού του εντάλματος είναι υποχρεωμένοι η Ιντερπόλ και οι αρχές να λειτουργούν με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Δηλαδή, από την αφήσουν να κάνουν το ταξιδάκι της χαλαρά
1: στην Αθήνα.
0: Και να έρθει μόνη της να παρουσιάσει.
1: Να τη συλλαμβάνουν στο αεροδρόμιο.
0: Σημασία έχει ότι τη βρήκανε τώρα και θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και προφανώς θα ανοίξουν στόματα τώρα. Και θα δώσουν και άλλους συνένοχους στην ιστορία αυτή.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, μακάρι, εννοείται. Να πάνε όλοι μέσα. Λοιπόν, τι άλλο τώρα έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Τοπικά τι έχουμε. Τοπικά έχουμε έναν ωραίο δημόσιο διάλογο ο οποίος είχε ανοίξει για την κατάσταση του νησιού. Σε τι κατάσταση είναι το νησί, με μηνύσεις εκεί μέσα να τσακώνονται και τα λοιπά με το Δήμο και. Αυτά καλοκαιριάτικα, εντάξει λίγο όλα όσα συμβαίνουν μέσα στον Ιούλιο και ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού στις 14 Ιουλίου είναι πολύ βαρετά. Η αλήθεια δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος τώρα στη Ρόδο έχει το κεφάλι του στο κάτω και δουλεύει. Γιατί είναι η εποχή, το απόγειο τώρα που πρέπει να καλύψει υποχρεώσεις, να μαζέψει χρήματα, να βγάλει υποχρεώσεις.
1: Και το χειμώνα.
0: Ναι, να βγάλει και το χειμώνα. Οι μήνες είναι ελάχιστοι, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πρέπει να βγάλεις 9 μήνες.
1: Τους επόμενους 9.
0: Βέβαια. Δηλαδή τώρα μόνο αυτό εδώ φτάνει. Τώρα οι άνθρωποι βαράνε κάτι το 10ωρα, κάτι 14ωρα, κάτι... Τι να σου πω τώρα, κάτι εξαντλητικά, ας το πούμε, ωράρια, τα οποία είναι...
1: Παναγιά βοήθα.
0: Ναι, και το μόνο που δεν έχεις χρόνο είναι να ασχολείσαι με το τι συμβαίνει τριγύρω σου, ας το πούμε, δηλαδή δεν. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, καλοί μου φίλοι και φίλες, έτσι να σας τα λέμε απλά τα πράγματα και να σας λέμε να μην αγχώνεστε, όλα καλά, έχει και χειρότερα.
1: Να πούμε και ένα αστείο. Τα πρώτα 100 χρόνια λέει στη ζωή είναι
0: τα δύσκολα.
1: Μετά,
0: μετά είναι...
1: όλα είναι ζάχαρη. Μην φοβάστε τίποτα.
0: Ωραία έκφραση αυτή. Μ' αρέσει η ζάχαρη. Αν και δεν πρέπει να καταναλώνουμε ζάχαρη, ειδικά μετά από μια ηλικία και πέρα, γιατί
1: ανεβαίνει το ζάχαρο.
0: Κάνει και πολύ κακό. Δημοσκόπηση Σφίνα. Στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει σε δύο κρίσιμους τομείς η Έλλας. Ήρθε για να μείνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες περιόδευε στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη ήταν, ε? Στη Μυτιλίνη. Μετά πήγε στη Λέσβο. Λοιπόν, πήγε ο Τσίπρας και πάλι στη Μυτιλίνη, εκεί που τους έφτιαξε τη Μόρια, τον υποδέχτηκαν καταλλήλως οι άνθρωποι. Έκανε μια εντυπωσιακή εκδήλωση και πάλι συνομίλησε με τους Μυτιλινιούς. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με Αλέκο Τσίπρα. Εντάξει, έχει πλάκα η όλη η ιστορία. Να, ό,τι ώρα και να ανοίξεις και να μπεις μέσα, βλέπεις εδώ Τσίπρα, δες τον. Κάνει και κάποιες εκδηλώσεις πάνω στο... σε stage εκεί, σαν τραγουδιστής. Τους λέει τα δικά του. Τους έκανε παγκόσμιους ήρωες χθες. Και όντως οι άνθρωποι Μυτιλινοί είναι παγκόσμιοι ήρωες, διότι κατάφεραν να συζήσουν, να συμβιώσουν και να συμβιώνουν για πάρα πάρα πολλά χρόνια με τη μόρια που τους έφτιαξε η Μέρκελ με τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, την ώρα που... Να, κι άλλοι, δες, ό,τι ώρα και να γυρίσεις, βλέπεις Τσίπρα μέσα στο διαδίκτυο.
1: Άρα τι, άλλαξε τίποτα στα μέσα ενημέρωσης και προβάλλουν τόσο πολύ Τσίπρα?
0: Εντάξει, τώρα τα νέα είναι full Τσίπρας, έτσι. Μαρινάκης είναι full, full ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, full Ελλάς.
1: Full Ελλάς.
0: Ναι, Μαρινάκης. Τώρα ο Μαρινάκης είναι μεγάλο κεφάλαιο στην χώρα. Άκουσες το Δημητριάδη τι είπε για τον Μαρινάκη?
1: Αυτό
0: για...
1: πήγα να σου πω τώρα.
0: Για τους λόγους που τσακώθηκαν.
1: Η είδηση της εποχή, της, των ημερών, αυτών των τελευταίων, είναι η συνέντευξη του Δημητριάδη ποταμός στο Λάλα, που είπε πάρα πολλά, πάρα πολλά, και αν τα σταχαιολογήσει κανείς όπως τα σταχαιολόγησε ο Μανώλης ο Κοτάκης στο άρθρο του που χτες δημοσιεύτηκε,
0: ναι.
1: Είναι πολύ... Εγώ, λέει, έφαγα τη σφαίρα για να μείνει στην εξουσία το αφεντικό.
0: Πρόσεξε, αυτό το είπε μόνο για τις υποκλοπές, έτσι, γιατί ήταν η μόνη αναφορά που έκανε. Αλλά είπε και για το Μαρινάκη πράγματα. Για το Μαρινάκη είπε ότι... Άκουσες τι είπε για το Μαρινάκη? Ότι δεν φταίει, λέει, αυτός για τα όχι που εισέπραξε ο Μαρινάκης. Η αιτία, λέει, που ήρθε η ρήξη μεταξύ Μητσοτάκη Μαρινάκη δεν ήταν οι υποκλοπές. Βασικά η αιτία που τσακώθηκαν και πλακώθηκαν μέσα στο γήπεδο δεν ήταν, από εκεί ξεκίνησε, δεν ήταν αυτό, ήταν ένα βρυσίδι που έριξε ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη.
1: Άντε, λέει, βρε αρχή κοριέ, πώς τον είπε?
0: Δεν ξέρω πώς τον είπε, του έβρισε, λέει, τη μάνα και την οικογένεια και κάτι τέτοια, αλλά την οικογένεια βασικά. Αλλά το θέμα, όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο χάλασαν οι σχέσεις σας με τον Μαρινάκη, είπε ότι πρώτον ο ίδιος δεν είχε ποτέ σχέση με τον Μαρινάκη, είχε ο Μητσοτάκης. Και δεύτερον, οι σχέσεις χάλασαν όταν ο Δημητριάδης αναγκάστηκε να πει όχι, κάποια όχι στον Μαρινάκη. Αλλά αυτά τα όχι, είπε, δεν προέρχονταν από τον ίδιο τον Δημητριάδη,
1: αλλά από την εξουσία,
0: αλλά από τον Μητσοτάκη. Και δεν έφταιγε ο Δημητριάδης, είπε, αλλά... για τα όχι που είπε ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν μπορείς, είπε, να χτυπάς το σαμάρι επειδή σου φταίει ο Γάιδαρος.
1: Ναι, αλλά άλλο είναι ο Δημητριάδης και άλλο είναι ο Μητσοτάκης.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι ανιψιός, δεν ήταν γραμματέας, δεν ήταν ανταυτού, ναι, στο Μαξίμου μέσα.
0: Συμφωνούσε και ο ίδιος για τα
1: είναι...
0: όχι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Αλλά τα όχι ήταν του Μητσοτάκη όμως, δεν ήταν του Δημητριάδη. Αυτό.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Το θέμα όμως δεν είναι αν ήταν.
1: Γιατί για τις υποκλοπές λέει, και λέει και κατέθεσε και στη δικαιοσύνη, ότι σε μένα ερχόντουσαν, εγώ είχα την εξουσία υπογραφής και γι' αυτό, είπε μετά, έφαγα εγώ τη σφαίρα για να γλιτώσει ο παραπάνω, που σημαίνει ότι ένα πράγμα είναι. Δεν είναι άλλο Δημητριάδης και άλλο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Το θέμα όμως που έπρεπε να ρωτήσει ο δημοσιογράφος και δεν ρώτησε.
1: Πολλά δεν ρώτησε.
0: Ήταν, πριν πάμε στις υποκλοπές, ήταν όσον αφορά τα όχι, ποια ήταν τα αιτήματα.
1: Ναι.
0: Και ήρθαν τα όχι. Δηλαδή, τι ζήτησε ο Μαρινάκης από το Μαξίμου, από το Μητσοτάκη, και είπε όχι. Και όχι μόνο μία φορά, αλλά και παραπάνω από μία φορά, και δύο φορές.
1: Το είπε, δεν το είπε.
0: Δεν ρωτήθηκε καν. Είχαμε ένα δημοσιογράφο που έχασκε, ας το πούμε, λες και έκανε τη συνέντευξη της ζωής του, ας το πούμε.
1: Και ήταν και τρεις ώρες.
0: Εγώ είδα τις δύο μόνο, την τρίτη δεν την είδα.
1: Ήταν, λέει, ποταμός συνέντευξη. Αλλά
0: τι ποταμός, δεν είπε τίποτα για μένα.
1: Δεν βρήκε τίποτα να πει για αυτά.
0: Για μένα δεν είπε τίποτα.
1: Όταν πάμε στην ουσία,
0: επί της ουσίας δεν μίλησε.
1: Σταματάει η συνέντευξη.
0: Ναι. Βασικά στα θέματα των υποκλοπών ήταν προσυνεννοημένο να μην μιλήσει. είπε, γιατί του το είπε κάποια στιγμή, ότι σας είπα ότι σε αυτό το θέμα δεν θα μιλήσω για να μην βλάψω τη χώρα, την πατρίδα μου. Έτσι είπε.
1: Και την κυβέρνηση και το κόμμα μου.
0: Και την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν δεν μίλησε για τις υποκλοπές. Αλλά σήμερα έχουμε και άλλη εξέλιξη για τις υποκλοπές, γιατί ο Ντίλιαν λέει καταθέτει στην Ισραηλινή δικαιοσύνη ότι πούλησε νόμιμα το σύστημα στην ελληνική κυβέρνηση. Όχι στην ελληνική κυβέρνηση, σε ελληνικές αρχές. Προφανώς στην ΕΕΠ μιλάει τώρα, έτσι.
1: Η κυβέρνηση είναι, δεν είναι άλλος. Οι αρχές
0: αμαλίκια... Η ΕΕΠ δεν είναι η κυβέρνηση. Η ΕΕΠ. Να ακριβολογούμε.
1: Ναι, δεν είναι σοβαρά αυτά. Δεν λειτουργεί από μόνη της η ΕΕΠ. Δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο ίδρυμα.
0: Γιατί μπορεί να πάρει και η ΕΕΠ αποφάσεις, οι οποίες δίδονται προς έγκριση προφανώς από τους υπηρεσιακούς.
1: Από
0: τον επικεφαλής, ας το πούμε. Μετά που πάει στο, και ο επικεφαλής πάει στο Υπουργείο, στην προκειμένη περίπτωση στο Μαξίμου που την είχε την ΕΕΠ, ο Πρωθυπουργός, και από εκεί και πέρα παίρνονται αποφάσεις. Αλλά okay, εάν ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, τελικά ποιος τους παρακολουθούσε.
0: Δεν παρακολουθήθηκαν από τα Predator. Παρακολουθήθηκαν από τις επισυνδέσεις. Και ο Ανδρουλάκης δεν παρακολουθήθηκε, ήταν απόπειρα. Πολλοί δεν παρακολουθήθηκαν. Τώρα το Predator όμως, εάν ισχύει αυτό που λέει ότι ο Ντίλιαν το πούλησε νόμιμα σε αρχές, δηλαδή στην ΑΕΠ.
1: Δεν έχουμε, λέει, με ιδιώτες.
0: Το επόμενο βήμα που πρέπει να, το επόμενο που πρέπει να εξεταστεί είναι αν από την ΑΕΠ έφυγαν τα μηνύματα προς αυτούς και προς τον Ανδρουλάκη.
1: Από πού θα εξεταστεί, άραγε, αν δεν γίνει η διαδικαστική διαδικασία? Υπάρχει άλλος τρόπος?
0: Εντάξει, το πρώτο είναι αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό πρέπει να πάμε στο ερώτημα για ποιο λόγο, δηλαδή ήταν σωστό να τους παρακολουθήσει η ΑΕΠ.
1: Τώρα, γιατί... άμα μιλάμε για υπουργούς, αν μιλάμε για διορισμένους από την ίδια την κυβέρνηση, άμα μιλάμε για τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, εδώ τώρα δεν θέλει να μάθει και η κυβερνητική εξουσία ποιοι παρακολουθούσαν?
0: Περίμενε.
1: Εάν δεν
0: είπαμε
1: εγώ...
0: η ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Το είπαμε, η ΑΕΠ. Πήγε η ΑΕΠ να παρακολουθήσει όλη την κυβέρνηση, όλα τα στελέχη, όλη την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ τους πάντες εκεί, πόσα άτομα, 80, εντάξει. Λέμε τώρα, αν ήταν η ΑΕΠ. Και αν ισχύει αυτά που λέει ο Ντίλιαν. Πες ότι ήταν η ΑΕΠ και ήταν δικό της το Predator και ήταν από πίσω ο Μητσοτάκης και πήγε να τα παρακολουθήσει όλα. Πρέπει να μάθουμε, αφού φτάσαμε εδώ, για ποιο λόγο όλοι αυτοί τελούν υπό παρακολούθηση. Ή πήγαν να. Ή υπήρξε απόπειρα να παρακολουθηθούν. Γιατί εάν όλοι αυτοί.
1: Ποιο είναι το εθνικό θέμα?
0: Βεβαίως.
1: Διότι η ΑΕΠ είναι θέμα. Βεβαίως.
0: Εάν υπάρχει λοιπόν μία τρίτη δύναμη, η οποία είναι εχθρική προς τη χώρα, η οποία έχει μπει στη χώρα και παράγει προπαγάνδα και κάνει εξαγορές, όπως έκανε το Κατάρ. Συγγνώμη, το Κατάρ δεν είχε πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, τα λέγαμε εδώ πέρα. Και έλεγε το Κατάρ, πάρε τόσα. Και ψήφιζε μου. Αν υπάρχει μια αντίστοιχη δύναμη λοιπόν που ήρθε στην Ελλάδα και είπε σε κάποιους, ή υπάρχει υποψία ότι είπανε σε κάποιους, πάρε τόσα και ψήφιζε μου ή βοήθαμε και φτιάχνεμε, τότε λοιπόν δικαιολογείται η κίνηση να ξεκινήσει μια τεράστια επιχείρηση παρακολούθησης για να ξεριζωθεί ένα τέτοιο δίκτυο. Και προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή έχει και ένα ιστορικό στο Πασόκ, γιατί στελέχη του Πασόκ ήταν μέσα σε αυτό το κύκλωμα, μπήκανε μέσα στις Βρυξέλλες, μείνανε με το Βραχιολάκι κτλ. Αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν πλάκης ανάμεσα, όπως η Καϊλή, αλλά ήταν μέσα σε αυτές εδώ τις ΜΚΟ πρόεδροι, όπως ο Αβραμόπουλος κτλ. Δεν ξέρω κι εγώ, θα μπορούσε να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, και έτσι λοιπόν πρέπει να διερευνήσουμε σε επόμενη φάση ποια ήταν η αιτία. Αλλά αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτά τα πράγματα όμως είναι.
1: Θα το κάνουν αυτό.
0: Αλλά αυτά τα πράγματα είναι και λίγο εθνικά επικίνδυνα, γιατί αν δεν υπάρχει αιτία, αν δεν υπήρξε κάτι, ή ήταν μια υποψία, ή δεν τελεσφόρησε, ή έγινε μια αποτυχία επιχειρησιακή, από εκεί και πέρα ξέρεις, αυτά τα πράγματα είναι καλύτερα να μην βγαίνουν κιόλας στη φόρα, γιατί παρακολουθούν και τα της χώρας και οι εχθροί της χώρας.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που είπες, ότι μπορεί να είναι εξωτερικοί εχθροί. Αλλά ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά, ποιος θα μάθει, από πού θα μάθουμε?
0: Τι πρέπει να κάνει, να βγάλει δελτίο τύπου?
1: Όχι, αλλά τι η δικαστική εξουσία πρέπει να το διερευνήσει. Θέλεις μυστικά, θέλεις χωρίς ακροατήριο, ναι.
0: Α, σου πω ένα άλλο σενάριο.
1: Να το διερευνήσει.
0: Ωραία, να το διερευνήσει, βεβαίως.
1: Αν δεν αφήνουν να το διερευνήσει, τότε προς τι.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Σου πω εγώ ένα άλλο σενάριο. Πες ότι η Αμερικανική πρεσβεία και η Γερμανική πρεσβεία.
1: Όπως επί Καραμαλή παλιά.
0: Παράδειγμα, δεν ξέρω, σου λέω εγώ. Στέλνει τώρα μήνυμα στην κυβέρνηση και λέει η κυβέρνηση της Γερμανίας ή των ΗΠΑ, προσέξτε τους δικούς σας, γιατί έχουμε μία πληροφορία ότι συμβαίνει αυτό και αυτό. Και ξεκινάει μία διαδικασία παρακολούθησης μίας ευρείας ομάδας ανθρώπων στην Ελλάδα. Αυτό, παράδειγμα, είναι απίθανο να συμβεί.
1: Τίποτα δεν είναι απίθανο.
0: Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα καθημερινά και σε όλο τον κόσμο.
1: Αλλά αν δεν αφήνεις να εξελιχθούν τα πράγματα μέσα από το δικαστικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να ξέρεις τίποτα, ή αν θέλεις έχεις κάποιες ενοχές και δεν αφήνεις να εξελιχθεί η υπόθεση. Συμφωνώ με όλα όσα είπες, με τη διαφορά ότι πρέπει αυτά να διερευνώνται. Γιατί αν τώρα εξελιχθεί, όπως λες, με τον Ισραηλινό και καταθέτει στην Ισραηλινική δικαιοσύνη ζητήματα και θέματα που θα έπρεπε να είναι εδώ στη χώρα και να λέγονται, τότε ακόμα χειρότερα για τη χώρα και για την πολιτική της χώρας και για την ασφάλεια.
0: Πάμε λίγο στα γρήγορα σε εφημερίδες. Πάμε. Να αλλάξουμε και θέμα. Αυτό είναι πάντως το νούμερο ένα θέμα που θα δείτε σήμερα στο Open. Αυτό εδώ τώρα που συζητήσαμε, ειδικά στο Mega και φυσικά και σε όλα τα κανάλια και στο Sky, και, γιατί είναι σοβαρό θέμα, έτσι.
1: Είπε και ο Δημητριάδης κάποια πράγματα για αυτά. Για τον Λαδρουλάκη μίλησε σχεδόν μισή ώρα, λέει.
0: Όχι, λιγότερο
1: φυλακή.
0: Νομίζω. Ναι, αυτό
1: θέλει
0: το είπε.
1: Να τους βάλει φυλακή, λέει ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, θέλει να τον βάλει φυλακή το Δημητριάδη.
1: Και γι' αυτό,
0: έτσι είπε.
1: Ναι, έδειξε μάλλον ότι τον αντίπαλο που υπολογίζουν είναι μάλλον το Πασόκ και όχι η Ελλάς. Τέλος πάντων, να τα πούμε αυτά.
0: Η Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης.
1: Εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι τα ΕΛΤΑ ήταν επί δεκαετίες, πολλές και δύο αιώνες, ο πυλώνας της χώρας. Η μόνη ύπαρξη που γιατί άραγε κλείνει. Προς όφελος ποιον να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Εδώ δεν μπορεί να γίνει κάτι να σταθεί στα πόδια του. Το, πέρα από αυτό που λέει η εφημερίδα, πέρα από αυτό,
0: τέλος πάντων,
1: αν είναι τα πολυτελή γραφεία, να σταθεί στα πόδια του τα ταχυδρομεία και να μπορέσουν να λειτουργήσουν που δεκαετίες
0: ολόκληρες. Πάντως στην Ιαλισσό δεν κλείσανε, μια χαρά, ανοιχτά είναι ακόμα, ενώ έλεγαν ότι θα κλείσουν.
1: Ήτανε στο πρόγραμμα, αλλά φαίνεται
0: το μετανιώσανε.
1: Έφεραν αποτέλεσμα οι διαμαρτυρίες.
0: Ο ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι υπόπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στην Μαρτφίν. Τα 7 σως για την νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Τα νέα εργασία στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται. Μια ανάκαμψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης. Στην Ευρώπη, ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Ο Δημητριάδης στο αφεντικό και η αλήθεια. Έχουμε σαν δρουλάκι. Το μακελιό. Πληρωμένα όπλα της Καμόρας. Παραδημοσιογράφοι εκβιαστές στην υπηρεσία της μαφίας. Οι εντολές, τα στημένα δημοσιεύματα, οι ταρίφες, τα SMS, τα κινητά τηλέφωνα. Αρχή εκβιαστή και εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Η πύραυλοι του Τραμπ απογειώνουν τις

0: του Αγίου Παϊσίου. Οι εφημερίδες συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό της βάσταχτος στο κόσμο διαβίωσης για νεοδιόρους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία 1300, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα και κατελάχιστο το 5.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι ντροπή.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι ντροπή για τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. Να τους στέλνει στην άλλη άκρη της χώρας. Να τους λες πάρτε 890 καθαρά. Βρείτε σπίτι, νοικιάστε και ζήστε. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνά.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα, εντάξει. Έχω μία επιχείρηση, μία ατομική επιχείρηση. Και έκανα λοιπόν τζίρο 100.000 ευρώ ετησίως. Από τις 100.000 ευρώ έδωσα έξοδα στο κράτος 80.000 ευρώ. Και φορολογήθηκα για 20.000 ευρώ με ένα ποσό 4.000 ευρώ συν την προκαταβολή, γιατί πρέπει να πληρώσω και προκαταβολή για την επόμενη χρονιά. Άλλα 2-3.000 ευρώ. Φορολογήθηκα λοιπόν 6-7.000 ευρώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από τα 20.000 λοιπόν ευρώ που κέρδισα έδωσα και τα 7.000 ευρώ στο κράτος. Και έρχομαι λοιπόν και αναρωτιέμαι και λέω, συγγνώμη, εγώ που έκανα μια παραγωγή πλούτου 100.000 ευρώ, πλήρωσα προσωπικό, πλήρωσα ΕΦΚΑ, πλήρωσα. Στο τέλος μου λες κράτος να σου δώσω και 7.000 ευρώ εφορία. Πώς θα ζήσω? Έχω και οικογένεια, δηλαδή με 1.100 ευρώ το μήνα θα ζήσω, τόσο με κοστολογείς κράτος και μου βάζεις τόσο υψηλή εφορία. Δεν σέβεσαι το δικαίωμά μου ότι τα 20.000 ευρώ, τα 20.000 ευρώ τα οποία είχα κέρδος ήταν χρήματα τα οποία έφαγα σε έξοδα παραστάσεων, έφαγα να πούμε με την οικογένειά μου, έκανα ένα ταξιδάκι για να ξεκουραστώ, έφτιαξα, έκανα σέρβις στα αυτοκίνητά μου, είπα να πάρω κι εγώ μία μικρή βάρκα να πηγαίνω ένα ψάρεμα. Όλο αυτό μου το απαγορεύεις, δεν το σέβεσαι δηλαδή? Τι, άρα λοιπόν αυτή εδώ η φορολογία και αυτός ο τρόπος της φορολόγησης, δύο είναι τα τεινά, δύο είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε. Είτε με θεωρείς κλέφτη και λες, έλα εντάξει με κοροϊδεύεις, εγώ θα σε φορολογήσω τόσο γιατί τόσο έχω ανάγκη και τέλος. Άρα με θεωρείς κλέφτη, το πρώτο. Και το δεύτερο, ή με έχεις τελείως, ξέρω εγώ, για δούλο, για σκλάβο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Αυτό που περιέγραψες τώρα, δεν το ξέρει η ΑΒΕ, δεν το ξέρει το κράτος, δεν το ξέρει η κυβέρνηση.
0: Και τρίτο, συγγνώμη,
1: γνωρίζει.
0: Και επειδή το ξέχασα, να πω και κάτι ακόμα, ή θέλεις να με αναγκάσεις να γίνω κλέφτης, να μην δηλώσω πράγματα σε σένα για να μπορέσω να επιβιώσω. Να δουλέψω μαύρα. Αυτά τα τρία είναι.
1: Ή να μην επιβιώσεις.
0: Εντάξει, δεν γίνεται να μην επιβιώσεις.
1: Δεν θα επιβιώσεις, θα πάει να κάνεις άλλη δουλειά, θα πας υπάλληλος κάπου για να ζήσεις.
0: Δεν ισχύει. Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα κάνεις ρύθμιση της δόσης στην εφορία και θα χρωστάς. Και γι' αυτό χρωστάει όλη η Ελλάδα. Γιατί ακόμα και αν πω κλείνω την ατομική μου επιχείρηση, απολύω το προσωπικό μου, τα κάνω όλα κολυβηθρόξυλα, τα πουλάω και ακόμα και αν φτάσω να ξεχρεώσω, όλα αυτά εδώ που χρωστάω για να καταφέρω να τελειώσω, να καθαρίσω, θα πρέπει κάτι άλλο καινούριο να κάνω για να επιβιώσω. Σωστά. Και τι θα πρέπει να πάω να κάνω? Να γίνω υπάλληλος. Έτσι δεν είναι? Και να πάρω δηλαδή το μήνα μου 1.000 ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Άρα η πολιτική έξω αυτή οδηγεί εκεί που λες. Η πολιτική αυτή.
0: Συγγνώμη,
1: πολιτική...
0: και μετά με τα 1.000 ευρώ, εγώ θα επιβιώσω? Εδώ δεν επιβιώνω με τα 1.300 ευρώ που μου δίνει η ατομική επιχείρηση ως κέρδος. Θα πάω να επιβιώσω μετά με το χιλιάρικο? Άρα τι θα κάνω? Δεν θα το κάνω αυτό εδώ. Θα παραμείνω στις δόσεις, στη ρύθμιση των δόσεων. Θα έρθει η επόμενη χρονιά, θα μπουν και άλλες δόσεις και ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και τέλος. Ώσπου αντέξεις.
0: Μέχρι να πεθάνω, ρε παιδί μου, τέλος. Αυτό δηλαδή δεν πάει
1: μα
0: άλλο.
1: Για να φτάσεις εκεί που είπες πρέπει να έχεις έσοδα. Και αν δεν σου αφήνουν έσοδα, γιατί? Για να παράγουν τα πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Ακριβώς.
1: Για να παράγουν τα υπερπλεονάσματα.
0: Για να πληρώνονται.
1: για να έρχονται μετά να λένε

0: πάρε εσύ αυτό το επίδομα, πάρε και εσύ το άλλο επίδομα και με αυτόν τον τρόπο να επιβιώνουμε όλοι.
1: Ναι, έλατε, αλλά πρόσεξε, δεν είναι όλοι σαν και εμένα. Έχει και άλλους οι οποίοι βγάζουν πολύ περισσότερα, βγάζουν τα κέρδη τους, πληρώνουν κατευθείαν την εφορία τους, δεν έχουν θέματα κτλ.
0: Δεν
1: αυτοί...
0: είναι μικρομεσαίοι,
1: αλλά πρόσεξε,
0: είναι κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί... Ναι, σίγουρα είναι κάτι. Αλλά πρόσεξε.
0: Αυτό που ζεις εσύ το ζουν και οι άλλοι μικρομεσαίοι.
1: Ακριβώς. Αυτό που ζω εγώ, παράδειγμα, που είναι η καθημερινότητα η δική μου 15 χρόνια τώρα.
0: Είναι το 90% των επιχειρηματιών, μικρών,
1: ακριβώς,
0: μεσαίων κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Άρα εδώ...
1: Γι' αυτό και το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι πάνω από 350 δις. Αυτά είναι. Και πρόσεξε, σε αυτά μέσα, να ξέρουμε δηλαδή, ότι είναι και τα άδικα. Δηλαδή, όταν εγώ έχω αρρύθμιστα 10 χιλιάρικα... Περίμενε, και τα έχω αρρύθμιστα 5 χρόνια. Τα 10 χιλιάρικα έχουν γίνει 15.
0: Μόνο. Παραπάνω.
1: Μπορεί και 20, δεν ξέρω.
0: Παραπάνω. Μόνο. Άμα μπορείς και δεν μπορείς να τα πληρώσεις. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι, δεν είναι μόνο οι ημερομίσθοι, δεν είναι μόνο οι μισθωτοί, είναι και οι μικρομεσαίοι. Εμείς όλοι, μισθωτοί, ημερομίσθοι, μικρομεσαίοι, είναι ένα πράγμα. Αυτοί που λένε επενδυτές, αυτοί που δήθεν φέρνουν λεφτά για να πάει καλά η οικονομία, οι επενδυτές δεν είναι άλλοι από τους έχοντες καλό εισόδημα, υπαλλήλους, εργάτες, αγρότες. Αυτοί είναι οι επενδυτές που κρατήσανε και κρατάνε τη χώρα. Και αν είχαμε μια λαμπρή πορεία τη δεκαετία του 80, ήταν γιατί αυτός ο κόσμος είχε εισόδημα και μπορούσε και ανακύκλωνε το χρήμα μέσα ο μικρός, ο μεσαίος, ο εργάτης, ο αγρότης. Αυτός είναι ο τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να τα παίρνουν κάποιοι ελάχιστοι πάνω-πάνω και να τελειώνει η
1: πρόταση. Αυτό. Πώς θα ζήσω εγώ, παιδί μου, μπορείς να μου πεις πώς θα ζήσουμε. Αυτό.
0: Αυτό είναι παρακάτω. Το πρόβλημα της εξουσίας.
1: Καθημερινή. Εντάξει. Η μόνη λύση, φέρε κάμερα σε μένα. Η μόνη λύση που έχει το κράτος, η μόνη λύση ρεαλιστική είναι όλα τα πανωτόκια, αυτά τα περιτά, τα οποία προσθέθηκαν πάνω στα χρέη των χρεών των απλών ανθρώπων, να διαγραφούν και από την εφορία και από τον ΕΦΚΑ. Να μείνει μόνο το βασικό ποσό, όπως έκαναν επί μνημονίων που έδωσαν τα δάνεια στο ονομαστικό τους ποσό στους δανειστές, στα funds και τους στόχους και όλα αυτά, τα διέγραψαν για αυτούς. Αλλά αυτοί ήρθανε σε εμάς.
0: Δεν τα έδωσαν σε εμάς.
1: Όχι, ήρθανε όμως αυτοί εδώ τα funds σε εμάς να τα πάρουν και με τους στόχους, να είναι αυτό το κέρδος τους. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα το κράτος είναι να διαγράψει όλα αυτά εδώ τα πανωτόκια, όλα αυτά εδώ τα περιτά, τα οποία έχουν φορτώσει τους Έλληνες, και αυτά εδώ και με τις 72 δόσεις τώρα που γίνονται είναι καλά, αλλά προσέξτε, είναι 72 δόσεις επί του συνόλου του χρέους, δηλαδή επί του πραγματικού χρέους, συν επί των τόκων και επί των επιδοκίων και όλο αυτό εδώ τι κάνει, μειώνει ουσιαστικά την δυνατότητα της μιας αξιοπρεπής διαβίωσης του κόσμου, διότι αν έχεις να πληρώσεις δόσεις 300 ευρώ, για παράδειγμα...
0: Δεν έχεις για όλα τα άλλα.
1: Συν τα ενίκια, συν, δεν έχεις για όλα τα άλλα, όπως είπες, Γιάννη.
0: Λοιπόν...
1: Δεν έχεις για όλα τα άλλα.
0: Να σου προσθέσω ένα άλλο έγκλημα σε αυτό που γίνεται, ότι όταν ζητείτο να πάνε τα στεγαστικά δάνεια... να τα πάρουν εκείνοι που είχαν το δάνειο στην τιμή του 10% που το πήραν τα ΦΑΤ, λέει όχι, δεν μπορεί να γίνει στην οικονομία, διότι η τράπεζα θα καταρρεύσει. Όταν μετά τα πούλησαν με 10% και ακόμα χαμηλότερα τα δάνεια στις τράπεζες, δεν έπαθε τίποτα η οικονομία.
1: Εντάξει, δεν τα πούλησαν όλα, για να ακριβολογούμε. Εντάξει, πούλησαν κάποια. Όχι όλα.
0: Αυτά που ήταν κόκκινα.
1: Αυτά που δεν υπήρχε περίπτωση να εισπραχθούν, ας το πούμε, ή αυτά που ήταν παθητικά τελείως.
0: Όχι, όλα όσα δεν μπορούσαν. Αλλά τι είχαν, ποιο έγκλημα είχαν κάνει προηγουμένως. Είχανε ο κόσμος πριν τα μνημόνια, είχε βάλει ένα δάνειο στεγαστικό και υπολόγισε το 20%, το 25%, το 30% του εισοδήματός του. όταν ήρθαν μετά και πετσόκοψαν όλα τα εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις κλπ, έφεραν στο μισό το εισόδημα και το μισθό και τη σύνταξη, το στεγαστικό δάνειο δεν το άλλαξαν. Όχι, λέει, στην τράπεζα θα το πληρώσει ολόκληρο.
1: Κανονικά.
0: Και από 25% πήγε στο 60% του εισοδήματος του. Αυτή είναι η μεθοδευμένη χρεοκοπία και η μεθοδευμένη δίμευση των περιουσιών. Και για όσους θυμούνται, ο Μακαρίτης ο Σόιμπλε έβγαινε και το δήλωνε. Γιατί εσείς στην Ελλάδα που είστε φτωχοί και είστε χρεοκοπημένοι να έχετε 85% ιδιοκατοίκηση και εμείς οι πλούσιοι Γερμανοί να έχουμε 25% όπως ήταν τότε?
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κανείς δεν του είπε από εδώ ότι ξέρεις, εμείς δουλεύουμε και εμείς και οι πατεράδες μας και οι πρόγονοί μας δουλεύουμε μια ζωή να φτιάξουμε ένα σπίτι στην οικογένεια και στο παιδί.
1: Του είπε ο Τσίπρας, here is Greece. Here is Greece του είπε και εντάξει.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό εκδικήθηκαν και με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο και δεν υπάρχουν αχρίαστα.
1: Εντάξει, Γιάννη, υπήρχαν και τα στραβά όπως είναι αυτά εδώ που αναφέρεις, υπήρχαν όμως και τα καλά, διότι ήταν ένα κράτος μέσα στο λίπος. Ήταν ένας ελληνικός λαός σαν το βουβάλι μέσα στο λίπος που έτρωγε πολύ περισσότερα από αυτά που παρήγαγε.
0: Όχι ο λαός, όχι ο λαός.
1: Και ο λαός και το κράτος όλο.
0: Όχι
1: πώς?
0: Ο λαός.
1: Έχω να σου πω περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύανε στην ΕΡΤ, δεν πηγαίνανε ποτέ να πατήσουν και παίρνανε μισθούς επί μισθών και. Τι μου λες τώρα?
0: Δεν χρεοκοπείς για αυτά. Πώς, για άλλα πράγματα,
1: πώς δεν χρεοκοπείς για αυτά?
0: Εάν έχεις τα δάνεια των δισεκατομμυρίων που τα επένδυσαν έξω.
1: Δεν ήταν ένα και δύο. Εδώ μιλάμε τώρα για στρατιές ολόκληρες τώρα. Είναι εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων τώρα, όχι αστεία τώρα. Χρεοκοπείς και με αυτά, Γιάννη. Χρεοκοπείς και με αυτά που λες εσύ, αλλά χρεοκοπείς και με τα άλλα όμως. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνες.
0: Οι κομπίνες που μας αποδίδουν.
1: Μην λαϊκίζουμε δηλαδή. Μην χαϊδεύουμε τα αυτιά του λαού.
0: Όχι, δεν χαϊδεύω κανένα αυτή.
1: Μην είμαστε λαϊκιστές.
0: Οι κομπίνες που λένε για το λαό και για αυτά. Των 50% ευρώ, αυτό που λένε ότι έδωσες γρηγορόσημο για να κάνεις τη δουλειά σου.
1: Και δεν μιλάω για αυτό.
0: Και μας κατηγορούσαν για αυτά οι Γερμανοί. Τις κομπίνες που κάναν με τις αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν το 10, 20, 30 δισεκατομμυρίων μόνο σε μια χώρα όπως την
1: Αμερική. Δεν είδα την Κοβέση να πηγαίνει στη Γερμανία να κάνει ιστορίες όμως.
0: Να πάει, να τη στείλει.
1: Εδώ έρχεται, στην Ελλάδα, έρχεται στην Ουγγαρία, έρχεται στη Σλοβακία, έρχεται σε κάτι περίεργες έτσι μικρές, ας το πούμε, δυνάμεις έρχεται.
0: Να την στείλει.
1: Δεν πάει
0: τώρα
1: στη Γερμανία να ψάξει λίγο.
0: Να πάει, να τη στείλει.
1: Τέλος πάντων, όχι ότι έχουμε τίποτα με τη Γερμανία τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι, ο Πιερακάκης θα τη στείλει τώρα.
0: Αυτοί που μας λένε ότι κάνουμε εμείς
1: κομπίνες. Πρέπει να προχωρήσω, έχω πολλά να πω.
0: Κάνουμε εμείς κομπίνες, αυτοί κάνουν μεγαλύτερες των δισεκατομμυρίων με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Άντε γιατί.
1: Νευρίασης πρωί-πρωί.
0: Πάμε, πάμε.
1: Η καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Κύριο θέμα της, η κόντρα, τι λέει αυτή. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λόγος του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Αυτό τι προπαγάνδα είναι τώρα?
1: Δεν είναι προπαγάνδα. Ο Άδωνης είναι φίλος με τον Σαμαρά. Δηλαδή, εντάξει, είναι στενάχωρο για τους νεοδημοκράτες να έχουν τον Σαμαρά απέναντι.
0: Από μόνος του το.
1: Δεν είδες και ο Γρηγοριάδης ότι είπε για τον Σαμαρά τα καλύτερα? Είπε ο Γρηγοριάδης, το δεξιχέρι του Πρωθυπουργού, ότι αν δεν ήταν ο Σαμαράς να στηρίξει τον Μητσοτάκη, δεν θα βγαίναμε. Δεν θα βγαίνε, λέει ο Μητσοτάκης, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Σαμαράς πριν μερικούς μήνες έδωσε συνέντευξη και τα είπε.
1: Λοιπόν,
0: εμένα λέει κάτι.
1: Κλέφτρα μοντέλο του GNTM. Πάμε παρακάτω. Ο ριζοσπάστης. Όσο εδώ έχει άλλα Τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Ο λόγος.
0: Τα εργατικά ατυχήματα κάνουν θράψη.
1: Από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη. Η Political τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Χειρό μήνυμα Μητσοτάκη. Το μανιφέστο κομμένη η πλάκα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI η ομάδα κρούσης φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Η Voice 6,35 δισχαρίζει το κράτος στις offshore, ειδικός φόρος ακινήτων. 1236 φοροαπαλλαγές στερούν 23 δις από δημόσια ταμεία.
0: Αυτό που έλεγες προηγούμενος. Αυτές στις offshore. Και στα μερίσματα που αλλού κάνουν εκτόσεις.
1: Ο εθνικός κήρυκας σε ιστορικό χαμηλό γεννή στην Ελλάδα. Μειωμένη σχεδόν κατά 44% σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Ρήξη αορτής η αιτία θανάτου του Γκράχαμ. Η απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές. Η ελεύθερη ώρα χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό.
0: Χωρίς μισθό.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, όποιος δεν έχει ταυτότητα στην Ελλάδα θα έχει μισθό. Πώς θα δουλεύεις, πώς θα βγάζεις λεφτά. Δηλαδή, ξέρεις κανένα στην Ελλάδα που να μπορεί να υπάρξει ως οντότητα χωρίς αφημί και χωρίς μισθό. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί.
0: Αν δεν βγάλει ταυτότητα, δεν θα πληρώνεται.
1: Ναι, αυτοί τώρα οι άνθρωποι έχουν. Δηλαδή, πιστεύουν ότι είναι το χάραγμα του. Ότι θα έρθει ο Αντίχριστος όπου να είναι και με αυτούς θα τους τσιπάρει τώρα όλους όπου να είναι. Έτσι πιστεύουν. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τις απόψεις τους.
0: Μας έχουν τσιπάρει προπολού.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι μας έχουν τσιπάρει. Αυτά. Δεν είμαστε σε αυτήν εδώ την εποχή ακόμα.
0: Όχι με αυτά.
1: Όποιος έχει διαβάσει Αποκάλυψη, καταλαβαίνει, ξέρει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα σημεία.
0: Μόνο τα τηλέφωνα που παρακολουθούν φτάνει. Οι πάντες και τα πάντα. Παντού τα πάντα.
1: Και τώρα με αυτά που έκαναν με τα Predator και με όλα αυτά θα φοβούνται να κάνουν και παρακολουθήσεις στο τέλος. Ούτε τους εχθρούς της χώρας δεν θα παρακολουθούν. Λοιπόν, είχα μια άλλη είδηση η οποία είναι ωραία και θέλω λίγο να την αναφέρω. Να πούμε τώρα για την κάρτα του πολίτη κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται τώρα. Άστο, δεν χρειάζεται τώρα αυτό, να πούμε τώρα παρατάτα. Θα πέσουν πάλι όλα τα ψέκια πάνω μας αν αρχίσουμε και μιλάμε για την κάρτα του πολίτη. Θα έρθουν η μάζα που καίγεται, να πούμε, από κάτω, που βράζει και θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, άστο, το αφήνω αυτό το θέμα, δεν θα το σχολιάζω σε αυτό.
0: Μιλάτε,
1: γιατί δεν έχω και πολύ
0: ελεύθερα,
1: χρόνο.
0: Ελεύθερα σαν να σας ακούνε όλοι. Μην έχετε άγχος.
1: Ναι, εννοείται, γιατί θα σου πω και κάτι. Τίποτα δεν θα μείνει. Γιάννη, τίποτα δεν θα μείνει κρυφό.
0: Έτσι.
1: Όλα μία μέρα έτσι θα αποκαλυφθούν. Τη Δευτέρα παρουσία όλα θα αποκαλυφθούν.
0: Κοντά είναι άραγε.
1: Όποτε είναι. Ο χρόνος είναι σχετικός. Στο διάστημα, μία μέρα δική μας είναι χίλια χρόνια.
0: Ναι, όταν ταξιδεύεις με την ταχύτητα του φωτός.
1: Είδες, αλλάζουν όλα. Δεν...
0: Ο χρόνος περνάει αργότερα από αυτό που περνάει στη γη, πολύ αργότερα. Φεύγει κάποιος και έχουν την ίδια ηλικία και όταν επιστρέφει αυτός που ταξιδεύει σε ένα χρόνο, ο άλλος έχει γεράσει εδώ 30 χρόνια. Είδες. Τόσο αργά περνάει ο χρόνος.
1: Πολύ ωραία μας το εξήγησες. Πολύ
0: έτσι,
1: ωραία.
0: Έτσι απλώς για να ελπίζουμε, για να ελπίζουμε.
1: Λοιπόν, είναι σχετικός λοιπόν και ο χρόνος. Εγώ είχα δει μια είδηση, την οποία όμως τώρα αυτή τη στιγμή δεν την έχω μπροστά μου. Νομίζω ότι την είχα κάπου αποθηκευμένη. Αλλά μάλλον κλείστηκε κατά λάθος πάνω στη συζήτηση. Και έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό εδώ το θέμα? Ότι η Κομισιόν, βασικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγόρευσε το φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο, αφού πρώτα έκανε τεράστιες εισαγωγές από την Ρωσία.
0: Αφού γέμισε τις αποθήκες,
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο είχα δει και ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε, αλλά δεν το έχω δυστυχώς, οπότε πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε μέχρι να το βρω.

0: είμαστε. Η Ευρώπη απαγόρευσε την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, αφότου απορρόφησε ποσότητα ρεκόρ LNG από τη Σιβηρία. Η Ευρώπη αγόρασε σχεδόν όλο το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG που παράγεται από την εγκατάσταση Γιαμάλ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006. Εκτιμάται ότι πλήρωσε περί τα 6 δις για να το προμηθευτεί. Μέσα στο εξάμηνο του 2026, η Ευρώπη εισήγαγε περισσότερο λοιπόν υγροποιημένο φυσικό αέριο από το κορυφαίο έργο LNG της Ρωσίας από ποτέ, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Kepler. Ήτανε αυτή η Ευρώπη λοιπόν που απορρόφησε όλο το φυσικό αέριο της Σιβηρίας. Όπως αναφέρεται, οι ευρωπαϊκές αγορές έφτασαν στην ποσότητα ρεκόρ των 9,89 εκατομμυρίων τόνων τους πρώτους 6 μήνες του έτους και ήταν 18% μεγαλύτερη από ότι την ίδια περίοδο του 2025. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως εν μέσω πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και προφανώς αποδεικνύουν την αλληλοεξάρτητη Ρωσίας-Ευρώπης στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης Urge World για την αγορά αυτής της ποσότητας φυσικού αερίου, μπορεί να έχει πληρώσει έως και 6 δις. Εντάξει, τώρα δεν είναι και τεράστιο πόσο τα 6 δις, αλλά okay, ποιοι το αγόρασαν.
1: Ο φαρισαϊσμός της ευρωπαϊκής ηγεσίας σε αυτά που κάνει με την Ουκρανία και σε αυτά που λέει σε εμάς, σε όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, φαρισαϊσμός τους είναι αυτός.
0: Τρεις χώρες. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. Αυτές είναι οι χώρες που αγόρασαν κυρίως από την Ρωσία. Η Γαλλία και το Βέλγιο, αλλά και η Ισπανία. Λοιπόν,
1: η Γερμανία έπαιρνε το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας και κινούσε, είχε ενέργεια πάμφθηνη και γι' αυτό σόρευε πλούτο και μετά που τάσπασε έγινε το έλα να δεις στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, άκου όμως τώρα. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροπρόθεσμες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου LNG.
1: Λένε.
0: Άρα 1η-1η του 27. 6 μήνες ακόμα. Σε 6 μήνες τα ψέματα τελειώνουν. Αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές. Το φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα απαγορευτεί αργότερα, εντός της ίδιας χρονιάς.
1: Από πού θα τα αναπληρώσουν?
0: Άρα πρόσεξε τώρα.
1: Τώρα.
0: Πάμε να δούμε αυτό. Ωραίο ερώτημα. Μέσα στο 2027 λοιπόν υποτίθεται ότι θα απαγορευτεί το ρωσικό LNG και επίσης αργότερα μέσα στο 27, αυτό μπορεί να πάρει και παράταση, θα απαγορευτεί και το φυσικό αέριο μέσω των αγωγών.
1: Δηλαδή ο αγωγός που έρχεται από την Τουρκία θα απαγορευτεί και αυτός.
0: Οι εισαγωγές από Ευρώπη εξαρτώνται από ένα μικρό στόλο εξειδικευμένο δεξαμενοπλοίων της κατηγορίας πάγου. Το εργοστάσιο παραγωγής LNG βρίσκεται στην Αρκτική. Η ποσότητα που μπορεί να μεταφέρει από την εγκατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ταχεία παράδοση τέτοιων πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Επίσης, η εναλλακτική μεταφορά μέσω βόρειας θάλασσας να φτάσει στην Ασία είναι πιο επικίνδυνη, διαρκεί περισσότερο. Σύμφωνα με τους financial αγορές, αυτές στην Ευρώπη ήταν κρίσιμες. Μείωση αγορών από την Ασία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, την ίδια περίοδο που αυξάνονται οι αγορές από την Ευρώπη, μειώνονται για την Ασία. Οι όγκοι φυσικού αερίου που μεταφέρθηκαν από τη Γιαμάλ στην Ασία μειώθηκαν 74 και έπεσαν στις 510.000 τόνους. Δεν μας λέει εδώ το άρθρο από πού σκοπεύει να καλύψει η Ευρώπη. Αλλά ο σχεδιασμός είναι ο εξής. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να κάνει την ενεργειακή της μετάβαση στο καθαρό υδρογόνο, στο πράσινο υδρογόνο. Από το 2030 και μετά θα ξεκινήσει όλη η ιστορία αυτή να διαμορφώνεται. Δηλαδή θα ανοίξει η αγορά για το πράσινο υδρογόνο και η Ευρώπη θα πει στα εργοστάσια της, στη βαριά βιομηχανία της καταρχάς, ξεκινάτε να καίτε πράσινο υδρογόνο. Τώρα, τι είναι το πράσινο υδρογόνο? Το υδρογόνο είναι ένα καύσιμο το οποίο βγαίνει από το νερό. Υπάρχει άφθονο στον πλανήτη. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται η υδρόλυση. Να γίνει υδρόλυση, να σπάσει το υδρογόνο 2 από το οξυγόνο. Η υδρόλυση απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Ευρώπη όμως θέλει ακόμα και αυτή εδώ η υδρόλυση που θα γίνεται να γίνεται με πράσινη ενέργεια. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ενέργεια των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των ανεμογεννητριών για να κάνει την υδρόλυση, να παράξει το υδρογόνο και να είναι όλη η ενεργειακή της παραγωγή χωρίς καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση άνθρακα. Έτσι λοιπόν το σχέδιο είναι αυτό. Και τι κάνει τώρα, τι γίνεται, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Επειδή η Ευρώπη δεν μπορεί να παράξει τόσο μεγάλες ποσότητες από ΑΠΕ για να προχωρήσει στην υδρόλυση του, στην υδρόλυση και να παράξει το υδρογόνο, γιατί δεν της το επιτρέπει η γεωμορφία της, ούτε και το περιβάλλον, ούτε και οι συνθήκες, ο αέρας και ο ήλιος. Τι κάνει? Έχει ήδη, όχι ως Ευρώπη, αλλά ως project που έχουν αναλάβει αυτήν εδώ την, που έχουν αντιληφθεί αυτήν εδώ την στροφή της Ευρώπης, έχουν ξεκινήσει και δημιουργούνται στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, στην Αλγερία και στο Μαρόκο τεράστια φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα, τα οποία θα στέλνουν αυτήν την ενέργεια
1: στην Ευρώπη.
0: Πρόσεξε, την καθαρή ενέργεια σε τρία κράτη. Η Αίγυπτος σε συνεργασία με την Ελλάδα θα τη στέλνει στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας με το καλώδιο Γκρέτζι, το οποίο 1η Ιουλίου ξεκίνησαν η μελέτη, ο διαγωνισμός, η προκήρυξη για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όρων. Η Ισπανία είναι ήδη με το Μαρόκο συνδεδεμένη και το Μαρόκο δημιουργεί τεράστιες μονάδες, και η Ιταλία με την Αλγερία συνδέονται. Αυτοί θα είναι οι τρεις, αυτά θα είναι τα τρία κανάλια εισρωής καθαρής ενέργειας από την Βόρεια Αφρική στις χώρες, στην Ευρώπη. Και έπειτα στις χώρες αυτές, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, θα δημιουργηθούν εργοστάσια υδρόλυσης, ακριβώς, τα οποία θα δουλεύουν και θα καίνε την καθαρή ενέργεια που θα τους έρχεται από τη Βόρεια Αφρική, και θα στέλνουν αυτά τα εργοστάσια μέσω των αγωγών τους οι χώρες που είναι αγωγή φυσικού αερίου, ή θα γίνουν νέοι αγωγοί, ή θα μετατραπούν, γιατί αυτός ο κάθετος άξονας προβλέπει και μεταφορά υδρογόνο, μετατροπή σε μεταφορά υδρογόνο. Θα στέλνουν αυτές εδώ οι χώρες στην κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη υδρογόνο καθαρό, έτοιμο για καύση. Άρα λοιπόν είναι τεράστιο το project που πάει να δημιουργηθεί και ξεκινάει από το 2030. Μέχρι το 2040 αυτό θα έχει υλοποιηθεί, και από το 45 και πέρα θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάντα να λειτουργούν με καθαρό υδρογόνο, ακόμα και τα αυτοκίνητα. Η χώρα μας έχει τεράστια προοπτική. Καταλαβαίνεις τώρα τι πάει να συμβεί. Γι' αυτό τώρα και όλοι αυτοί εδώ οι άσχετοι που ακούω πολλές φορές με τις ανεμογεννήτριες, που τα έχουν βάλει όλοι με τις ανεμογεννήτριες, που τα έχουν βάλει όλοι με τα φωτοβολταϊκά, οι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούν ότι έρχεται μια νέα εποχή που ο κόσμος μας αλλάζει και δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο πετρέλαιο, στο μαζούτ και στην οτροπία του κάρβουνου. Πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Η τεχνολογία εξελίσσεται, ο κόσμος μας αλλάζει, και να σας πω και κάτι. Στην τελική, αν το δείτε και εντελώς λογικά και ρεαλιστικά, αλλάζει και προς το καλύτερο. Δηλαδή, εμάς μας αρέσει κάθε χρόνο να έχουμε τώρα καταστροφές στη Ρόδο τον Νοέμβριο, επειδή έχουν αλλάξει τα κλίματα, οι θερμοκρασίες και γίνεται ο χαμός. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δεν σκεφτόμαστε τα παιδιά μας? Δεν πρέπει έτσι περιβαλλοντικά να εναρμονιστούμε? Κάτι καλό πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφέρει την Ελλάδα μας. Γιατί να είμαστε εμείς απέναντι? Γιατί να είμαστε κολλημένοι? Γιατί δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν είναι κανείς απέναντι σε αυτά που λες. Όμως μέχρι να υλοποιηθούν αυτά, κάπως πρέπει να επιβιώσουμε.
0: Αυτά υλοποιούνται.
1: Αλλά μια λεπτομέρεια.
0: Αυτά σιγά σιγά υλοποιούνται.
1: Θα περάσει το καλώδιο, το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ακριβώς, ναι, θα το περάσει.
1: Θα το περάσει.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψη και αυτός είναι ο σχεδιασμός.
1: Αν περάσει, αν μπορεί αυτό να το περάσει, γιατί δεν περνάει και το κάσος Κύπρος? Γιατί δεν περνάει και το άλλο καλώδιο, άμα είναι τόσο εύκολο να γίνουν αυτά?
0: Πάμε. Να σου, τώρα βέβαια δεν έχω πολύ χρόνο. Έχω περάσει λίγο το χρόνο κατά 5 λεπτά, αλλά οκ. Okay. Άκου γιατί. Το Κύπρος Κρήτη είναι ένα έργο που αφορά τα δύο κράτη, Ελλάδα-Κύπρο.
1: Ευρωπαϊκό έργο.
0: Ευρωπαϊκό έργο αφορά τα, αφορά τα δύο κράτη, Ελλάδα και Κύπρο, και στόχο έχει να βοηθήσει την Κύπρο, γιατί η Κύπρος δεν είναι με κανένα άλλο μέρος συνδεδεμένη. Από εκεί και πέρα, εάν γινόταν αυτό και κούμπωνε και το Ισραήλ, θα ήταν κάτι ακόμα καλύτερο. Αλλά είναι όμως ένα έργο που δεν είναι τέτοιας στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το συγκεκριμένο έργο που σου μιλάω τώρα, το Γκρέζι, το οποίο το τρέχει ο Όμιλος Κοπελούζου, είναι ένα έργο το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας και έχει ενταχθεί στα στρατηγικά έργα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έρθει η Τουρκία κάτω από την Λιβύη, κάτω από την Κρήτη, και δημιουργήσει πρόβλημα, να ξέρεις ότι εκείνη την περίοδο και εκείνη τη στιγμή η κρίση θα είναι βαθιά. Δεν θα γίνει, δεν θα κάνει κανένας πίσω, όπως έγινε με την Κάσο. Αυτό αναμένεται το 2030. Είδομεν. Γι' αυτό και η Ελλάδα προσπαθεί μέχρι το 2030 να έχει εξοπλιστεί όσο το δυνατόν, να είναι όσο περισσότερο σωστακός γίνεται, να έχουν έρθει φρεγάτες, να έχουν έρθει F-35, να έχουν τα πάντα, να έχουν τα F-16, να έχουν πλήρως εξυγχρονιστεί, να έχουν γίνει όλα Viper. Δηλαδή, γι' αυτό και θέλει μέχρι και το 30 να έχει κάνει θόλο, γι' αυτό και μέχρι το 30 μας λένε για τον εξοπλισμό του στρατιού. Δηλαδή, είναι το 30 κομβική σημασία και γι' αυτό το αναφέρει και ο Πρωθυπουργός το 30, το 2030, ότι είναι η μετάβαση. Και εννοεί. Και φυσικά αυτό το πράγμα. Όμως και η Τουρκία δεν είναι ένας απλός παίκτης. Γιατί η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει? Η Τουρκία έρχεται και λέει τώρα: εγώ θα φτιάξω μεγάλα πάρκα στην Ανατολία, φωτοβολταϊκά, θα φτιάξω και εργοστάσια μέσα στην Τουρκία και θα κάνω κατευθείαν την υδρόλυση με καθαρή ενέργεια, όπως θέλετε, πράσινο υδρογόνο, και θα σας τη στέλνω μέσω των αγωγών TAP που έχει. Γιατί έχει και αυτή η αγωγό που φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί λένε: no problem, προχώρα. Και γιατί όχι, θα πάρουμε και από σένα. Αλλά.
1: Οι Γερμανοί είναι συνεταιρός τους.
0: Βέβαια. Αλλά πρόσεξε. Δεν θέλω όμως η Ευρώπη να εξαρτηθεί από την Τουρκία για την ενέργεια. Σου λέει θα φύγουμε από τη Ρωσία και θα πάμε στην Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε λοιπόν η Ευρώπη έχει σκοπεύει 20% παραγωγή στην Ελλάδα, 40% παραγωγή στην Ιταλία, 20% με 30% παραγωγή στην Ισπανία και τα υπόλοιπα με διάφορες άλλες μεθόδους, ένα μικρό ποσοστό που μένει, και μπορεί με στο υπόλοιπο να μπει και η Τουρκία. Αλλά τι κάνουν οι πονηροί Τούρκοι? Επειδή δεν έχουν λεφτά οι Τούρκοι, τι κάνουν για να φτιάξουν τέτοιες υποδομές, τέτοια εργοστάσια υδρόλυσης, μετατροπές αγωγών, φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα τεράστια, τι κάνουν? Άκου Γιάννη, τι κάνουν? Πάνε και κερδίζουν και παίρνουν με κάποιους τρόπους ευρωπαϊκά χρήματα και τα κάνουν. Και θα έρθουν μετά οι Τούρκοι που παίρνουν ευρωπαϊκά χρήματα να μπλοκάρουν το καλώδιο, το Γκρέιζι, το οποίο είναι ευρωπαϊκό στρατηγικό έργο.
1: Προς το παρόν μπλοκάρουν. Προς το παρόν μπλοκάρουν. Δεν παίρνουν μόνο ευρωπαϊκά, παίρνουν και ελληνικά χρήματα.
0: Ναι, εννοείται. Παίρνουν, τα ευρωπαϊκά είναι ελληνικά. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Και δεν μας έλειψε ο εξοπλισμός, ούτε η δύναμη στρατιωτική. Η θέληση και η πείσμα των πολιτικών.
0: Το κάθε τι στην ώρα του. Έχουν γνώση φύλακες, εγώ θα έλεγα.
1: Μακάρι να είναι έτσι όπως.
0: Πάμε. Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια χαρά σε όλους.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με εικόνες από όλο τον κόσμο, καταπληκτικές εικόνες από διάφορα μέρη της γης. Το έχουμε ξαναπεί, επιμένουμε ότι το πολυτιμότερο εφόδιο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, νομίζω ότι πέρα από σπίτια, αυτοκίνητα, αυτά όλα έρχονται και φεύγουν, είναι εμπειρίες από τα ταξίδια. Αυτή είναι η εμπειρία της ζωής. Αυτή είναι η βαλίτσα της ζωής. Αυτό είναι το διαφορετικό. Γι' αυτό και εμείς γυρνάμε. Όχι εμείς, άλλοι γυρνάνε. Και εμείς προσπαθούμε να γυρίσουμε και βεβαίως να σας προβάλλουμε όλες αυτές τις ομορφιές. Οι πολιτισμοί, οι χώρες, οι εμπειρίες, οι συνθήκες, τα ήθη, τα έθιμα, η γαστρονομία, οι μοναδικοί τόποι, αυτή είναι η πρίκα σας. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Έτσι κι αλλιώς, είτε με Rolls Royce πάστε στην δουλειά, είτε με Fiatάκι 500, την ίδια διαδικασία κάνεις. Και έχει σημασία και το περιβάλλον που ζεις. Διότι, άντε πες ότι πηγαίνεις με Rolls Royce, να πω ένα ιστορικό χωριό δηλαδή, π.χ. επειδή δεν το είδαμε, στην Ίστριο. Τι να πας στην Ίστριο με Rolls Royce, τι να πας στην Ίστριο με Fiatάκι, το περιβάλλον που πηγαίνεις είναι αυτό το οποίο επηρεάζει, αν θέλεις, την ψυχοσύνθεσή σου. Εκεί που ζεις δηλαδή. Διότι το μόνο που θα διαφοροποιηθεί είναι ότι δεν θα νιώσεις ενίοτε, και αυτό δεν είναι τωρινό, την πολύ μεγάλη ένταση από τη λακκούβα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βιώσεις. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχει να κάνει όχι με την νοοτροπία των αρχών, την νοοτροπία των ίδιων των ροδιτών, δηλαδή θα δεις σκουπίδια παντού, καταλάβες. Θα αισθανθείς home που λένε. Home όχι alone, home together. Λοιπόν, αργήσαμε λίγο γιατί είχαν συζήτηση για τα ενεργειακά, για τα πυρηνικά, για όλα αυτά τα ζητήματα και για την Τουρκία. Η Τουρκία η οποία το καλοκαιράκι μας πηγαίνει γλυκά-γλυκά μετά τα όσα συνέβησαν και με το τι έγινε εκεί στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ετοιμάζονται για τον Οκτώβρη και προφανώς υπάρχει λέει και μια άτυπη συμφωνία, διότι καταλαβαίνω, τα λέει ο ντόκος αυτό, καταλαβαίνω ότι πάμε σε εκλογές σε αυτή τη χώρα.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζηγιάννης είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Ασίσταν έχει τον Κλεάθη Τζούνιορ. Και στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζηγιάννης. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε όχι με αυτά τα οποία έχουν να κάνουν σε κεντρικό επίπεδο, γιατί θα βιώσουμε αυτή την κρίση του 2015. Εκεί είμαστε δηλαδή. Θα θυμηθούμε τι έκανε ο Τσίπρας το 2015. Θα λησμονήσουμε τα 7 χρόνια τα οποία πέρασαν. Θα γυρίσουμε σε ένα κλίμα του 2015. Αλλά το μόνο θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής, εκτός από κάποια ζητήματα τα οποία παρουσιάζονται κοστολογημένα δηλαδή, π.χ. 13ος μισθός, δεν ακούμε πάρα πολλές υποσχέσεις, αλλά βλέπουμε μια πολύ έντονη κινητικότητα. Παντού έρχονται έργα. Πολλά από αυτά, εάν τα δείτε, θα μας γράψετε. Αλλά θα φτάσει η ώρα για να μας πείτε για εκείνο το γράμμα των εκλογών δηλαδή, υποσχέσεις. Αυτό το οποίο δεν έχει, νομίζω, κεντρήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει καλοκαιριάτικα, αυτό που συμβαίνει στον χώρο της αυτοπλοείας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάρα πολλές αλλαγές την τελευταία ώρα. Έχουμε δηλαδή μία δυσκολία στο να σταθεροποιήσουμε λίγο τα δρομολόγια. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα από αλλαγές τελευταίας στιγμής και βεβαίως να σας πω και το άλλο, ότι μοιάζουν οι αποστάσεις να θυμίζουν Αμερική δηλαδή. Έβλεπα εισιτήρια μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο, για μία, αν θέλετε, διαδρομή 30-35 λεπτών από νησί σε νησί με τιμές Οξφόρδης. Δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτα τα ποσά τα οποία ζητάνε για τα εισιτήρια. Θυμίζει λίγο όλη αυτή η υπόθεση τη λογική των αεροπλάνων. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον, τα εισιτήρια έχουν κάνει κυριολεκτικά φτερά. Και αναφέρομαι και σε ενδονησιωτικά εισιτήρια, δηλαδή σε δρομολόγια πλοίων, μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο. Κάπου σε αυτή τη χώρα το έχουμε χάσει. Το έλεγα και χθες. Χρειάζεται δηλαδή να κάνει κανείς ένα ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα και τα χρήματα που απαιτούνται είναι αντίστοιχο στο να πάει στην Αμερική. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν και αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης μου είπαν ότι έχουμε αρκετά τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω των συνθηκών, δηλαδή έχουμε ζημιές στα πλοία, έχουμε τέτοια θέματα με την νομίζω με την απουσία αυτές τις ημέρες, θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη του πλοίου Λευκά Όρη από τη γραμμή της Δωδεκανήσου, και εδώ έχουν δημιουργηθεί αρκετά ζητήματα, σας το λέω για να το γνωρίζετε. Λοιπόν, άλλαξε ο κώδικας, έχουμε το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πάμε σε λίγο να δούμε με τι αριθμό απαιτείται για τους υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές για κάθε περιφερειακή ενότητα, μαζί με τον Δημήτρη τον Λίτσα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά αυτή την περίοδο, δηλαδή ανοίγει τα μάτια σε πάρα πολλούς για να καταλάβουν πώς πάμε σε εκλογές. Αλλά αυτές οι αλλαγές επιφέρουν και αλλαγές στα σχήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας, είτε στην είτε στους δήμους. Οπότε λοιπόν, με βάση τον νέο κώδικα έχουμε ανανεώσεις των όσων έχουν αρμοδιότητα σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή ανανεώθηκε η θητεία του αναπληρωτή περιφερειάρχη του Απόστολου Ασπράκη, του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων του Γιώργου Λεονταρίτη και του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου του Χρήστου Ευστρατίου. Αυτοί λοιπόν ουσιαστικά έχουν με βάση την διαδικασία του ανασχηματισμού πάρει προθεσμία έως και το τέλος του 2028. Θυμίζουμε, θα το δούμε σε λίγα λεπτά, μάλλον να πάμε τώρα στην σύνδεση, ότι οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πλέον προγραμματισμένες για τις 26 Νοεμβρίου του 2028. Το επαναλαμβάνω, Κυριακή, 26 Νοεμβρίου του 2028, μία Κυριακή, τελειώσαμε. Και βεβαίως όσο περνάνε οι μέρες, τόσο ανακαλύπτουν και οι αιρετοί ότι άλλα είπαν ή πολλά από τα όσα ουσιαστικά σημείωσαν, αυτοί που τα σημείωσαν, γιατί υπήρχαν και μουγκοί σε αυτή τη διαδικασία ή αυτοί που φωνάζουν εκ των υστέρων, έχουν τροποποιηθεί. Οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θα πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια σχετική κάρτα. Θα την παρουσιάσει τώρα ο Παναγιώτης Καλπακίδης με τον Δημήτρη τον Λίτσα. Ο κύριος Λίτσας είναι ειδικός εκλογικός αναλυτής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προετοιμάζει, αν θέλετε, και σιγοντάρει, κάνει στρατηγική για εκλογικές μάχες κτλ. Και βεβαίως κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε την δυνατότητα να μελετάμε σε επίπεδο εφαρμογής, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τι γίνεται με τις διάφορες έδρες με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έβλεπα χθες την αριθμό, νομίζω έχουμε 32 δημοσκοπήσεις τον τελευταίο ένα μήνα. 32 δημοσκοπήσεις τους τελευταίους δύο μήνες, με συγχωρείτε, 32 δημοσκοπήσεις, δηλαδή τύφλα να έχουν έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτά. Καλημέρα, κύριε Λίτσα, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα και καλημέρα στα όμορφα Δωδεκάνησα.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
1: Πολλές δημοσκοπήσεις δίνουν ένα μήνυμα ότι αρχίζει να βράζει το πράγμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Και ότι οι εκλογές δεν είναι για την άνοιξη του 2027, αυτός είναι ο χρόνος.
1: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Mm-hmm. Απλώς βλέπω να μπαίνουμε στο σημείο βρασμού.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι οι εκλογές είναι για την άνοιξη του 2027, αλλά ετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο. Μάλλον αυτό καταλαβαίνουν όλοι. Και κυρίως αυτό δείχνουν οι πράξεις κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε
1: λοιπόν,
0: τη σχετική
1: πριν
0: κάρτα.
1: Πριν πάμε στα περιφερειακά, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για ένα μικρό λαθάκι που έχω κάνει όσον αφορά τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Εκεί ο μέγιστος αριθμός είναι 100 και όχι 97, διότι στις τρεις μονοεδρικές δημοτικές ενότητες δεν είναι δύο οι υποψήφοι μέγιστος αριθμός, είναι τρεις. Άρα το 97 γίνεται 100. Θα σας στείλω και τη διόρθωση εγγράφως και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Δική μου παράβλεψη.
0: Ναι, εγκλημάτισες, εντάξει τώρα. Τι 97 και 100. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια λεπτομέρεια, αλλά καλώς το αναφέρεις. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Για να είναι όλα σωστά.
0: Ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, αυτό είναι το maximum. Δηλαδή, εννοώ ότι έχει να κάνει με το maximum.
1: Ναι, αλλά πρέπει και ο άλλος να ξέρει τη δυνατότητα. Okay. Να κατεβάσει πόσο.
0: 100 στο Δήμο Ρόδου, στις μονοεδρικές, τις τρεις, οι οποίες τις θυμάσαι, ποιες είναι οι τρεις μονοεδρικές.
1: Η Ρόδου, Καμήρου και την τρίτη μου διαφεύγει.
0: Ακριβώς. Είναι στην, νομίζω, Καμήρου Δήμου και νομίζω είναι ακόμη μια στην Λιδίων. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Αταβίρουμε, συγχωρείς. Αταβίρου είναι. Λοιπόν.
1: Σε αυτές τις τρεις, λοιπόν, δεν είναι δύο το μάξιμο αριθμός υποψηφίων, είναι τρεις.
0: Οκ, εντάξει και αυτή η διόρθωση. Πάμε τώρα στα όσα έχουν να κάνουν με την περιφέρεια.
1: Και εδώ αρχίζει να αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο από το 28 του Νοτίου Αιγαίου θα είναι 51 μέλη και όχι 45.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε 6 έδρες συν.
1: Επιπλέον. Το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην εκλογική περιφέρεια Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έρχεται ονομαθέτης και κάνει 4 υποπεριφέρειες. Της Ηρακλιάς, των Κουφονησίων, της Χινούσης και της Δονούσης.
0: Ναι.
1: Που εκεί δημιουργεί και μία έδρα σε αυτές.
0: Μάλιστα. Άρα οι Μικρές Κυκλάδες, έτσι, θα έχουν δική τους έδρα. Στο σύνολο
1: θα
0: των 4 μικρών νησιών.
1: 3 και 4, 7 Ονάξου και Μικρών Κυκλάδων.
0: Μάλιστα.
1: 7 έδρες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι ο αριθμός, ο maximum των υποψηφίων, είναι επί 200% σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή είναι 51 οι έδρες, μπορούν να κατεβάσουν μέχρι 153 υποψήφιους στο κάθε συνδυασμό.
0: Μάλιστα.
1: Αναλογικά για κάθε εκλογική ενότητα. Στη Ρόδο το maximum βλέπω ότι ήταν 57. το μήνυμα μου η έδρα στη Ρόδου θα είναι 19. Και το τέταρτο σημείο είναι ότι έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο περιφερειάρχη να κατεβάσει 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμηση.
0: Ό,τι ουσιαστικά συμβαίνει και στον Δήμο, αν θυμάμαι καλά, ακριβώς, στον Δήμο της Ρόδου είναι 3 υποψήφοι.
1: Τώρα εδώ είναι 2.
0: Άρα λοιπόν από μία λίστα, η περίφημη λίστα επικρατείας, να την βαφτίσουμε έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι χωρίς να διεκδικεί κανείς το σταυρό, μπορεί να επιλέξει 2 συνεργάτες, ο περιφερειάρχης, ο οποίος θέλει να έχει μαζί του στο σχήμα το οποίο θα διεκδικήσει τις εκλογές.
1: Από οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ανοιχτό, επικρατείας. Ναι. Από όπου
1: και
0: θέλει,
1: μετά, δηλαδή, ό,τι ίσχυε και για τα δημοτικά, στην ποσόστοση του 40% ισχύει και για την περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτοί οι 2 επιπλέον δεν υπολογίζονται στην ποσόστοση καθόλου.
0: Mm-hmm. Αυτό, Δημήτρη, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από το πρώτο το οποίο έχεις κάνει δηλαδή εξαιρετικά, στο να καταγράψεις το μήνυμα, το μάξιμο των υποψηφίων σε επίπεδο Δήμου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, να πούμε και το εξής, ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά και στην περιφέρεια. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι ο περιφερειάρχης, λυπάμαι που το λέω έτσι, για τα υπόλοιπα νησιά, πρέπει να είναι ροδίτης. Αν δεν είναι ροδίτης, δεν πάει πουθενά. Βλέπετε λοιπόν τα σύνολα των νησιών. Σύρος 21.000, δηλαδή χωριό είναι Σύρος. Άνδρος 8.000, 19 η Σαντορίνη, 31 η Κάλυμνος. Δηλαδή η Κάλυμνος σε αριθμούς είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. Σύνολο νησιών. Και βλέπετε Ρόδος 129.000. Ορίστε.
1: Λίγο θα διαφωνήσω πολιτικά.
0: Όπως θες να διαφωνήσεις, θα διαφωνήσεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς εγώ σου λέω ιστορικά ότι αν ο περιφερειάρχης δεν είναι ροδίτης, τελείωσε.
1: Δηλαδή εγώ ναι, πιστεύω ότι αν ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ήταν ναξιώτης.
0: Εντάξει, αυτό είχε να κάνει...
1: Του είχε δοθεί η ευκαιρία, μισό λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Να
0: αυτό...
1: δείξει τις ικανότητες.
0: Α, μπράβο, αυτό στην επόμενη φάση.
1: Δεν θα έπαιζε τόσο ρόλο η Ρόδος, αυτό όσο στην... θα έπαιζε η ικανότητα.
0: Λοιπόν, αυτό στην επόμενη φάση, αγαπητέ Δημήτρη. Εάν το 2014 ο Χατζημάρκος ήταν από την Άξο, θα έμενε στην Πάρο και στην Άξο. Α, μπράβο. Εάν το 19 ο Χατζημάρκος είχε μία πορεία της πενταετίας, βεβαίως θα ήταν άλλα τα κριτήρια. Αλλά λέμε τώρα με βάση αυτό το οποίο ισχύει, διότι τα νούμερα είναι που μιλάνε, όπως λένε money talks, εδώ μιλάνε οι αριθμοί. Λοιπόν, αν ο περιφερειάρχης ο υποψήφιος δεν από τη Ρόδο, άντε να πάει μέχρι την Γκαία και την Κίθνο, δηλαδή. Ή στην Πάρο του Πάριου, δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Εκτός από αυτή την υποσημείωση την οποία έκανες, αλλά η υποσημείωση
1: νομίζω
0: απαιτεί...
1: ότι είναι σημαντικό έτσι, ο άνθρωπος να έχει τη λάμψη.
0: Ναι, αλλά η λάμψη έπρεπε να βρει.
1: Η λάμψη είναι μέσα από τη δουλειά στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ωραία. Δεν θα διαφωνήσουμε τώρα για τα αυτονόητα. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Χαίρομαι που τα θεωρείς αυτονόητα.
0: Αυτονόητο είναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την δεύτερη διαδικασία. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεις και εσύ. Εάν ο Χατζημάρκος ήταν από την Πάρο το 2014, στην Πάρο θα έμενε. Συμφωνούμε.
1: Ή έχουμε δεν, καμία... διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
0: Λοιπόν, απλά.
1: Αν δεν ήταν γνωστό.
0: Απλά. Όχι, το 2014 δεν ήταν καθόλου γνωστό ο Χατζημάρκος. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να τον αναγνωρίσουν στα νησιά. Εκείνη την εποχή γνωστό ήταν μόνο ο Γιάννης Μαχαιρίδης. Ο οποίος είχε διοικήσει, είχε κάνει χρόνια, γνώριζε πρόσωπα, πράγματα κτλ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Χατζημάρκος ήταν άγνωστο πρόσωπο. Και γι' αυτό η μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Χατζημάρκος κατανόησε τις συνθήκες εκείνης της εποχής και έκανε αυτή τη μεγάλη στροφή. Θα μπορούσε να ήταν ακόμη δήμαρχος στη Ρόδο. Λοιπόν, το λέω για την ιστορική ακρίβεια αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά, επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο περιφέρειας. Να πούμε το εξής όμως, ότι αυτό το οποίο περιμένουμε τώρα από σένα είναι η δύσκολη δουλειά. Έτσι, η δύσκολη δουλειά είναι με τα διάφορα παραδείγματα να μας βγάλεις σενάρια εκλογών. Αυτό πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα. Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή σενάρια εκλογών, τι εννοείς?
0: Εννοώ με βάση τον εκλογικό νόμο τα διάφορα σενάρια τα οποία βγαίνουν. Γιατί έχει σημασία ποιος, τι, πώς. Έτσι. Δηλαδή εννοώ, επειδή είναι μία Κυριακή, έχει πολύ Κοίταξε μεγάλη σημασία η αριθμητική η οποία
1: Κυριακή,
0: προκύπτει στο εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εδώ αυτό το μία Κυριακή. πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και το σημείο το οποίο είναι η λακκούβα στον δρόμο. Όσοι θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι πρώτοι και δεν κατορθώσουν να πιάσουν το 42-1 σημεία ψήφου. Τι γίνεται εκεί? Ότι εκεί έχουμε την αναλλακτική ψήφο, που σημαίνει ότι κάθε ψηφοδέλτιο θα ψηφίζει στον εκλεκτό σου και θα έχει τη δυνατότητα στους υπόλοιπους υποψηφίους ποιον θέλεις, εάν δεν βγει ο εκλεκτός.
0: Αυτή διάδα παίζεις, διάδα, για να εξηγήσουμε, διάδα παίζεις, 1-2 παίζεις.
1: Όχι απόλυτα, 1-2, ναι.
0: 1-2 παίζεις,
1: εκλέγεις ένα, ναι.
0: Ναι, αλλά παίζεις 1-2.
1: Τι εννοείς 1-2, το πρώτο?
0: 1-2, αν δεν βγει ο πρώτος με αυτό που είπες, πάει στον δεύτερο, έχεις μία δεύτερη
1: αναλλακτική. Εδώ όμως είναι η επικινδυνότητα, διότι αν έχει κατορθώσει ο πρώτος να μαζέψει 23.000 σταυρούς και φτάσει στο 41%, και αυτά τα 21.000 ψηφοδέλτια έχουν πάνω εναλλακτική, στη δεύτερη καταμέτρηση έχει τελειώσει.
0: Πάει περίπατο.
1: Ακριβώς, διότι αν ο άλλος έχει 15.000, ο άλλος έχει 4.000, ο άλλος έχει 3.000, με τους κατακερματισμούς που θα γίνουν εκεί, αυτά τα ποσοστά θα σπάσουν. Όταν υπάρχουν δύο φίρμες στην πίστα και είναι ή τον έναν, ναι, αν δεν βγει αυτός θέλω τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι εδώ μπορεί να δούμε ανατροπές, εάν δεν πιάσει, όποιος δεν πιάσει το 42-1, που θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να μας βγάλεις και κάποια παραδείγματα. Ένα σύστημα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, το λέω πάρα πολύ πεζά, έτσι κοινικά το λέω δηλαδή, που μπορεί να έχουμε και υποψηφιότητες λαγούς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε έχεις δουλειά να κάνεις, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μείνουμε σε αυτά.
1: Πάντα δουλεύω με χαρά για αυτά τα θέματα.
0: Έτσι,
1: είναι ένα αντικείμενο που
0: ναι.
1: Αγαπώ.
0: Έτσι, και φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν. Φαίνεται, γιατί ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι χαλαροί, λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι με συνέπεια, χωρίς να χάνουν χρόνο, χωρίς να λένε καλοκαίρι, είναι χειμώνας, φυσάει, πάω διακοπές, να καταγράφουν, να αποτυπώνουν και να ερμηνεύουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη τον Λίτσα. Λέω ότι πολύ μεγάλη αξία αυτό το οποίο κάνει. Πέρα δηλαδή ότι ανοίγει το μπούσουλα, καθαρίζει τα πράγματα για όσους έχουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στα κοινά δηλαδή. Και ειδικά αυτό το νέο σύστημα είναι ιδιαίτερο. Πήγα να κάνω λίγο γερμανικό, είναι ένα μειχτό σύστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, δηλαδή θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις.

ψήφου, οπότε κάνοντας την δουλειά για τους υπόλοιπους αμείβονται για αυτό το οποίο συμβαίνει όταν μια παράταξη στο τέλος στεφθεί νικήτρια, έτσι, των εκλογών. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά ανοίγοντας ένα θέμα το οποίο είναι το σημαντικότερο για την Ελλάδα. Έχει να κάνει με την ισιωτικότητα. Μπορεί να γίνονται συζητήσεις, να ανοίγουν, αν θέλετε, διάφορα φόρα, αλλά υπάρχουν και φόρα τα οποία καταλήγουν σε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει για να μείνουν οι άνθρωποι στα νησιά. Γιατί ωραία το καλοκαιράκι, μια χαρά είναι. Άντε, υπάρχουν και γιατροί καμιά φορά, το συνδυάζουν λίγο με το διακοπές, αλλά τον χειμώνα που τα πράγματα δυσκολεύουν, το χειμώνα που το δημογραφικό είναι έντονο, το χειμώνα που δεν βρίσκεις, που λένε, τίποτα για να μείνεις, το χειμώνα που η ακρίβεια την αντιλαμβάνεσαι στο ράφι των τιμών, τότε θέλει άλλη πολιτική από την χώρα μας. Και δυστυχώς αυτό το οποίο παρατηρείται σε συγκεντρικό επίπεδο είναι να μην μιλάει κανείς για το δημογραφικό, εκτός από μια αναφορά που γίνεται, να μην μιλάει κανείς για το στεγαστικό, αλλά να ψάχνουμε τι έκανε με τους ποινικούς κώδικες το 2015 ο Τσίπρας ή τι έκανε ο Άδωνης με την Οβάρτης. Λέω τώρα ενδεικτικά. Εκεί θα φάμε, έτσι, τα σωθικά μας, ενώ επί της ουσίας συζήτηση δεν θα γίνει σε εκλογές.

0: Λοιπόν, είδαμε το σύστημα εκλογής με βάση τους υποψηφίους και για την περιφέρεια του Αιγαίου, αλλά βεβαίως και για τον Δήμο της Ρόδου, δηλαδή το μίνιμουμ αλλά και το maximum των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων. Και βεβαίως αυτό το νέο σύστημα, το επικρατείες, δηλαδή τρεις είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν χωρίς ψήφο σε επίπεδο Δήμου Ρόδου και δύο σε επίπεδο περιφέρειας, από όποια περιφερειακή ενότητα και αν είναι αυτή, είναι αυτό το νέο σύστημα δηλαδή των εκλογών. 26 Νοεμβρίου του 2028 θα δούμε την εφαρμογή του. Επαναλαμβάνω, ένα πονηρό σύστημα το οποίο κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις και δεν ξέρω κατά πόσον κρύβει και αυτό το απόλυτο δημοκρατικό που λέμε, δηλαδή, ή αν είναι λίγο τρικαδόρικο, διότι φτάνει στον πρώτο γύρο με 41 που λένε, σου λείπουν κάποιες ψήφοι, έρχεται η δεύτερη καταμέτρηση και βγάζει το δεύτερο. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, το πώς στήθηκε, γιατί στήθηκε και όλα τα σχετικά. Έχουν υποθεί πάρα πολλά στη Βουλή. Τώρα, σας έλεγα ότι ενώ πάμε σε εκλογές, ενώ υπάρχει αυτός ο θόρυβος, υπάρχει αυτή, αν θέλετε, θολούρα, όχι ως προς τον χρόνο, είναι το τελευταίο. Η πολιτική θολούρα, δηλαδή, ότι αντί να κάνουμε συζήτηση για τα βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν τη χώρα, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η παραμονή των νέων στα νησιά, που σημαίνει στεγαστικό, που σημαίνει πρόπτικες, που σημαίνει δικτύωση, που σημαίνει ψηφιακή ουσιαστική επανάσταση. Γιατί ήθελα να το κάνω να μου λες ότι μπορείς να μείνεις στο νησί σου και να γίνεις και digital nomad, όπως λέμε δηλαδή, όταν δεν έχεις καν την δυνατότητα να έχεις σύνδεση. Έχεις τέτοια ζητήματα ή έχεις προβλήματα σε σχέση με το ενεργειακό. Ή έχεις πολλά προβλήματα σε σχέση με το αυτοπλοϊκό. Είναι μια συζήτηση η οποία λείπει. Αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ο καυγάς για το τι έκανε ο Τσίπρας το 2015, για το τι έγινε με την Νοβάρτης. Έχουμε αρχίσει να οφθαλοσκοπούμε, δηλαδή, έτσι πραγματικά, οφθαλοσκοπούμε για ζητήματα του παρελθόντος και να μην κάνουμε συζήτηση ουσίας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν φορείς οι οποίοι βάζουν αυτά τα ζητήματα και γίνεται ένας διάλογος. Το λέω γιατί αύριο έχουμε μια ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή νησιωτική στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Δηλαδή, τι μπορούν να κάνουν οι νέοι, υπό ποιες προϋποθέσεις, τι ανάπτυξη θέλουμε στα νησιά και όλα τα σχετικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η σύνθεση των ομιλητών και το αναφέρω πριν να έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή σε λίγα λεπτά. Σας αναφέρω για να έχετε μία εικόνα. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, πρώην Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τη θέση την κατέλαβε πλέον το φόνι της Μάγκος. Κωστής Μουσορούλης, πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέλος Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΟΚΕ δηλαδή. Μαρία Καμά, η δήμαρχος της Στήλου. Την συζήτηση θα συντονίσει η Αναστασία Ψάλτη, πρόεδρος και δημοτική σύμβουλος της Αττίνου, πρόεδρος της οργάνωσης Φωνές για το Αρχιπέλαγος. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Πυλάνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, διευθυντής του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, επιστημονικός υπεύθυνος Φωνές για το Αρχιπέλαγος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιωάννου. Ναι, τα είπατε όλα νομίζω. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω κάτι εγώ. Βάλατε όλο τον προβληματισμό, που είναι ο προβληματισμός μας, που είναι ο προβληματισμός των κατοίκων των νησιών. Έχοντας κάνει διαβουλεύσεις σε πάρα πολλά νησιά, βλέπουμε τον κόσμο να ανησυχεί για το μέλλον. Από μια μεριά βλέπουμε τον τουρισμό να ανεβαίνει, αλλά πέρα από το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν για τα οικονομικά αποτελέσματα του τουρισμού, ότι υπάρχει όφελος προφανώς στους κατοίκους και το ξέρουμε όλοι όσοι σχετιζόμαστε με τα νησιά, κατοικούμε σε αυτά, όμως πλέον υπάρχει και ένας προβληματισμός, ποιο είναι το μέλλον. Έχει αλλάξει η μορφή του τουρισμού. Έχουμε δει το real estate να παίρνει σοβαρό προβάδισμα σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν. Όλοι απαντάνε στα ερωτηματολόγια κατά σχεδόν να πω στην πλειοψηφία ότι τα χρήματα τα παίρνουν επιχειρηματίες που δεν ζουν πια στα νησιά.
0: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και στη χώρα δεν ζουν. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται στα νησιά έχει ξεκινήσει κατά κόρο με την περίφημη ιστορία Golden Visa στην Αττική. Όταν αγοράζουν μπλόκα τεράστια, επιχειρηματίες από διάφορες χώρες του κόσμου, ανεβάζοντας απλά και μόνο τις τιμές.
1: Και επιπλέον, πανηγυρίζουμε συχνά πυκνά όταν βλέπουμε ότι ήρθε, λέει, ένα παγκόσμιο μπραντ και καταστάθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο νησί κλπ. Το παγκόσμιο μπραντ προφανώς έχει την έδρα του αλλού και επομένως τα κέρδη πάνε αλλού.
0: Τι μου θυμίζετε, κύριε Σπυλάνη, τι μου θυμίζετε, τον δημοτικό φόρο Δωδεκανήσου. Όταν ήρθαν τα μεγάλα μπραντ, ήταν στη Ρόδο τράπεζα, σούπερ μάρκετ και στο τέλος η ΔΟ ήταν εδώ η Αθηνών. Έπαιρναν από εδώ, άφηναν σκουπίδια και απλά κάποιοι υπάλληλοι πληρώνονταν. Αυτή ήταν η πραγματικότητα.
1: Και το πρόβλημα λοιπόν που παρουσιάζεται και με παράδοξο τρόπο το ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, το ερώτημα για το δικαίωμα των νέων να μένουν στα νησιά ήταν ένα από τα ερωτήματα που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για τη Στρατηγική για τα Νησιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι στα νησιά, γιατί έκανε και μια σχετική μελέτη, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο κόσμος πάβει να μένει εκεί, διότι δεν είναι ελκυστικοί τρόποι. Τα νησιά, λόγω του τουρισμού, έχουν τη διπλή σεζόν που ξέρουμε όλοι. Το καλοκαίρι, θα το πω έτσι, ο χαμός, δηλαδή όλοι τρέχουν για να καταφέρουν να βγάλουν τα εισοδήματα που επιδιώκουν, και το χειμώνα οι νέκρα είτε έχουν φύγει, γιατί και υπάρχει αυτό η εγκατάλειψη, η οποία έχει να κάνει και με το συγκοινωνιακό. Για παράδειγμα, το νησί από το οποίο κατάγομαι και στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, που είναι η Σέριφος, το καλοκαίρι έχει μέχρι και 5 δρομολόγια την ημέρα, και το χειμώνα έχει 3 δρομολόγια την εβδομάδα.
0: Σωστά, και δεν είναι μόνο η Σέριφος, είναι όλα τα νησιά, έτσι. Και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι χάνουμε και την ψυχή μας, δηλαδή την ταυτότητα των νησιών, με αυτή την εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με το real estate. Δεν θέλω να πάω στο άλλο σημαντικό κομμάτι, κύριε καθηγητά, που έχει να κάνει και με το ότι γεννιούνται, δημιουργούνται και εθνικά ζητήματα. Όταν πλέον, ενώ η νομοθεσία υποτίθεται ότι είναι σκληρή, υπάρχουν παραθυράκια και έχουμε φτάσει από τη γειτονική χώρα να αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις στα νησιά, τα οποία είναι ακριτικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν διάφορα παράθυρα που πρέπει να κλείσει αυτή η πολιτεία.
1: Σαφώς υπάρχουν, αλλά πρέπει να ασχοληθεί, και αυτό που είπατε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν γίνεται συζήτηση.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Η συζήτηση γίνεται για το παρελθόν, τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα, έτσι. αλλά δεν γίνεται η συζήτηση τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι κανένας από τους φορείς, να πω των νησιών, των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, δεν άνοιξε την κουβέντα αυτοβούλος, δηλαδή δεν έγινε συζήτηση ούτε καν στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νησιωτικότητα, δεν έγινε καμία συζήτηση. Το θέμα αυτό της παραμονής των νέων στα νησιά δεν συζητήθηκε. Μπορεί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου να θεωρείται η περιφέρεια η οποία προσελκύει,
0: νομίζω έγινε,
1: έχει άξιο πληθυσμού.
0: Ναι, κάνω μία διόρθωση σε σχέση, για να μην αδικήσουμε κανένα. Νομίζω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν γίνει συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική.
1: Δεν νομίζω, και είναι, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει γίνει.
0: Ναι, νομίζω είναι σε εξέλιξη και υπάρχει και έχει γίνει και για το δημογραφικό και για το στεγαστικό. Μπορεί να μην φτάσαμε στο επίπεδο το οποίο θέλουμε, αλλά νομίζω μία αναφορά έχει γίνει και μάλιστα στο προπερασμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι για να είμαι και ακριβής.
1: Δεν θα επιμείνω. Ναι,
0: σας το λέω γιατί έγινε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Η συζήτηση αυτή είναι σημαντική, και όταν λέμε ότι έχουμε αύξηση πληθυσμού σε κάποια νησιά, όντως είναι γεγονός ότι αυτό υπάρχει. Συχνά είναι αλλοδαποί που έχουν εγκατασταθεί εκεί διότι υπάρχουν θέσεις εργασίας. Έτσι, αυτή τη στιγμή χρειάζονται τα πιο πολλά σπίτια, χρειάζονται κυπουρούς το χειμώνα και φύλακες το χειμώνα, και επομένως υπάρχει εγκατάσταση ως μονίμων κατοίκων τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων. Mm. Αυτό όμως δεν συμβαδίζει με την προοπτική των νησιών των μέλλον. Μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία είναι εντελώς ξεχασμένα στα νησιά. Mm. Διότι τίποτα από αυτά δεν έχει σχεδιαστεί ούτε από την κεντρική πολιτεία, ούτε από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Προσπαθούν να διαχειριστούν τον τουρισμό όπως και να είναι, με όποια θετικά και αρνητικά, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα έχουν εγκαταλείψει.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι ότι το πρόβλημα παραμένει και πίεζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συζήτηση σε εμάς δεν γίνεται. Mm-hmm. Σαφώς έχει γίνει η συζήτηση για το θέμα όπου θα βρουν κατοικία οι γιατροί και
0: οι δημόσιοι λειτουργοί
1: που τοποθετούνται, αλλά από εκεί και πέρα το πόσο το συνολικό, δηλαδή κάποιος αποφασίζει, mm-hmm. κάποιος που είναι κάτοικος του νησίου αποφασίζει αν θα μείνει εκεί ή θα φύγει πρακτικά με τα παιδιά του να πάει στην Αθήνα για να περάσει το χειμώνα και να επανέλθει τη σεζόν. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι έχουμε νησιά τα οποία έχουν μεγάλη σεζόν, επομένως κάποιος δύσκολα το κάνει αυτό, αλλά τα νησιά με την μικρότερη σεζόν.
0: Μιλάμε για τα μεγάλα νησιά. Τα μεγάλα νησιά δεν είναι πάρα πολλά από το που έχουν την δυνατότητα χειμώνα-καλοκαίρι. Άντε η Ρόδος και άντε μερικά άλλα νησιά. Τα υπόλοιπα, τα μικρονήσια, ψάχνονται το χειμώνα οι άνθρωποι θα κάνουν.
1: Ψάχνονται τι θα κάνουν. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση mm-hmm. όταν πήγαμε, γιατί αυτό αφορά και τα Ιόνια. Μιλάμε συνήθως για το Αιγαίο, ξεχνάμε τα Ιόνια.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα Ιόνια, αυτό που μας παρατηρήσανε όταν κάναμε τις συζητήσεις ήταν ότι η ζωή γίνεται αβίωτη το καλοκαίρι λόγω του μεγάλου αριθμού τουριστών. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πάνε ούτε στις παραλίες, δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους και δεν θα ξαναβρουν τη θέση, mm-hmm. δεν έχουν νερό και το χειμώνα δεν βρίσκουν τίποτα επίσης.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ προσωπικά βίωσα την κατάσταση να είμαστε στην Κέρκυρα 15 Γενάρη mm-hmm. Και είχε 4 εστιατόρια ανοιχτά. Κέρκυρα 40.000 άτομα καταγεγραμμένο πληθυσμό.
0: Είστε και τυχερός, γιατί στην Κότον χειμώνα δεν υπάρχει παρά μόνο ένα μαγαζί. Σας λέω τώρα με βάση τις μαρτυρίες των ιδίων των ΚΟΝ. Δεν υπάρχει τίποτα. Στον πέμπτο μεγαλύτερο προορισμό της χώρας, το χειμώνα δεν υπάρχει τίποτα στην ΚΟΝ ανοιχτό.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν το στρες που βιώνει ο μόνιμος κάτοικος, mm-hmm. γιατί είναι στρες αυτό, να, από τη μία μεριά για κάποιους μήνες να μην μπορείς να σταθείς, έτσι, και την άλλη μεριά το χειμώνα να είναι πλέον εντελώς νέκρα, να μην υπάρχει τίποτα να κάνεις, να μην μπορείς να ζήσεις σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό δεν είναι εύκολα βιώσιμο για τους ανθρώπους, mm-hmm. έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο τους ευχαριστεί. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε, α, δεν πειράζει το χειμώνα να ξεκουραστούν. Ναι, αλλά όταν είσαι κάτοικος εκεί πρέπει κάπου να πας να βγεις, να δεις έναν άνθρωπο, όταν έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να έχεις μια κοινωνική ζωή, το καλοκαίρι δεν την έχεις γιατί όλοι τρέχουν, το χειμώνα δεν την έχεις γιατί δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Αυτό
0: ναι, ναι.
1: πρέπει να αλλάξει με έναν τρόπο. Και πρέπει εμείς οι κάτοικοι να δούμε πώς αυτό θα γίνει. Και εγώ δεν μιλάω θεωρητικά mm. μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως καταγόμενος από ένα νησί της Έρυφο, ζώντας 40 χρόνια σε ένα άλλο νησί που είναι η Λέσβος. Επομένως η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρητική απασχόληση, είναι ένα βίωμα ζωής θα έλεγα, και αυτά τα βλέπουμε και τα συζητάμε με τους ανθρώπους και εδώ στη Έρυφο, όπου το χειμώνα αν τα θαρθείτε δυσκολεύεστε να κάνετε το οτιδήποτε, δεν υπάρχουν πράγματα mm. να κάνετε και επομένως δεν θέλετε εύκολα να μείνετε.
0: Το σημαντικό είναι ότι έχετε ένα εξαιρετικό πάνελ το οποίο συμμετέχει, έτσι, έχοντας και εμπειρία διοίκησης και βεβαίως και πρόσωπα τα οποία από την θέση στην οποία βρίσκονται ή από τις εμπειρίες τις οποίες έχουν μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά σε κεντρικό επίπεδο δεν συζητάνε για αυτά τα ζητήματα, κύριε Σπυλάνη. Τσακώνονται πραγματικά για τις αμαρτίες του Αδάμ και της Εύας. Και δυστυχώς αυτό ναι. είναι έτσι.
1: Η επιλογή ήταν πολύ σκόπιμη. Η συζήτηση για την στρατηγική, για την νησιωτικότητα, mm-hmm. αφού πέρασε την ευρεία διαβούλευση, τώρα περνάει στην επόμενη φάση, όπου καλούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί mm-hmm. Να συζητήσουν και επομένως το Κοινοβούλιο θα συζητήσει, η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή θα συζητήσει, η Επιτροπή των Περιφερειών θα συζητήσει και οι κυβερνήσεις ναι. θα αποφασίσουν.
0: Να σας δώσω επομένως κάτι πολύ σημαντικό. αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή εδώ έχουμε και το ίδιο το κράτος να επιχειρεί να πάρει την δυνατότητα σχεδιασμού από τις ίδιες περιφέρειες. Δηλαδή όλα στο λεγόμενο επιτελικό κράτος. Σε σύγκριση με το παρελθόν. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ένα πισωγύρισμα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη. Αντί πραγματικά να έχεις μία αυτοδιοίκηση και μία αυτοτέλεια και πόρους, εδώ θέλουν να πάρουν και αυτά τα οποία είχαμε. Π.χ. το επόμενο ΕΣΠΑ, αφού είναι αυτή η συζήτηση, άξονας αυτής της συζήτησης. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Καταρχάς, δυστυχώς είναι μια ευρωπαϊκή αλλαγή.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι.
1: Που όμως στην Ελλάδα την είδαμε να χρησιμοποιείται με το χειρότερο τρόπο με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το είδαμε την εφαρμογή και γι' αυτό είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Είδαμε την εφαρμογή, διότι σε άλλες χώρες δεν λειτουργήσε έτσι. Στην Ελλάδα λειτουργήσε με πλήρη αυθαιρεσία, καμία, πώς να το πούμε,
0: καμία δημοκρατική διαδικασία. Λειτουργήσε για το γνωστό μπάρμπα στην Κορώνη. Αυτό ήταν. Αυτό το ταμείο ήταν μπάρμπα στην Κορώνη.
1: Και ένα θέμα το οποίο πολύ συζητήθηκε στην Ελλάδα και μας αφορούσε και δεν έγινε τίποτα. Από την αρχή του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε πάρα πολύ τα χρήματα που θα έπαιρνε η ακτοπλοεία μεγάλη και μικρή για την ανανέωση του στόλου. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια, ειδικά για τις τοπικές γραμμές.
0: Και τρέχουν και την τελευταία ώρα, έτσι. Τρέχουν την τελευταία ώρα, ενώ ξέρουν άπαντες ότι το πρόγραμμα τελειώνει τον Αύγουστο. Και δεν υπάρχει και κανόνας. Τρέχουν τελευταία ώρα για το θέμα των αυτοπλοηγών, δηλαδή για τις λεγόμενες πολυετής συμβάσεις. Τώρα τρέχουν, τώρα υπόσχονται.
1: Τώρα υπόσχονται και το σίγουρο είναι, το θέμα είναι να υπόσχεσαι. Εφόσον τα χρήματα αυτά δεν θα υπάρχουν, δηλαδή μια εταιρεία αν αποφασίσει να αλλάξει πλοίο του χρόνου, τελείωσε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους. Και αν θυμηθούμε ότι από την εποχή του κυρίου Πλακιωτάκη, το θέμα αυτό είχε μπει ότι έχουμε εξασφαλίσει πόρους και θα έχουμε πολλούς πόρους και θα πάρουμε και άλλους πόρους, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το δεύτερο θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ, που ήταν ο τουριστικός σχεδιασμός, τα περιβόητα DMMOs, ναι. κλείνουν τον τελευταίο, δηλαδή οι μελέτες γίνανε σε 6 μήνες, ενώ έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το 2021, κλείνουν σε 6 μήνες, ουδείς ξέρει τι θα παραλάβει.
0: Όχι δηλαδή, μόνο αυτό, προβλέπονται με τα DMMO που λέτε, προβλέπονται και καταργήσεις διαφόρων εταιριών υπό τη μορφή ΑΕ, ενώ δεν ξέρουμε τι έρχεται την επόμενη μέρα, δηλαδή όλα την τελευταία στιγμή. Ενώ έπρεπε να υπήρχε άλλος σχεδιασμός. Καλά το λέτε, επί το 20. Από το 19 ξεκίνησε αυτή η ιστορία το DMMO. Δηλαδή εννοώ λίγο να τρέχει πιο άμεσα.
1: Ακριβώς. Και επειδή είχαν εξασφαλίσει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έπρεπε όλα γίνανε στο τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα παραλάβουμε. Και βέβαια αυτό που συζητάγατε με τους ακροατές σας για το πώς θα λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση την επόμενη μέρα με το νέο νόμο, είναι και αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο. Αλλά και εκεί το θέμα των αρμοδιοτήτων και πόσο ένας τόπος αποφασίζει, ειδικά ένα νησί, τα του οίκου του, γιατί κύριε Χατζηιωάννου, δεν είμαστε υπηρετική Ελλάδα να πει κανείς ότι θα φτιάξω ένα δρόμο που θα συνδέει τα Τρίκαλα με τη Λάρισα.
0: Έτσι, δεν
1: υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι το κάθε έργο είναι τοπικής σημασίας, άρα οι δήμαρχοι έπρεπε να είχαν τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο λόγο γι' αυτό. Και κατά την άποψή μου η περιφέρεια έπρεπε να έχει ένα λόγο βοηθητικό, σχεδιαστικό, να δίνει τεχνογνωσία στους δήμους για να κάνει και όχι να ανταγωνίζεται τους δήμους ποιος θα κάνει ποιο έργο. Έτσι, αυτό το πράγμα έπρεπε και το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει κάθε χώρα πώς θα αλλάξει τον τρόπο διακυβέρνησης και η μελέτη που έγινε από τον ΟΟΣΑ για αυτό το λόγο φαίνεται ότι έχει πεταχθεί στο καλάθι των αχρήστων από την πλευρά της Ελλάδας. Επειδή ήμουν ο μελετητής που έκανε την ελληνική μελέτη για λογαριασμό του ΟΣΑΤ, έχω δει αυτή την εξέλιξη, κανείς δεν το συζητάει. Διαπιστώσαμε ότι οι άλλες χώρες με πολύ μικρότερη σημασία του νησιωτικού τους χώρου έχουν πραγματικά στρατηγική, ενώ εμείς δεν έχουμε και για να φτάσω σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως ότι στο νέο ΕΣΠΑ πώς θα κλειδώσουν οι πόροι υπέρ των νησιών, το ΕΣΠΑ θα είναι εθνικό και θα πρέπει να κλειδώσουν πόροι και να δεσμευτούν η κυβέρνηση ή τα κόμματα, δεν ξέρει κανείς έτσι θα χειριστεί το πρόγραμμα η επόμενη κυβέρνηση, mm-hmm. άρα και αυτή θα φτιάξει το σχέδιο, ποια χρήματα θα πάνε στα νησιά και για ποιους λόγους. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό η συζήτηση αυτή που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, έτσι να επεκταθεί, να γίνει αντικείμενο των νησιωτών και των αυτοδιοικήσεων, των τωρινών έστω, για να δεσμευτούν όλοι το τι θέλουν να...
0: Να σας ρωτήσω κύριε καθηγητά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αύριο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την ΠΕΔ να συμμετάσχουν ήδη οι δήμαρχοι σε μια τέτοια συζήτηση? Βλέπω ότι υπάρχουν βεβαίως εκπρόσωποι, υπάρχει δήμαρχος της Τήλου κτλ. Αλλά οι υπόλοιποι δήμαρχοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, έχουν γραφεί δηλαδή, να ακούσουν από ανθρώπους που έχουν το know-how. Τι είναι αυτή η επόμενη ημέρα, γιατί καμιά φορά ξέρετε, υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Συμμετέχουν σε διάφορα σχήματα πολιτικά, ιδεολογικά, για διάφορες εκλογικές διαδικασίες και εκ των υστέρων δεν καταθέτουν τίποτα και ακολουθούν αυτά τα οποία εν τέλει η κάθε κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Εμείς κάναμε την όποια διαφήμιση και στείλαμε και προσωπικές προσκλήσεις σε όλους τους δημάρχους και όχι μόνο τους δημάρχους και στα νησιωτικά επιμελητήρια. Δηλαδή κάναμε τη μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία του γεγονότος και θα συνεχίσουμε και μετά την εκδήλωση να κινούμαστε. Να θυμίσω ότι είχαμε κάνει ήδη μια πρώτη εκδήλωση τον Μάρτιο για να καταθέσουμε προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Διαβούλευση και τώρα το θέμα αυτό παραμένει στην επικαιρότητα για μας. Λοιπόν, προσπαθώντας να το βάλουμε στην επικαιρότητα.
0: Κύριε Σπυλάνη, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Βεβαίως. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τηλεοπτικά δηλαδή για να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα παρακολουθήσουμε όμως αυτή τη μισή την εκδήλωση και θα επανέλθουμε όλοι ακόμη πιο σοφοί.
1: Στηριζόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να γίνει αυτό.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά κύριε Σπυλάνη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά τώρα. Επιστρέφουμε. Όχι, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
8: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
10: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
11: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
12: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
13: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
14: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
19: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
20: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
21: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
22: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
23: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
24: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
23: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
24: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
23: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
25: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
26: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
25: Χώρο.
26: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
25: Πού πας αγάπη μου?
26: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
25: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
27: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
28: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή, ladies and gentlemen, σήμερα. Σηκώθηκα γύρω στις 6 τα ξημερώματα για να βγάλω την κυρία Κοκό στον κήπο, δηλαδή. Και διαπίστωσα ότι είχε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στην κλίμακα κατηγορία κινδύνου 4. 4 δηλαδή, μιλάμε, πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα. Η πολιτική προστασία είναι πανέτοιμη. Όλοι είναι έτοιμοι. Είναι αυτές οι δύσκολες ημέρες που δεν θες να συμβεί το παραμικρό. Έτσι, πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Διαχειριστείτε τα όλα με προσοχή. Όχι υπερβολές. Όχι και με κλαδιά. Αποφεύγουμε αυτό που κάνουν διάφοροι ανόητοι. Με τη χεράκλα απ' έξω. Και με τα τσιγαράκια μέσα στα δάση και τα σχετικά, και βεβαίως θέλει και λίγο μεγαλύτερο έλεγχο οι χωματερές στις περιοχές, για να τα τσεκάρετε όλα αυτά σήμερα. Έχετε που έχετε, δεν φταίτε κι εσείς βεβαίως, αλλά έχετε που έχετε χωματερές στα χωριά γύρω γύρω, τσεκάρετε το τι γίνεται σήμερα.

0: Λοιπόν, θα πάμε στα σημειακά που λέω λέ. Σίμι. Σίμι, νομίζω αυτή η μοναδική πραγματικά. Κοίτα. Η Ρόδος είναι η αρχόντισσα του Αιγαίου, δηλαδή είναι η κοσμοπολίτισσα, αλλά νομίζω ότι η Σίμη κατέχει ένα μοναδικό τίτλο, δηλαδή με το που στρίβει και παίρνει πορεία για τον γυαλό, το οποιοδήποτε πλοίο, βλέποντας κανείς να πλησιάζει την Σίμη, νομίζω ότι μόνο επιφωνήματα θαυμασμού αντιλαμβάνεται από τους ξένους επισκέπτες. Έχει μία ουσιαστική διαφορά η Σίμη. Και η Σίμη έχει και ένα ακόμη δυνατό στοιχείο. Έχει αυτή την σπάνια ομορφιά και έχει και έναν ιδιαίτερο τύπο, ο οποίος είναι δήμαρχος 25 χρόνια εκεί δηλαδή, ο οποίος κάνει το καλύτερο promotion που κάνει ποτέ κάποιος ο οποίος συμμετέχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή τι να τους κάνεις όλους, τι να κάνεις την διαφημίση όταν έχεις ένα Παπακαλωδούκα, ο οποίος παίζει τα media με τον δικό του τρόπο. Ό,τι θέλει τους κάνει. Το λέω και σημειακά. Τον τελευταίο καιρό τον είδα σε όλα τα πρωινά σόου, αυτά με τις αθιές δηλαδή, οι οποίες λύνουν το γκύβο του Ρούμπικ. με βέλα. Αυτές τα έχουν φτιάξει με βέλα. Δηλαδή, ναι, έχουν με κεραστάς, έχουν διάφορα έτσι. Λοιπόν, και τους κάνει διάφορα και ο Παπακαλωδούκας και παθαίνουν την πλάκα της ζωής τους, που λένε. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Τι πρόλογο ήταν αυτό.
0: Τι να κάνω, τι είναι αλήθεια λέω τώρα. Εάν του βγάλει και κανένα κύβο του Ρούμπικ τώρα με που λένε βαφέ, θα γίνει το σώσε. Λοιπόν,
1: το σώσε.
0: Τι γίνεται, για να σε ρωτήσω πώ πάει το καλοκαιράκι, τι γίνεται στη Σίμη.
1: Καλά, φίλε, καλά πάει. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχει κίνηση. Ναι. Έχει κίνηση, κυρία, βέβαια, από τα πρωινά δρομολόγια από τη Ρόδο. Τα έχετε δει και εσεί από κοντά. Είναι ένα πανικό. Τώρα ξεκινήσα και έρχονται και απογευματινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Έρχονται τα δύο δρομολόγια την ημέρα σχεδόν. Έχουμε από Ρόδο για Σίμη απόγευμα και φεύγουν, άλλα φεύγουν 9-10 το βράδυ, άλλα φεύγουν 8 το βράδυ, 8.30. Αλλά και βέβαια και τους μόνιμους επισκέπτες, αυτούς που έχουν επιλέξει να κάνουν τις διακοπές τους, τα μικρά ξενοδοχεία της Σίμης, αυτά τα πανέμορφα σπιτάκια, οι οποίοι βέβαια το πρωί φεύγουν και δεν συναντιούνται με τον πρωινό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Πάνε σε αυτές τις πανέμορφες παραλίες με τα φοβερά νερά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου. Σαν τα νερά της Σίμης δεν υπάρχουν, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα νερά και εγώ πιστεύω, γιατί και βλέπω ότι και η Ρόδος προβάλλει πάρα πολύ τώρα την.
0: Ναι, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε Ρόδος και να προβάλλουμε τον Άγιο Γιώργη το Δυσάλωνα.
1: Τον Άγιο Γιώργη το Δυσάλωνα, 10 ωραίε παραλίε Ρόδο και πρώτη βγάζει τον Άγιο Γιώργη το Δυσάλωνα.
0: Τον έχουμε γκαζάρι που λένε. Ροδίτη είναι ο Άγιο Γιώργη.
1: Μα τα πήρε εκτιματική τα υπόλοιπα, πάρει και η Ρόδος τον Άγιο Γιώργη, τελειώνει ιστορία να
0: μην. Να σε ρωτήσω τώρα, κατάφερε.
1: Έχουμε και του καφά. Τους βέβαια που κάνουν τη διαφορά και επώνυμους πάρα πολλούς που έρχονται στη Σίμη. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, από αυτή την πλευρά καλά πάει το νησί, καλά πάμε. Έχουμε αυτή την ευκαιρία να έχει τουρισμό η Σίμη, μόνιμο τουρισμό, έχει γίνει προορισμός η Σίμη εδώ και μια δεκαετία περίπου, αλλά κάθε χρόνο πάει και καλύτερα νομίζω.
0: Ναι, και κυρίως αυτό το οποίο λέει, Δήμαρχε, ότι έχοντας την δυνατότητα τμηματικά, δηλαδή σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να έρχονται πλοία, υπάρχει κόσμος όλη την ημέρα, γεμίζουν συνέχεια τα μαγαζιά και δεν δημιουργούνται και συνθήκες συνωστισμού, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς να έχεις 20 πλοία την ίδια ώρα, αλλιώς να έχεις τμηματικά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχεις ήμι τώρα 22 με 23 δρομολόγια την ημέρα.
0: Την ημέρα,
1: έτσι, όλα μαζί. Ρόλο, το πλοίο του Πειραιά και το Σάουρς και το Σκιαδενή, όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει 22 δρομολόγια την ημέρα εσύ με αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά δρομολόγια, έτσι. Για ένα μικρό νησάκι, για ένα μικρό προορισμό, να το πω έτσι όπως είναι η Σίμη, που τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει ξεφύγει πάνω από
0: ένα μικρό αλλά παγκόσμιο προορισμό.
1: Θα είναι να γίνει ένας μεγάλος, τεράστιος προορισμός και η Σίμη, αφού νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μετά την ΚΟ, ο τρίτος προορισμός στα Οδεκάνησα.
0: Ναι, περίπου στις 900.000 είστε. Περίπου
1: 830.000 εισιτήρια. Νομίζω ότι και φέτος εκεί θα πάει η ολιά μαζί με τα εστιοπλοϊκά, έτσι όλα μαζί. Μαζί με τα
0: βεβαίως, σωστά.
1: Τα ιστιοπλοϊκά, τα κουλάς γερόπλια που έρχονται κατά καιρούς. είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχετε. Σήμερα βέβαια το θέμα, το στοίχημα, το πόσο μπορεί να αντέξει ένας δήμος μικρός όπως είναι τη Σίμης, αυτό το μεγάλο νούμερο τουρισμού που δέχεται. Οι επαγγελματίες μπορούν
0: δεν
1: να
0: δεν έχεις υποστείλει τη σημαία που ζητάς 3 ευρώ ένα επιβάτη. Δεν
1: όχι,
0: το έχεις υποστείλει.
1: Όχι, έχω στείλει και μια επιστολή πάλι προχτές που ζητάω 2 εκατομμύρια για την αποπληρωμή του χρέους που έχουμε αυτή τη στιγμή στις αφαλατώσεις, στην κατανάλωση του ρεύματος που έχει σωρευτεί εδώ και πολλά χρόνια, αφού το νερό το πουλάμε σχεδόν μισή τιμή από ό,τι το παράγουμε. Εκεί λοιπόν η κατανάλωση που γίνεται από τον τουρισμό που έρχεται και κυρίως τον πρωινό τουρισμό είναι πάρα πολύ μεγάλη και έρχεται να το καλύψει αυτό το ποσό ποιος, ο μόνιμος πολίτης, ο μόνιμος κάτοικος του νησιού που δεν μπορεί, δεν είναι ανταποδοτικό αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το πληρώσει. Οπότε εκεί λοιπόν επιμένουμε, λέμε αυτό το 3 ευρώ να μπει και από τη στιγμή που δεν μπαίνει το κράτος να δώσει μια έκτοτε επιχορήγηση έτσι ώστε να γίνει αποπληρωμή αυτών των 2 εκατομμυρίων που χρωστάμε αυτή τη στιγμή για το ρεύμα. Βέβαια οι οτρήσεις αυτή τη στιγμή που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, χτες οι δύο έχουν βγάλει εντάξει μικρές ποσότητες, φανταστείτε τώρα από 2 κυβικά την ώρα οι δύο ιωτρήσεις. Τώρα έχουμε άλλες 2 να δούμε να σωληνώσει εκεί πέρα και να κάνει άντληση ο άνθρωπος, μήπως και βγάλουν και αυτοί κάποιον νερό, έτσι ώστε να καλύψουμε τουλάχιστον τις περιοχές που είναι εκτός Σίμης, όπως είναι το Ξύσος, το Τολί, το Στρατόπεδο και όλα αυτά. Και το καλό είναι ότι το νερό που βγήκε σε τα 2 κυβικά αυτά την ώρα, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η είδηση αυτή. Δεν είχε βγει.
0: Τα 2
1: κυβικά αυτά είναι πολύ καλό νερό. Είναι νερό φιαλωμένο. Το οποίο μπορεί να καλύψει από του χρόνου πιστεύω τις περιοχές εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή Ιούλιο και να σου βγάζει νερό νομίζω ότι είναι καλό. Ναι. Είναι καλό δείγμα.
0: Σημαίνει ότι και οι υδροφόροι ορίζοντες είναι ενισχυμένοι δηλαδή, αλλά και ήταν και μια καλή χρονιά.
1: Ναι, ό,τι βγάλεις καλό είναι.
0: Υδρολογικά. Να σε ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Κατάφερες, περιήρθε έστω και με αυτό το γνωστό τρόπο η χθιαγορά στα χέρια του Δήμου της Σίμης τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχει σηκώσει και αλλού την παντιέρα δηλαδή, της αντίστασης, ζητώντας να έρθει στα χέρια του Δήμου και ο ΝΟΣ, θυμίζουμε ότι είναι ένα κτίριο παλιό στην γωνία ακριβώς, που είναι ο πρώην ναυτικός όμιλος της Σίμης, που και εκεί η ΕΤΑΔΕ μπλέκεται.
1: Το ΝΟΣ έχει μια μεγάλη ιστορία, έτσι. Δηλαδή ήταν ο ναυτικός όμιλος Σίμης. Ήταν η πρώτη δίσκο που έγινε στα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα το 1971-74 κάπου εκεί.
0: 71,
1: ήταν η μοναδική, ναι, ο Μιχαλούτσος.
0: Ήταν ο περίφημος Μιχαλούτσος, Δημήτρης Μιχαλούτσος. Ναι,
1: έχει, την ιστορία του Μιχαλούτσου. Έχει την ιστορία ότι ήταν η μοναδική προσβάσιμη, η μόνη προσβάσιμη παραλία στη Σίμη για πολλά χρόνια. Τώρα το έχει πάρει. Εγώ νομίζω ότι κανονικά έπρεπε να είναι του Δήμου. Μετά πήγε στον Μιχαλούτσο. Μετά το πήρε η χτιματική και τώρα είναι στην ΕΤΑΔ. Εμείς έχουμε ζητήσει κατά καιρούς, αφού το διεκδικήσαμε και σαν Δήμος, το έχουμε ζητήσει και έστω και για παραχώρηση, να γίνει μια παραχώρηση στον Δήμο, να λειτουργήσει πάλι ως ναυτικός όμιλος Σίμης και ως παραλία. Μοναδική, η μόνη προσβάσιμη παραλία αυτή τη στιγμή, η πιο κοντινή θα πω. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα πάρα πολύ άσχημη και το ξέρουμε όλοι βέβαια ότι ό,τι πάρει το δημόσιο εγκαταλείπεται.
0: Έτσι, βλέπουμε και τα κτίρια της αστυνομίας.
1: Βλέπουμε εδώ και το κτίριο της αστυνομίας που είναι εγκαταλειμμένο. Βλέπουμε και το διπλανό κτίριο που είναι κολλητό πάνω στο κτίριο της αστυνομίας που είναι ένα βέβαια, το ιταλικό κτίριο εδώ, το ιστορικό, το οποίο το παλιό ταχυδρομείο έχει διαλύσει, ανήκει αυτή τη στιγμή και αυτό στη χτηματική του ελληνικού δημοσίου, είναι διαλυμένο. Βλέπουμε γιατί το θέμα ότι δεν είναι να τα πάρεις. Το θέμα να τα φτιάξεις, όχι να τα παίρνεις και να τα εγκαταλείπεις. Τουλάχιστον άφησε τα στον Δήμο, που ο Δήμος τουλάχιστον δεν τα αφήνει αυτό σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Το ΝΟΣ, κυρίως το ΝΟΣ, που πάει χιλιάδες επισκέπτες σε καθημερινή βάση, εκατοντάδες επισκέπτες να βλέπουν αυτή την εικόνα τη διαλυμένη που υπάρχει εκεί στο ΝΟΣ.
0: Να σε ρωτήσω, το κτίριο το οποίο στεγάζεται η αστυνομία ανήκει στην χτηματική εταιρεία του δημοσίου.
1: Και έχει το παραχωρήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ταυτόχρονα παραχώρησε, τσακωνόταν εκεί για 1-2 χρόνια, τσακωνόταν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλία να το κάνει λιμεναρχείο επί Αργυρίου και τσακώνεται με την αστυνομία που η αστυνομία ήθελε να το κρατήσει για να κάνει προέκταση του αστυνομικού τμήματος και τελικά έμεινε εγκαταλειμμένο και δείχνει μια εικόνα, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έρχεται η αρχαιολογία και κυνηγάει τον πολίτη και την εικόνα που δείχνει το σπίτι του που είναι ιδιωτικό και δεν έχει και την οικονομική ευχέρεια που έχει το κράτος. Mm-hmm. Αυτά τα κτίρια που έχει το κράτος, γιατί δεν τα κυνηγάει η αρχαιολογία για να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το κτίριο. Κάντου, πρέπει να το φτιαχτεί.
0: Το θίξατε αυτό στον υπουργό, την κυρία Μενδώνη.
1: Εντάξει, κυρία Μενδώνη, τι να πρωτοθήξεις.
0: Όχι, όχι, λέω εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι, αλλά εσείς είχατε δυνατότητα να τη βάλετε κάτω και να μιλήσετε.
1: Είναι η εικόνα αστυνομικού τμήματος, έτσι.
0: Όχι,
1: η εικόνα αστυνομικού τμήματος. Με τόσα λεφτά που εισπράττει το τελευταίο καιρό που έχει αναχτίσει ο κόσμος. Με τα πρόστιμα από το κράνος, τη ζώνη, ακόμη και ένα γαϊδάρο που είχε δεμένο άνθρωπος εκεί για να βοσκήσει, του βάλανε 5.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Ποιο το βαλάντι?
1: Και τι να τον κάνει ο γαϊδάρο για να τον αφήσει να βοσκεί ελεύθερος, δηλαδή. Έχει ξεφύγει η κατάσταση αυτού που βιώνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, δηλαδή. Μας πήραν τις παραλίες, μας πήραν το ψαροπουλείο, μας πήραν τα πεζοδρόμια. Ψηλώστε τις τέζες, τις τέντες. Γιατί ο γαϊδαρος είναι δεμένος και βοσκίζει, δεν πρέπει να είναι δεμένος, πρέπει να είναι.
0: Σοβαρά μιλά τώρα. Ρίξανε πρόστιμο στο γαϊδαρο.
1: 5.000 ευρώ πρόστιμο γιατί ο γαϊδαρος ήταν δεμένος. Δεν το κάνει, ρε παιδιά, τον αφήσει ελεύθερο να γυρίζει, περιφέρεται. Δηλαδή που έχουμε εντάξει από το ένα άκρο στο άλλο πήγαμε.
0: Ο γαϊδαρος πήρα τον Μιχαλούτσου.
1: Μας πήραν τον νος. Μας πήραν το ψαροπουλείο.
0: Δήμαρχε, δεν άκουσε, σου είπα. Ο γαϊδαρος ήταν απόγονος από τον γάιδαρο του Μιχαλούτσου που τον είχε στο μπαντράκι στο Δημητριάδη.
1: Είναι η κατάσταση για να μην κλαίμε, γελάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν αυτή την εικόνα βλέπουμε σε ένα μικρό ακριτικό νησί όπως είναι Σίμη. Φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, όλη η είδηση αυτή, έτσι. 5.000 ευρώ πρόστιμο για το γαϊδαρο ήταν δεμένος. 5.000 ευρώ! Δηλαδή, αν με δέσεις σε μένα τέρι, εκεί στο ελαφάκι από κάτω, με δέσεις το. Δεν θα πας πρόστιμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό σε αυτή τη χώρα. Προφανώς έχει να κάνει με την ευαισθησία απέναντι στα ζώα, αντιλαμβάνομαι δηλαδή. Ενώ το πρόστιμο.
1: Ναι, αλλά λέω
0: υπερβολή.
1: Τα γαϊδούρια πια δεν μπορούν να μεταφέρουν πόρεμα.
0: Όχι. Αυτό έχει να κάνει.
1: Αυτός ο οικισμός της Σίμης έτσι όπως είναι διαμορφωμένος.
0: Ναι.
1: Έτσι, πώς θα μεταφερθούν τα υλικά στο τελευταίο
0: πάντως, σπίτι. Να εξηγήσουμε, Δήμαρχε, ότι παλαιότερα
1: πώς
0: αυτό το οποίο λέτε.
1: Τα νερά, τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα εμπορεύματα στο τελευταίο σπίτι έτσι ώστε ο άνθρωπος για να μείνει κατοικημένος ο οικισμός αυτός, έτσι, τα τελευταία σπίτια. Όταν τα υγραδούρια δεν κουβαλάνε. Όταν οι άνθρωποι πια δεν μπορούν να κουβαλήσουν γιατί δεν είναι η παγή που βάζει το ψυγείο στον νόμο και το μεταφέρανε.
0: Πρέπει να επιμείνεις αυτό το οποίο έχεις πει εδώ και καιρό, το είπες κανένα στην κυρία Μεδόνη. Το ασανσέρ. Δηλαδή το ασανσέρ μόνο θα λύσει.
1: Περίπτωση. Εδώ κυνηγάνε τις τέντες, εδώ κυνηγάνε τις κορνίζες, εδώ κυνηγάνε τα κάτω με το καραβολάκι.
0: Συμφωνώ, αλλά την ίδια ώρα όμως έχουν κάνει ασανσέρ στην Ακρόπολη, πρέπει να κάνουν και στη Λίνδο, κάνουν και στην Πονεμβασιά. Ας κάνουμε και στη Σίμη που υπάρχει αυτή η δυσκολία.
1: Ότι μόνο αυτά τα πράγματα μόνο από ΚΑΣ μπορούν να περάσουν, όχι από τη Ρόβο.
0: Κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο, σωστά.
1: Στη Ρόβο, εντάξει, πέρασα από κάτι. Πέρασα χθες από τη Ρόβο, ήμουν στη Ρόβο. Και είδα τη Ρόβο, έτσι. Η Ρόβο είναι αυτό που είναι. Η Ρόβο είναι αυτό που είναι. Εντάξει. Κυνηγάμε τη Σίμη εδώ τα σπιτάκια, τα προδοσιακά, με τις κορνιζούλες, με τα αυτά και τα. Εγώ δεν θέλω να γίνω κακός.
0: Α, στη Ρόδο βλέπουμε τι γίνεται.
1: Το κάστρο παραλιακά, το κάστρο με τις ταμπέλες αυτές τις μεγάλες που είναι καλουπωμένο. Έτσι. Δηλαδή, κυνηγά τα σπιτάκια στη Σίμη και το κάστρο εντυμένο με ταμπέλες.
0: Εντάξει, εδώ έχει να κάνει και με το Δήμο της Ρόδο, ο οποίος πρέπει να ενεργοποιηθεί.
1: Δεν είναι ο Δήμαρχος τώρα, παιδιά.
0: Όχι, λέω, έχει να κάνει. Ωραία, λέω. Ένα λεπτό.
1: Κυνηγά τα σπιτάκια αυτά, τα ωραία, τα παραδοσιακά και στραβγαίνει σε κάτι έτσι.
0: Δήμαρχε, ένα λεπτό. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Στην Μεσονική Πόλη της Ρόδο υπάρχει ειδική διεύθυνση η οποία ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Έτσι, ειδική διεύθυνση, η οποία είναι συγκροτημένη από επιστήμονες κτλ. Θα πρέπει και ο Δήμος της Ρόδο να ασχοληθεί σοβαρά. Να πιέσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί κάποιοι άλλοι να πιέσουν.
1: Εγώ δεν βλέπω καμία. Εδώ λοιπόν, γιατί δεν ακούνε τον Δήμαρχο που λέμε ότι αυτό που κάνετε είναι καταστροφικό και
0: πρέπει γιατί προφανώς εκεί δεν έχεις παγκόσμιο οργανισμό UNESCO, έχεις κάποιες άλλες ιδιωτρότητες.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω. Ξέρουν που τους παίρνει και που δεν τους παίρνει. Εμάς εδώ έχουν βγάλει το άχτι τους. Έχουν βγάλει το άχτι τους από αστυνομία, από εφορία, από αρχαιολογία. Όλοι έχουν βγάλει το άχτι τους εδώ. Όλοι στη Σίμη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το καθεστώς για την Σίμη, μόνο και μόνο για τη Σίμη, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να την άξουν μια βιώσιμη αγορά όπως είναι η Σίμη στον αέρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνω τι λες.
1: Ήρθε χθες να απολογηθώ γιατί στο 5 έχει δύο εστιατόρια ανοιχτά.
0: Α, για το παιδί σου να στο...
1: Έχει το παιδί ανοιχτά και επειδή είναι πάνω στη θάλασσα, εδώ και 50 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε ο τουρισμός, είναι παράνομα. Και λέω τώρα εγώ, αν αυτά τα δύο εστιατόρια κλείσουν στο παιδί, που είναι πάνω στη θάλασσα, έτσι, πού θα ανοίξουν τα εστιατόρια του στο παιδί, έχει άλλο χώρο.
0: Πριν
1: έχει
0: από 50 χρόνια, πριν από 50 χρόνια από το εστιατόριο αυτά
1: το
0: έχουν παπούλια, περάσει
1: με
0: άπαντες.
1: Παπούλια, εκεί φάγαμε, έτσι,
0: έτσι βεβαίως, όλοι.
1: Δηλαδή και πάμε να τα κλείσουμε. Και πού θα φάνε ρε παιδιά άνθρωποι. Έχει 5 μέτρα από τη θάλασσα στο παιδί. Και στο γυαλό τα ίδια είναι, έτσι.
0: Ναι,
1: εκεί
0: κυνήγι
1: πέφτει. Ρε παιδιά, πρέπει να αλλάξει επιτέλους αυτό το καθεστώς και να μπει μια νησιωτική πολιτική κυρίως για τη Σίμη, για το Καστελόριζο που γνωρίζω εγώ από κοντά. Που δεν έχουμε 5 μέτρα από τη θάλασσα και να αλλάξει νομοθεσία. Και να, ο επισκέπτης που έρχεται στη Σίμη, είτε είναι ερωδίτης, είτε είναι υπουργός από την Αθήνα, είτε είναι ο πρωθυπουργός, είτε είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι, είτε ο αρχαιολόγος που θα έρθει, ο αρχαιοφύλακας, πώς τους λένε, σαν τουρίστας, θα πάει να κάτσει στο εστιατόριο.
0: Μα αυτό κάνει χρήση. Ένα λεπτό, Δημαρχή, αυτό κάνει χρήση. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας όταν έρχονται στη Σίμη. Έτσι. Μένουν τρώνε σε μαγαζιά τα οποία είναι πάνω στο κύμα. Μένουν σε σπίτια τα οποία ανοίγει την πόρτα και πέφτει μέσα στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, τι συμβαίνει τότε, δεν τα βλέπουν.
1: Με τον Παυλόπουλο και με την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί είχαμε. Με όλους που έχω καθίσει εγώ, με όλους τους υπουργούς και όλους τους πρωθυπουργούς και όλους τους πρόεδρους της Δημοκρατίας που έχω γνωρίσει τα 24 χρόνια που με την Παρκώ 25. Όλοι εκεί πήγαμε και φάγαμε είτε στη θάλασσα πάνω στο Θόλο, είτε στον Ιρέα.
0: Είτε στον Κατσαρά, στο Πέδι.
1: Αυτού
0: πα.
1: Και πάω να απολογηθώ τώρα εγώ. Γιατί λέει αυτά τα δύο πρέπει να κλείσουν γιατί είναι πάνω στη θάλασσα. Και πού θα πάνε με ρε παιδιά στα βουνά. Αν θα βγάλουμε εστιατόρια τώρα στο Σίζος, ξέρω εγώ, στη Βίγλα. Δηλαδή ο κόσμος γι' αυτό έρχεται ρε παιδιά. Γιατί η θάλασσα έρχεται. Γι' αυτό αναβαθμίζεται. Γι' αυτό είναι προορισμός η Σίμη. Γιατί ο άλλος κάθεται και τρώει και πίνει πάνω στη θάλασσα. Και
0: όχι γιατί για ήταν τέτοιες συνθήκες.
1: Ξέρω εγώ πάει κάπου αλλού.
0: Δήμαρχε, γιατί ήταν τέτοιες συνθήκες στο νησί. Στην Ρόδο που υπήρχαν η δυνατότητα υπήρχε γυαλός και παραλία και απόσταση. Άλλη η Ρόδος, άλλη κλίμακα της Ρόδου, άλλο το κορδόνι του Καστελόριζο, άλλο η Σίμη.
1: Που έχουν τεράστια αυτογραμμή.
0: Ακριβώς, αυτό λέω.
1: Βάλουμε τη Μαραφούντα τώρα και λέει είναι απάτητη. Η Μαραφούντα που έχει δρόμο, που έχει εστιατόριο, που έχει καφετέρια, που έχει σπίτια που ενοικιάζονται, που δεν είναι παραλία η οποία μπορείς να ξαπλώσεις με την πετσέτα, πρέπει να έχεις ξαπλώστρο και ομπρέλα.
0: Και όχι
1: δεν είναι Ιδιάνοι οι άνθρωποι που έρχονται εκεί.
0: Και όχι μόνο αυτό. Εσύ ξαπλώνεις τη Μαραθούντα και έχεις τον γνωστό Μίτσο τον Τράο. Διότι αν δεν πας και δεν βρεις τον Μίτσο κάθε χρόνο, που κάθεσαι ξαπλώνεις. Δεν
1: έχει και τη Μίτσενα. Πώς γίνεται.
0: Δουλειά δεν κάνεις. Δηλαδή, ο πιο διάσημος Τράος, το λέω όσο σημειακά γίνεται στον κόσμο, είναι ο Μίτσος Μαραθούντας.
1: Και μετά το παιδί που έπαιξε βιολί εκεί, έχει τεράστιο βάρος. Και όλοι που έρχονται σε Σίμη τώρα λένε θέλουμε να πάμε στην
0: Παραθούντα. Ή στη Φώκια.
1: Εκεί όμως, αν δεν έχει τις απλώστρες.
0: Έτσι.
1: Προχθές μια σύζυγος υπουργού εδώ και της είπα εκεί που ξάπλωσε απαγορεύεται. Πρέπει να φύγει τις απλώστρες και η ομπρέλα. Μου λέει εκεί που έχει ξάπλωσε.
0: Στο Μίτσο πάνω.
1: Αυτές είναι βοτσαλάρες.
0: Βοτσαλάρες. Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή το είπες μόνος σου. Τι γίνεται στον γάμο, δεν ήρθε ο Σαμαράς, ήρθαν όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Στο γάμο που έγινε το περασμένο Σάββατο στον Πανορμίτη.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, η Σίμη πια έχει γίνει προορισμός για πάρα πολλά event, έτσι, είτε για γάμους,
0: και
1: ένας χαμός. Έχει βέβαια και τις κατάλληλες υποδομές, έχουν γίνει τελευταία χρόνια πολλές επενδύσεις σωστές από επαγγελματίες και η Σίμη προσφέρεται πια για να γίνονται γάμοι με
0: επώνυμους και βαθύτια
1: και όλα, εκτός από τον Πανορμίτη, έτσι, γιατί μην νομίζω ότι έχουν γίνει και στον Ευαγγελισμό, έχουν γίνει και σε άλλες εκκλησίες, εκτός τον Πανορμίτη, γιατί τα πιο πολλά που γίνεται στον Πανορμίτη είναι τάξιμο, έτσι, αλλά να γίνονται και στον Ευαγγελισμό και αυτό, δηλαδή πριν 15 μέρες είχα από Κάλυμνο, από Αυσταλία, καλή μίσο από Αυσταλία, 150 άτομα στον Ευαγγελισμό και στο Παρονίδι. Δηλαδή, η Σίμη πια γίνει προορισμό.
0: Ατακούει απέναντι ο Καλύμνιος που δεν πάνε πια στην Κάλυμνο, πάνε στη Σίμη για να παντρευτούν.
1: Δεν πάνε πια στην Κάλυμνο, λέει τραγούδι, το ξέρεις. Τέλος πάντων, εσύ είμαι προορισμός, πολύ καλός τουρισμός, ποιοτικός τουρισμός. Χθες είχαμε και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στον Μπάκ, όχι τον προπονητή, τον Αταμάν.
0: Τον Αταμάν.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν,
0: εντάξει, αλλά...
1: ήταν εδώ ο γάμος που έγινε.
0: Εσύ τον
1: ήταν ο βουλευτής ο Καλογερόπουλος, ήταν ο δήμαρχος ο Παχατουρίδης, ήταν ο πρόεδρος Εγάλαιο, δήμαρχος από το Εγάλαιο. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο. Σε μια και πήρε, έτσι. Η σημειακιά ήταν η νύφη, η νύφη τα σημειακιά.
1: Η νύφη καταγωγή από την
0: Μωράρε να η νύφη.
1: Η μαμά είναι από τη Σίμη, η κόρη είναι μεγαλωμένη στην Αθήνα στη Φιλοθέη και ο γαμπρός είναι από το Εγάλαιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, Εγάλαιο. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, τα είπαμε εκεί και με τον Παχαντουλίδη και με τους άλλους εκεί ρετούς.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι έτσι βιώνουμε, όχι τα ίδια προβλήματα βέβαια. Εγώ τους είπα ότι πιστεύω ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο αντικείμενο. Mm-hmm. Εμείς οι δημάρχοι των μικρών νησιών σε σχέση με τους δημάρχους που είναι στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σε ποια ξαθιά βγαίνεις, γιατί είπαν και για το καλοκαιράκι.
1: Σε ποια?
0: Ποια ξαθιά, σε ποια ξαθιά βγαίνεις αυτές τις μέρες?
1: Σιγά σιγά που φεύγω.
0: Δεν έχεις αφήσει καμιά ξαθιά, όλες οι ξαθιές μαζί σου είναι ερωτευμένες. Παπάς, καλός και δούκας. Μην τους βγάζεις δύσκολα. Παπάς, καλός και δούκας.
1: Κάθε μέρα μπορώ να βγαίνω, το ξέρεις δηλαδή.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Το
1: αποφεύγουν να γίνουμε και γραφικοί όπως κάποιοι υπουργοί που τους.
0: Όχι, όχι. Όχι, όπως λέμε, διάολου κάτσα είσαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δήμαρχε, και ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο τη Σίμη, τον Λευτέρη Παπακαλοδούκα, νομίζω ότι κάνει το καλύτερο promotion. Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο χάρισμα να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις συνδέσεις κάθε λίγο και λιγάκι με όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και να παίζεις από γαστρονομία, από ομορφιά, από γιότ, από τα πάντα. Και βεβαίως το λέμε και είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία έχουν μια μαγεία. Το κάθε νησί έχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτόν τον τόπο. Τα Δωδεκάνησα είναι ευλογημένα, ρε παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι κατακτητές, θα ξαναπώ τα ίδια πράγματα, όλοι οι κατακτητές από εδώ ήθελαν να περάσουν. Αυτά τα νησιά ήθελαν. Πάντα ήταν γεωστρατηγικός, γεωπολιτικός στόχος αυτά τα νησιά. Πέρα δηλαδή από την σημασία τους στην κομβική, είχαν και μια απίστευτη πρίκα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε τον δήμαρχο της Σίμης, τον Λευτέρη Παπακαλουδούκα, να σας μεταφέρω τώρα να δείτε αυτό που σας έλεγα. Νομίζω το ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά καλά, αυτός δεν είναι ο Μίτσος, αλλά έστειλα στον Παναγιώτη μια φωτογραφία, θα την ανεβάσει τώρα. Είναι η εμπειρία της Μαραθούντας. Έτσι. Μαραθούντα είναι μια παραλία που είναι κοντά στον Παρομήτη, πολύ κοντά στον Παρομήτη. Και βεβαίως υπάρχει δρόμος, πρόσβαση. Και πηγαίνει στη Μαραθούντα και είναι κάτι υπέροχα γαλάζια νερά, μοναδικά δηλαδή, παγωμένα όμορφα νερά. Αλλά είναι, αυτός δεν είναι ο Μίτσος, αυτή είναι η συμβία του Μίτσου. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να πας στη Μαραθούντα και να μην ανεβεί, πας στην Ξαπλώστρα. Βλέπετε και την πέτρα, είναι πέτρα ρε παιδί μου, κοτρώνα δηλαδή, έτσι. Βγαίνει και η Ξαπλώστρα. Πώς να πας εκεί να ξαπλώσεις, υπό ποιες συνθήκες δηλαδή. Διότι είναι αυτά τα νησιά έχουν. Λοιπόν, και πας λοιπόν και έρχεται ο Μίτσος και θέλει και να βασίσει ό,τι έχεις του δίνεις. Θέλει να ράξει στην Ξαπλώστρα σου και έχει προτίμηση. Τις ξαθιές του στο Μίτσο δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Βάζει μια μελαχρινή, μια ξαθιά, της ξαθιά πηγαίνει ο Μίτσος. Δεν ξέρω γιατί. Του αρέσουν οι Ευρωπαίες, το ανοιχτό μάτι τέλος πάντων. Του έλκει, είναι μαυρούλης αυτός, σου λέει εντάξει, τα αντίθετα έλκονται και έρχεται ο Μίτσος. Λοιπόν, είναι φοβερό. Είναι δύο κοπάδια, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτά αντί να πιούν νερό από την πηγή, πίνουν από τη θάλασσα. Δηλαδή έχουν γίνει σημειακοί. Πώς ήταν οι σημειακοί οι βουτυχτάδες που κάνανε και φτιάχνανε παξιμάδια για να μπορούν να βουτάνε σε πολύ μεγάλη αβάθη, να μην παίρνουν κιλά, να μπορούν να αναπνέουν. Το παξιμάδι είναι στοιχείο της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή, έτσι, εξοικείωση. Όλοι οι βουτυχτάδες, όλοι οι δίτες έτρωγαν πάρα πολύ λιτά για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, ο Μίτσος πίνει νερό από τη θάλασσα. Άμα του δώσει αφιαλωμένο, δέχεται μόνο ανθρακούχο. Όλα τα υπόλοιπα τα απορρίπτει, πάει στη θάλασσα και πίνει. Λοιπόν, και βεβαίως η Μαραθούντα είναι μοναδική, γιατί είναι αυτά τα υπέροχα γαλάζια νερά. Προσφάτως είχαμε ένα τύπο που πέσει εκεί βιολί στο Μίτσο και στο κοπάδι του. Μετά είχαμε και τη Φώκια φοβερά πλάνα από την Μαραθούντα. Αυτά είναι τα νερά, μοναδικά δηλαδή, και η Μαραθούντα και η Νανού τώρα και ο Άγιος Γιώργης, δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει το αφάνκατε του παγκόσμιου γιώτινγκ, εκεί έρχεται και εκεί πέφτει στη θάλασσα, είναι μοναδικά νερά και εκτός από την Νανού που έχει και είναι οργανωμένη, ο Άγιος Γιώργης έρχεσαι με το σκάφος, θα βουτήξεις, θα φύγεις, θα κάτσεις με την ομπρέλα σου, τη δική σου αν έχεις ομπρέλα, αλλιώς έχεις και φεύγεις. Λοιπόν, πάω σε αυτό το οποίο είπε τώρα ο Δήμαρχος, γιατί πράγματι είναι ένα θέμα. Παλαιότερα στους οικισμούς δεν μπορούσες να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Κάποιες άλλες εποχές το γάιδαρος ήταν ένα κρίσιμο εργαλείο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια επιτρεπόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει συμβάσεις με κατόχους ζώων τετράπομων, γαϊδάρους, για να μπορείς να κατεβάσεις τα σκουπίδια από τα σπίτια των ανθρώπων που ήταν σε οικισμούς. Στην Αγία Μαρίνα της Λέρου υπήρχε σύμβαση, έκανε ο Δήμος της Λέρου με κατόχους γαϊδάρων προκειμένου να παίρνει νερό, να κατεβάσει σκουπίδια. Τότε δεν ήταν κυρίως για τα σκουπίδια. Το ίδιο συνέβαινε και στη Λίνδο, το ίδιο συνέβαινε και σε περιοχές όπως είναι το χωριό, τη Σίμης κτλ. Τώρα πλέον που τα πράγματα δυσκολεύουν και επειδή στην καλή στράτα δεν μπορείς να ανεβείς με μηχανάκι, δηλαδή σκαλοπάτι

είναι, είχαν αυτά τα ζώα τα οποία βοηθούσαν ή για υλικά, γιατί είναι και πολύ σκολιά τα σοκάκια, δηλαδή πολύ στενά τα σοκάκια. Τώρα, πώς ιδέεται τώρα ο Γάιδαρος με τον Μιχαλούτσο. Ο Μιχαλούτσος ήταν μια απίστευτη μορφή, ακούσατε, το 1971, δηλαδή είναι φοβερό. Έκανε δισκοθήκη σε αυτό το χώρο, τον ναυτικό όμιλο Σίμης δηλαδή, την πρώτη δισκοθήκη στα Δωδεκάνησα, γιατί θυμάμαι πρώτη δισκοθήκη μετά από τη Ρόδο, γιατί στη Ρόδο μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και τα ψάνω πάρα πολύ και τα ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά και το λέω με κάθε δόση εγωισμού. Είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, αλλά για τα υπόλοιπα νησιά δεν υπήρχε. Ο Μιχαλούτσος ήταν μια απίστευτη καλτ φυσιογνωμία. Ένας απίστευτος τύπος, ο οποίος, προσέξτε, τυπικά είχε κάνει 18 γάμους. Ήταν ένας σημειακός, ένα μέτρο αν ήταν δεν ήταν ο Μιχαλούτσος, αλλά ήταν ένας φοβερός μποέμ τύπος. Ο οποίος τι έκανε τότε λοιπόν στην δικτατορία, αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι ιστορικά γεγονότα. Ανέβασε ένα γάιδαρο, τον οποίο βρήκε από ένα χωριό, τον έπαιρνε κάθε πρωί, στη Νέα Αγορά υπήρχε το γνωστό καφέ ζωγραφοπλαστείο του Δημητριάδη. Προκειμένου λοιπόν να μπει στο μάτι κάποιων τύπων, κατέβαζε το γάιδαρο, τον έπαιρνε στο ζαχαροπλαστείο, τον έβαζε δίπλα από κάποιους δικηγόρους που ήταν σημειακής καταγωγής και είχε μια κόντρα και του έδινε το γάλα. Οπότε φανταστείτε, μέσα στη Χούντα, ο οποίος Μιχαλούτσος έκανε και κάτι άλλο εκπληκτικό. Στη Χούντα λοιπόν μαθαίνει ότι στο πλάζα έρχεται η γυναίκα του δικτάτορα Παπαδόπουλου, η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Και προκειμένου να την κορτάρει, δεν ξέρω τι έκανε, ανέβασε παρακαλώ στο πλάζα το γάιδαρο, τον ανέβασε κανονικά στον όροφο. Φανταστείτε τώρα, καθεστώς Χούντας. Και ο τύπος ήταν ένας απίστευτος τύπος και έλεγε: φέρτε μου την νομοθεσία που απογορεύει το γάιδαρο. Και δεν είναι 20 το ζώο. Εσύ έχεις σκύλο, εγώ έχω το γάιδαρο. Λοιπόν, ήταν μια απίστευτη φυσιονομία, το γνωρίζουν όλοι οι παλιοί ροδίτες, έχουν γραφτεί δεκάδες κείμενα, δεν έχω φωτογραφία με τον γάιδαρο στο πλάζα, αλλά νομίζω κυκλοφορεί μια φωτογραφία με το γάιδαρο στο Δημητριάδη. Λοιπόν, δεν θυμάμαι το όνομα του γαϊδάρου, τώρα μου διαφεύγει, αλλά σας λέω για έναν τύπο ο οποίος ήταν απίστευτος. Κάποια στιγμή, τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν, έπαιζε πάρα πολύ δυνατά μουσική. Του λένε λοιπόν ότι δεν απαγορεύεται και ώρες κοινής ησυχίας και τα λοιπά. Τι κάνει ο Μιχαλούτσος, παίρνει ένα καλώδιο, παίρνει το καλώδιο, το παίρνει 200 μέτρα από τον νος, που είναι στη γωνία δηλαδή, όπως σας στρίβουμε από το Χαράνι για να πάμε προς το Νιμποριό. Παίρνει το καλώδιο, το παίρνει 200 μέτρα, βάζει τα ηχεία λοιπόν μέσα στη βάρκα. Όλοι σήμερα ήταν άϊπνοι. Φέρτε μου την νομοθεσία που απαγορεύει τη μουσική. Τους είχε τρελάνει. Τι αστυνομία, τι λιμεναρχείο, τι τσιμιακούς. Τον παρακαλούσανε να κλείσει τη μουσική, γιατί καταλαβαίνετε το πως είναι η Σίμη τώρα δηλαδή. Μιλάμε, ήταν απίστευτο ηχείο. Είχαν μείνει όλοι έτσι, χωρίς να κοιμούνται. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Μιχαλούτσος γίνεται τώρα στο Bodrum. Πας λοιπόν στη γειτονική Τουρκία. Έτσι, στην Τουρκία του Ερντογάν και πηγαίνει στο Bodrum, στην Αλικαρνασό, την πρώην Αλικαρνασό, τον Bodrum και διαπιστώνεις ότι οι τύποι παίζουν μουσική μέσα από πλοία στο λιμάνι του Bodrum και ένα Bodrum θα κοιμάται. Και ρωτάς λοιπόν τη γιαγιά, μα γιαγιά μπορείς να κοιμηθείς και σου λέει η Τούρκα η γιαγιά με το τσεμπέρι ότι παιδί μου, εγώ νοικιάζω το μαγαζί, οπότε καταλαβαίνω υπάρχει και αυτό, η γιαγιά στο λέει αυτό. Πρόσεξε τώρα, η νοοτροπία των Τούρκων. Οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, δηλαδή που έχουμε φτάσει σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αλλά συνδέονται τώρα. Οπότε 5.000 πήρε ο γάιδαρος, όχι για τίποτα άλλο, αλλά προφανώς επειδή ήταν στον ήλιο, επειδή οι συνθήκες και η προστασία των ζώων είναι αυτονόητο, μπορεί να γελάμε, αλλά εκεί έχει βάση. Αλλά λέω ότι συνέβαινε τα παλαιότερα. Άκουσα πάρα πολλά παράπονα στη Σίμη για αυτό το οποίο συμβαίνει με την αστυνομία. Έχουν λυσάξει, έχουν πάρει εντολή και τους βλέπεις μέσα στο παιδί να κάνουν ελέγχους και λες, μα είναι δυνατόν τώρα σε αυτό το χώρο μπλόκα, ξανά μπλόκα, ξανά κράνη. Και πας στη Σίμη και μετά από πόσα χρόνια τους βλέπεις όλους με το κράνη. Βγάζουν το κράνος 5 μέτρα, το βγάζουν μετά από 15 μέτρα. Και λέω και στον αστυνομικό, τώρα επειδή πέρασε από μπροστά σου το κράνος, αφού το βγάλε μετά από 10 μέτρα. Δηλαδή είναι και αυτές οι εντολές που έχουν έτσι υφιστάμενοι δηλαδή, γιατί δεν έχει και λογική αυτή η ιστορία σε τέτοια νησιά ρε παιδιά. Είναι σαν εκείνη την υπερβολή, δεν την ξεχάσω ποτέ. Αυτός ο περίφημος μπεμπές, έτσι εγώ θεωρώ ότι είναι μπεμπές δηλαδή,
ο περίφημος Πάνος Καμένος, που έχει διατελέσει και συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως ο πρόεδρος, πώς λέγονταν, ανεξάρτητοι Έλληνες, όταν την 8η του Μάη, παρακαλώ, πριν κάποια χρόνια, έφερε τη μαύρη Mercedes από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παλαιότερα και στη συνέχεια ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για να πάει τον Πάνο, μην το υπερπατήσει ο Πάνος και χάσει κανένα γραμμάρι, ενώ μετά έχασε πολλά γραμμάρια, για να πάει από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, δηλαδή ουσιαστικά από τη γωνία που είναι εκεί το εκθιοπολείο της Σίμης, το τελωνείο της Σίμης, έως και την άλλη γωνία για να απολαύσει το γεύμα του. Τέτοια τραγικά συνέβαιναν σε αυτή τη χώρα. Τέτοια τραγικά από τέτοιους τύπους. Δηλαδή για 200 μέτρα φέραμε ένα αυτοκίνητο υπηρεσιακό από την Αθήνα, από το Υπουργείο, για να μην περπατήσει ο κόκκινος Πάνος, 150 μέτρα. Αυτές είναι οι υπερβολές του ελληνικού δημοσίου. Έτσι. Το θυμήθηκα και αυτό. Λοιπόν, ναι, εντάξει, λέω για το σύμφωνο μου ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τον αγάπη έχει να κάνει με την προστασία των ζώων. Και βεβαίως, καλά τώρα μην πιάσουμε αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα ζώα παντού. Μετά από πάρα πολύ καιρό, το λέω τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό, είδα και σε κάποια από τα λεγόμενα μικρά νησιά είδα ποτίστρες για ζώα και σε επιχειρήσεις, και αυτό είναι ένα βήμα, αλλά και τα ίστρες για ζώα, και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Αυτό το οποίο δεν βλέπω, δυστυχώς, το επαναλαμβάνω, είναι τι γίνεται με τα ζώα στη Ρόδο. Ωραία τα επιχειρησιακά σχέδια. Αλήθεια, εκεί στις γειτονιές, οι διάφορες ταΐστρες, ποτίστρες, πέρασε κανείς να βάλει τροφή τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Εγώ τώρα παρατήρησα. Πέρασε κανείς να βάλει τροφή. Δηλαδή, σας το έδειξα την προηγούμενη φορά. Δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Δεν έχει κουνηθεί τίποτα με αυτά τα ζητήματα. Γιατί εντάξει, γαϊδάρους έχουμε και βεβαίως καλά κάνουν και καταγγέλνουν διάφοροι άνθρωποι και ζώα παραγωγής, αγελάδες στον ήλιο κτλ. Πολύ καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δηλαδή, αυτές δεν είναι συνθήκες. Αλλά για τα κακόμερα, το λέω γιατί και τα σκυλάκια, έχει έναν κριτικό, τρέχει ο άνθρωπος, προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια. Υπάρχουν εθελοντές, το ίδιο κάνουν, δηλαδή εννοώ για τα σκυλιά. Για τα γατιά θα κάνει κανείς τίποτα? Γιατί εδώ έχουμε χάσει τον μπούσουλα κυριολεκτικά. Εντάξει, βγήκαμε, είπαμε 2 ατάκες και την επόμενη μέρα τι γίνεται? Τίποτα. Προφανώς τίποτα. Γι' αυτά έχει να μιλήσει ο Δήμος της Ρόδου, τι κάνει? Αν κάνει κάτι, έχει να στείλει στοιχεία για αυτά τα ζητήματα? Μάλλον όχι. Λέω μάλλον όχι, γιατί είναι ευαίσθητο, γιατί τα ζώα έχουν ψυχή. Όπως έχουν και τα φυτά, αλλά άστο, άλλη μια, μην κάνουμε τέτοια ψυχολογική συζήτηση, θα πρέπει να ψαχτούμε κι εμείς. Αλλά τα ζώα δεν μπορεί να είναι αυτή η κατάστασή τους. Ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες, όπου οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές και τα ζώα παθαίνουν και τα επηρεάζει πάρα πολύ η κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω από αυτά τα οποία έρχονται και τα ωραία τα οποία έρχονται? Βλέπω εδώ μία εκδήλωση, γίνεται την Παρασκευή, τουρισμός σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί. Στο Σέρατο θα γίνει αυτή η εκδήλωση, Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Ομιλητές: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης, Χρήστος Μιχαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της POX, Τομπίας Τζόνσον, ο CEO της Dertour, Κωνσταντίνος Ντεριζιώτης, δημοσιογράφος, την συζήτηση συντονίζει η Αλεξάνδρα Μαδρακού, δημοσιογράφος της Καθημερινής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε αυτό το οποίο έγινε χθες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Εγώ όταν ακούω ότι γενικά δηλαδή με πιάνουν τα νεύρα μου, τσιτάρουνε. Όταν επιχειρείται λίγο να σταματήσει η κριτική με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι έξω και πέρα από την νοοτροπία, την παγκόσμια δηλαδή, ενώ φήμωσης διαφόρων μέσων, δημοσιογράφων κτλ. Είναι να τρελαίνεσαι με όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτά είναι ελληνικές πατέντες τα τελευταία χρόνια.
και δυστυχώς συνεχίζονται. Λοιπόν, τι άλλο, έχω αυτά. Δεν έχω άλλο να σας πω. Θα πάμε λίγο σε ένα μουσικό. Μήπως καταφέρουμε για λίγα λεπτά να εντοπίσουμε ακόμη έναν συνομιλητή. Ελάχιστα είναι τα λεπτά. Όχι, όχι. Πάμε τότε μουσικά να κλείσουμε. Ας κλείσουμε και λίγο νωρίτερα, δηλαδή. Ας κλείσουμε και δύο κομμάτια στην σειρά. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και ακολουθεί ο Κλειάνθης Λοΐζος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλύμνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύτηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικός στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας στο Κόσμος αναλυτικά τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η κατανομή των εδρών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η περιφέρεια αποτελείται από 17 εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες θα εκλεγούν συνολικά 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι κάθε περιφερειακό συνδυασμός θα πρέπει να καταρτίζεται με συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό να συμπεριλάβει έως 2 επιπλέον υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σύμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλουδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. Με επικεντρωτό μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
5: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
5: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
4: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Μορομάντιλα Ελωμάς Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Rhodos μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
12: της. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί να συστηθούμε, Κλέαν της Λοΐζος, μαζί με τον σύντροφό μου Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Τι καλημέρα, Κλέαν. Καλημέρα.
0: Πώς πάμε, ρε παιδί μου, όλα καλά, εντάξει.
1: Εντάξει. Δόξα τω Θεώ.
0: Εγώ τώρα με τους καύσονες και με τις ζέστες, επειδή άκουγα προηγουμένως και το φίλο μου το λευτεράκι του Παπακαλοδούκα. Ξέρεις τι σκέφτομαι πιο πολύ?
1: Για πες.
0: Τα καημένα τα ζώα, να πούμε τώρα, με τον καύσο. Ναι, ναι. Και όταν ήμουν στη Σίμη την τελευταία φορά, και ήμουν μάλιστα μαζί και με τον δήμαρχο, έβλεπα μια κατούλα να πίνει νερό από τη θάλασσα. Καλά, του λέω, ρε, εσύ δεν έχετε νερό να βάλετε στα ζώα, λέω. Τι πράγμα, τι ντροπή είναι. Λέει, έχουν συνηθίσει, λέει. Θάλασσα πίνουν οι γάτες.
1: Θάλασσα.
0: Δεν κατάλαβες τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι το πρόστιμο το οποίο μπήκε για το γαϊδούρι ήταν γιατί ουσιαστικά κακοποιούνται τα ζώα. Δεν μπορείς τώρα με στον καύσωνα να το έχεις παλουκουμένο και δεμένο μέσα στον ήλιο. Ντροπή, ρε παιδιά. Και αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ευαισθησίες με τα ζώα, ας σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι κάποιοι έχουν ευαισθησίες. Και όταν είσαι και τουριστικός προορισμός, όπου έρχονται άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τα ζώα, αν δουν κάτι καλό για το ζώο, θα σε διαφημίσουν μέχρι εκεί που πάει. Δηλαδή, η καλύτερη διαφήμιση. Αν δουν κάτι αρνητικό, θα σε κράξουν. Καλά, ρε, δεν το καταλαβαίνετε, δήμαρχε, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Από μένα περιμένει να σου τα πω έτσι. Τόσα χρόνια δήμαρχος, έτσι δεν λένε? Τόσα χρόνια δήμαρχος. Για ξυπνήστε. Αν γίνεται η στραβωμάρα από το Δήμο, φταίνει οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αν όμως οι στραβωμάρες γίνονται από όλους τους υπόλοιπους, φταίει ο Μητσοτάκης. Πρέπει μέχρι πού θα πάει τελικά αυτή εδώ η δουλειά? Και κάτι άλλο, μιας και τώρα το έφερε η κουβέντα. Επειδή βλέπω ότι έχουν μετατραπεί πολλοί δήμαρχοι σε υπομόχλια. Υπομόχλια αντικυβερνητικά. Έχουν επιστρατευθεί. Λες και βρίσκονται όλοι σε διαδεταγμένη υπηρεσία. Τους βλέπεις? Έχεις πάρει είδηση, πήρες μυρωδιά? Είναι, ξέρετε, η αρρώστια της αριστεράς. Και ειδικά του σημερινού Πασόκ, του ανδρουλακικού Πασόκ. Ό,τι είναι σε επίπεδο φορέα δικό μας, είτε είναι αυτό εργατικό κέντρο, είτε οτιδήποτε, μέχρι και ο σύλλογος Κολοπετινίτσας, όλοι είναι στο πόδι. Αντικυβερνητική στάση. Μην τους αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Εγώ δεν λέω. Βεβαίως. Και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα δεν έχει ξαναγίνει. Έβλεπα τον δήμαρχο της Καλύμνου στην προσφώνηση την οποία έκανε προχθές. Μάλλον ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μαστροκούκος ζούσε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο. Δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος της επίσκεψης για την Καλύμνο, τι ήταν αυτό το οποίο συνέβαινε. Ήταν στο δικό του κόσμο προφανώς, γιατί αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο προσεφώνησε τον Υπουργό Υγείας μέσα στο Δήμο, τι πάει να πει? Έρχεστε και κάνετε εθιμοτυπικές επισκέψεις και η ουσία είναι άειλη. Ωπα, ρε μεγάλη, καστάσου. Το πήρε χαμπάρι αμέσως ο Άδωνης, βέβαια, και τον τάποσε. Βρες τον Άδωνη, θα το πεις αυτό, υπάρχει πιο αποτελεσματικός υπουργός. Δεν μου λες, Γιάννη Μαστροκούκο, εσύ που είσαι μια ζωή μέσα στο Πασόκ μεγάλωσες, έχεις ξαναδεί να πούμε κανέναν άλλο υπουργό με τέτοιες ευαισθησίες? Πέρασαν πολλοί υπουργοί του Πασόκ από την Καλυμνό. Μόνο όταν είχαν εκλογές και έρχονταν για να σας πάρουν τους ψήφους και για να σας κινητοποιήσουν. Α, αυτά δεν τα... Και προσέξτε τώρα κάτι. Έβλεπα χθες τον Ξενάκη, πώς είναι το μικρό του όνομα, ρε παιδί μου? Α, είναι ο Στέφανος ο Ξενάκης. Και μιλούσε λοιπόν κάπου. Και έλεγε το πολύ ωραίο, να πούμε. Το έχω γράψει. Μαθαίνουμε ό,τι δεν πάει καλά. Ποτέ δεν μαθαίνουμε τώρα τελευταία, ποτέ, μα ποτέ, ό,τι πάει καλά. Καταλαβαίνεις, Βασίλη, τι σημαίνει αυτό? Μαθαίνουμε ό,τι δεν πάει καλά, αλλά δεν μαθαίνουμε ό,τι πάει καλά. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι απαγορευμένο να πεις τι πάει καλά. Πρέπει μονίμως την τρίχα να την κάνουμε τριχιά, το στραβό να το αναδεικνύουμε και να μιλάμε για κατάρρευση των πάντων, να μιλάμε για διάλυση των πάντων, να μιλάμε ότι υπάρχει κάρβουνο παντού, να μιλάνε Βασίλη ότι ο κόσμος λιμοκτονεί, ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος ψοφά σαν τα ζώα, στις πρώτες 10 μέρες έχει να φάει και μετά πείνα. Και όταν βγεις μετά το βράδυ έξω για να πας σε ένα εστιατόριο, σε όποια περιοχή κι αν ζεις, δεν βρίσκεις άδεια καρέκλα. Και αν βρεις και άδειο τραπέζι, έρχεται ο σερβιτόρος και σου λέει: «Κοιτάξτε, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να περιμένετε μία ώρα, η κουζίνα είναι γεμάτη, δεν προλαβαίνουμε». Και αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι αυτό που λέγαμε χθες, γιατί περάσαμε από 5 μαγαζιά για να βρούμε πού θα καθίσουμε να φάμε. Αυτή είναι η κρίση. Αυτή είναι η καταστροφή, η κατάρρευση Μητσοτάκη. Οκ, ρε παιδιά, το χτυπήσουμε το Μητσοτάκη. Και τολμάτε και μιλάτε ιδιαίτερα δε για ζητήματα εθνικής σημασίας. Εκεί όπου η Ελλάδα έγινε χώρα από χώρος που ήτανε. Χώρος ήταν και έγινε χώρα. Είχε ένοπλες δυνάμεις η Ελλάδα. Ούτε μία βίδα. 5,5-5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μία βίδα δεν είχε μπει στο στράτευμα. Ή κάνω λάθος? Και βγαίνει τώρα ο Τσίπρας να μας πει τι? Να πει αλήθεια τι? Ότι λέει η Τουρκία στα χρόνια του δεν είχε τίποτα και η Ελλάδα τα έχει όλα. Και τώρα με το Μητσοτάκη τα έχει όλα η Τουρκία και δεν έχει τίποτα η Ελλάδα. Και εσείς κάθεστε και τον ακούτε. Εγώ επιμένω σε αυτό και θα το επαναλάβω. Μήπως τελικά πρέπει να παίρνετε χάπια? Γιατί αλλιώς, αν δεν πάρουμε χάπια, να κατεβάσουμε την νοημοσύνη μας, εκτός και αν είμαστε ηλίθιοι. Αν είμαστε κρετίνοι, αν είμαστε idiot, αυτό αλλάζει. Αλλά αν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, θα πρέπει να πάρουμε χάπια, να ρίξουμε την νοημοσύνη μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε στη λογική αυτή με τον Τσίπρα και με τον κάθε Τσίπρα και τον κάθε πολιτικό αγύρτη, ο οποίος παίζει με το εθνικό συμφέρον μόνο και μόνο για να αποκομίσει κάποια κομματικά ωφέλη. Και να μπαίνετε μέσα στο παιχνίδι οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι. Αυτοδιοικητική. Οκ. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, ένας φορέας, ένα εργατικό κέντρο λέμε τώρα, έτσι, στην τύχη, το καταλαβαίνω. Να κάνει το χατήρι και το τοπικού βουλευτή, φίλοι είμαστε όλοι, άντε ρε παιδιά, άντε να το ανεβάσουμε λίγο το θέμα. Αλλά οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι. Γιατί βλέπω τι γίνεται σε κάποια νησιά. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να μην το έχετε προσέξει. Τελικά, τι νοστά συμφέροντα εξυπηρετείτε? Των πολιτών, του τόπου σας ή τελικά του κόμματος το οποίο ανήκετε? Και όταν ο δημοσιογράφος τολμήσει και πει ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι καλό, αμέσως στην πειρά να τον κάψετε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Εμείς τα λέμε και τα στραβά, αλλά θα λέμε και μπράβο εκεί που πρέπει να πούμε μπράβο. Γιατί ξέρετε κάτι, το έχει ανάγκη ο άλλος. Όταν κάνει κάτι καλό, πάρε παράδειγμα από σένα που με ακούς αυτή την ώρα. Ξέρω, άλλοι συμφωνείτε μαζί μου, άλλοι διαφωνείτε μαζί μου. Και μάλιστα στάζετε και χολή και μίσος πολλές φορές εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια υπηρετώ, αυτή υπηρετώ και θα την υπηρετώ όσο αναπνέω. Ξέρω πολύ καλά πώς έχει το πράγμα. Μόλις πεις κάτι το οποίο είναι καλό, αμέσως αρπάζονται οι άλλοι. Εσύ λέει τώρα τι είσαι? Υποστηρίζεις την κυβέρνηση? Δεν υποστηρίζω καμιά κυβέρνηση. Λέω μπράβο σε αυτόν ο οποίος πραγματικά νοιάζεται για τον τόπο μου και θέλει να βοηθήσει τον τόπο μου. Και ξέρετε, είναι το λιγότερο που μπορείς να προσφέρεις σε αυτόν για να του δώσεις και κουράγιο να συνεχίσει να κάνει το καλό για τον τόπο σου. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Εσύ όταν, φίλε και φίλοι, όταν κάνεις κάτι καλό και σου πει ο άλλος, α, τι ωραία που το έκανες, το οποίο ο φίλος σου, η φίλη σου κτλ. Δεν νιώθεις ωραία? Το ίδιο πράγμα είναι και με τον πολιτικό. Και αφήστε τώρα αυτές τις γενικεύσεις, γιατί αυτές τις γενικεύσεις του τύπου να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, τις έχουμε πληρώσει με χρεοκοπίες και με όλη αυτή την καταστροφή των 10 χρόνων που ζήσαμε. Αν θέλετε η Ελλάδα να ξαναγυρίσει εκείνα τα χρόνια, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά υπάρχει ένα 40% των Ελλήνων οι οποίοι δεν θα σας το επιτρέψουν. Είναι το 40% των Ελλήνων που μπορεί να διαφορεί καθ' όλη τη διάρκεια, ξέρετε, μη εκλογών, αλλά όταν έρθει η ώρα σου λέει, όπα, θα αφήσουμε τους λολούς σου, λέει, τώρα να μας καταστρέψουνε. Εγώ σου λέει έχω παιδιά, σπουδάζω παιδιά. Εγώ σου λέει θέλω, κοιτάζω το μέλλον της οικογένειάς μου. Θα κάθομαι, ακούω τώρα τις λολάγρες και τις παλαβομάρες που λέει ο καθένας, ή γιατί χαρτζηλικώνεται, ή γιατί είναι πυροβολημένος και μέχρι εκεί πάει το μυαλό του. Κάνει πολλά στραβά λάθη. Πολλά. Αυτά, ναι, στεκόμαστε εκεί. Και λέμε γιατί αυτό. Τα περισσότερα προβλήματα, Βασίλη, αν έχεις προσέξει, εκπορεύονται εκ του γεγονότος ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία στη χώρα η οποία την κάνει πολύ δυσκίνητη. Ενώ φαίνεται ότι είναι απλό το πρόβλημα και λες με τη μία θα το λύσω, όταν πας να το αντιμετωπίσεις, πας και πέφτεις πάνω σε βουνό από διάφορα προβλήματα τα οποία κρύβονται πίσω νόμοι και άρθρα, να πούμε. Υπάρχει ένα καθεστώς, εντωμεταξύ υπάρχει ένας τομέας δημόσιος που έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι λαμπροί υπάλληλοι και ξεσκίζονται πραγματικά, δίνουν τον εαυτό τους, αλλά έχει και κάτι λατάρια. Ο Θεός να σε φυλάξει να μην πέσει σε τέτοιο. Γιατί λίγο πολύ όλοι έχουμε εικόνα. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα ξεσκιστεί να σε βοηθήσει. Έχω τύχει εγώ σε υπηρεσία μέσα. Ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο απευθύνομαι να αδιαφορεί πλήρως με ένα ύφος χιλίων στρατηγών, ένα τουπέ και τα λοιπά. Και όταν του λέω, δεν μου λες παλικάρι, μέχρι πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία, πετάχτηκε από δίπλα η υπάλληλος η οποία την έβλεπα, εξυπηρετούσε κόσμο και κοσμάκι, είχε εξυπηρετήσει δεν ξέρω πόσους ανθρώπους και αυτός ο δικός μου καθότανε αργά τα ζώα μου. Και ήρθε δίπλα και λέει, πείτε μου σας παρακαλώ να σας βοηθήσω εγώ. Κατάλαβες τώρα? Βλέπεις την ευσυνειδησία του ενός υπαλλήλου και την αδιαφορία του άλλου υπαλλήλου. Στον ίδιο χώρο. Και οι δύο. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν ήταν πράγματα αυτά εδώ να μπαίνουν στη μέση προκειμένου να εξυπηρετούν τα ταπεινά τους ένστικτα κάποιοι τύποι. Και με αυτόν εδώ τον τρόπο νομίζουν ότι κάνουν κακό τίνος. Πάνε να πλήξουν ποιον, το Μητσοτάκη, επειδή τον έχει ντοπάρει ο Αδρουλάκης, τον Α, τον Β, τον Γ στέλεχός του και κυρίως τα μικρομεσαία στελέχη. Εγώ θα σας πω τώρα κάτι. Εδώ φιλοξενούμε συχνά μικρά τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ο οποίος έχει μια μακρά, είναι και, έχει γράψει βιβλία για τον Βενιζέλο, μιλάμε δηλαδή τα πονήματά του, είναι διαμάντια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και χέρι εκτίμησης, απολαμβάνει σεβασμού, ας πούμε, αυτός εδώ ο άνθρωπος από το Πανελλήνιο. Τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν και ασχολούνται, ας πούμε, και έχουν κάποια σχέση, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, με πνευματική, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, με τη δουλειά της πνευματικής μας ηγεσίας, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ο κ. Διαμαντόπουλος, λοιπόν, έχει και μια ιστορία, αν θέλετε, από τα χρόνια του Πασόκ. Είναι, ο οποίος θεωρείται από τους πλέον έγκριτους πολιτικούς επιστήμονες. Και μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι στο κομμάτι που έχει να κάνει και με το πώς την ψυχολογία των μαζών και τα λοιπά. Το πώς λειτουργεί ο πολίτης, τα εκλογικά συστήματα, θεσμικός μέχρι εκεί που δεν πάει, βλέπει τον Μητσοτάκη να θεωρείται, το θεωρεί αντιθεσμικό. Για να καταλάβετε δηλαδή μέχρι που φτάνει η θεσμικότητα αυτού του ανθρώπου. Ο Μητσοτάκης που είναι ο πιο θεσμικός πρωθυπουργός που πέρασε από όσους θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Είναι ο πιο θεσμικός. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη, όταν λέει κάτι το τηρεί. Λέει οι εκλογές θα γίνουν τότε και γίνονται τότε. Έχετε δει κανένα άλλο πρωθυπουργό να εξαγγέλει κάτι και να τηρεί τον λόγο του? Όχι βεβαίως. Δεν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης σήμερα που μιλάμε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να τον κάνει όπως τον είχε το Πασόκ παλιά με το Σκανταλίδη. Ή να τον κάνει όπως τον είχε ο Καραμαλής με τον Παυλόπουλο. Όποιος είναι πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες και θα σου πω εγώ, κάνει αυτοδυναμία με τη μία ή δεν κάνει? Με 32%. Άμα πάρει 50 έδρες μπόνους, με 32% θα βγάλει 125, πόσο είναι αυτό, με τον μπόνους θα πάει 150. Κάνει αυτοδυναμία ή δεν κάνει? Και όμως σου λέει όχι. Θέλω να τηρήσω τον λόγο μου. Έκανε ένα εκλογικό νόμο, τελείωσε. Αυτό είναι. Μα δεν μπορείς να κάνεις αυτοδυναμία. Δεν έχει σημασία. Δεν με ενδιαφέρει. Ας φροντίσει ο ελληνικός λαός, στα χέρια του είναι, να πάρει τις αποφάσεις. Μα ο ελληνικός λαός κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Υπάρχει ένα 40% σου λέει, που μπορεί και σκέφτεται λογικά. Ας φροντίσει αυτό το 40%. Δηλαδή μονίμως το 40% θα πρέπει να σώζει την Ελλάδα από το 60% που θέλει να τη ρημάξει. Αυτό γίνεται συνέχεια. Τι έλεγα λοιπόν για τον Διαμαντόπουλο, το φίλο μας. Μια ζωή ο Διαμαντόπουλος, επειδή ασχολείται με την πολιτική, είναι πολιτικός επιστήμονας και το συμβουλεύονται όλοι, όλα τα κόμματα κτλ. Αυτό το ερώτημα το οποίο του κάνουμε και εμείς μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν ψηφίστε κύριε Διαμαντόπουλο, πού ανήκετε, προσπαθείς να καταλάβεις και πού ανήκει. Εγώ κατάλαβα ότι ανήκει στο Πασόκ. Αλλά όχι ανήκει με την έννοια ότι είναι κομματικό στέλεχος, αλλά λέω μάλλον προς τα εκεί πάει, ιδεολογικά προς τα εκεί ρέπει. Χθες λοιπόν, όπως πήγαινα με τη σύζυγο να πούμε στο αυτοκίνητο μέσα, κάποια στιγμή σε ένα φανάρι σταματάω, βλέπω εκεί τα μηνύματα, γιατί είχα δει μηνύματα πολλά, είχαν έρθει και βλέπω Διαμαντόπουλος. Οπ, Arthur Story Liberal. Το κρατάω ανοιχτό, ανάβει πράσινο, φεύγω, δεν μπορούσα. Μόλις έρχομαι σπίτι, πρώτη μου δουλειά, διαβάζω το άρθρο. Διαμαντόπουλο. Τίτλος. Τι θα ψηφίσω. Διαβάζω ένα άρθρο βεβαίως σε επιστημονική βάση γραμμένο, έτσι. Διαβάζω. Λέει, είχα πάρει την απόφαση ότι θα ψηφίσω Πασόκ. Και καταλήγει μετά και λέει και εξηγεί γιατί ήθελε Πασόκ, λόγω Άννας Διαμαντοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, ανέφερε εκεί μερικά ονόματα. Όταν όμως προχωρώ από παρακάτω και φτάνει μετά στο Μάντζο και σε όλη αυτή την κουστοδία και σε όλο αυτό το πανηγύρι, να πούμε, την ομάδα την προεδρική του Ανδρουλάκη, και αρχίζει λοιπόν και τους καταχαιριάζει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και για το ότι επιμένουν και πήραν και απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί το Πασόκ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει, αν είναι εντολή του λαού ή να συνεργαστεί, εσείς λέτε όχι. Και καταλήγει λοιπόν και λέει ότι γι' αυτό τον λόγο θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Παρά τις αντιρρήσεις του, παρά τις επιφυλάξεις του, παρά το ένα, παρά το άλλο, τα διατυπώνει όλα αυτά, ωραία. Μπορείτε να το βρείτε το άρθρο στο Liberal, εκπληκτικό. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, της πολιτικής, των πολιτικών επιστημών και του δημοσίου δικαίου. Αυτός έχει γράψει το τελευταίο του βιβλίο για τον Βενιζέλο, έκανε θράψη. Και τώρα ετοιμάζει καινούριο. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και μην τυχόν λοιπόν και πούμε ότι γίνεται κάτι καλό. Ιδιαιτέρως δε στα εθνικά ζητήματα. Γιατί αυτό μας πονά περισσότερο. Εμένα τουλάχιστον είναι καρφωμένο στο μυαλό μου, ας πούμε, το αναξιόπιστον του γείτονα, του τύπου ότι θα έρθω μια νύχτα. Το είπε τότε, τώρα δεν το λέει, γιατί η Ελλάδα τώρα είναι ισχυρή. Α, δηλαδή, αν αύριο ισχυροποιηθεί αυτός, πάλι θα το επαναφέρει. Α, δηλαδή, αν η Ελλάδα κάνει αυτό που είναι το νόμιμο και περιμένει να το κάνει ο Μητσοτάκης τώρα, πότε περιμένει. Περιμένει να θωρακιστεί, να ολοκληρωθεί το αμυντικό σύστημα της χώρας και με τις νέες Μπελαρά και με τα F-35 και μετά θα μου πείτε εμένα αν θα πάει στα 12 ναυτικά μίλια που είναι δικαίωμά του ή όχι. Και τότε και τα σκυλιά δεμένα. Υπάρχουν όμως τώρα, αν γίνει αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Δηλαδή, τι λέει ο Τούρκος, αν τολμήσεις και κάνεις δηλαδή αυτό το οποίο δικαιούσε το νόμιμο, που δεν έκανε ποτέ κανείς. Κανένας δεν έκανε, μόνο ο Μητσοτάκης το έκανε από την άλλη μεριά του Ιωνίου. Τα 12 ναυτικά μίλια. Και τώρα πρέπει να τα κάνουμε και στο Αιγαίο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αν γίνει, είναι αιτία πολέμου. Και επειδή ο Μητσοτάκης δεν είναι κανένας πολεμοκάπηλος, δεν είναι πάνω σκαμμένος για να φωνάζει μολόναβε και να κάνει αυτές τις μπούρδες, να πούμε, και να φορά περικεφαλαίες, ασπίδες και κοντάρια, ούτε βάζει καφάσια και να ρίχνει στεφάνια, να πούμε, υποτίθεται στον υγρό τάφο, να πούμε, των ημείων. Την ντροπή, Θεέ μου. Πάμε σε μια πλάζα, να πούμε, βάζουμε, απλώνουμε εκεί. Πώς τα λένε αυτά τα ξύλα, όχι τα καφάσια. Ξέρεις, μπαίνουν πάνω τα πλυντήρια και τα ψυγεία.
1: Παλέτες.
0: Βάλαμε μια μοκέτα πάνω από τις παλέτες και πήγε ο Υπουργός Άμυνας και έριξε το στεφάνι εκεί που κάνει μπάνιο ο κόσμος. Εντάξει. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αυτή την ώρα έχει φτιάξει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, και αυτό δεν το λέμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς αυτής της κατηγορίας. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω, παρά το γεγονός ότι υπηρέτησα έφεδρος αξιωματικός, έχω και το βαθμό του ταγματάρχη έφεδρος. Παρά τα αυτά, σας λέω ότι σήμερα τα συστήματα έχουν εξυγχρονιστεί, είναι πλέον τόσο σύγχρονα, που δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς από εμάς. Και διαρωτώ με πραγματικά πώς βγαίνουν τόσοι οι δήμονες, ας πούμε, και έχουν άποψη. Είναι οι λεγόμενοι στρατόκαυλοι, με την καλή έννοια, λέγεται αυτό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ψώνια, ας πούμε, μετά του στρατού κτλ. Έτσι. και λένε 1000 πράγματα. Και προσέξτε, εφορείται ο καθένας από το τι ιδεολογία κουβαλά, αν θέλει να πλήξει την κυβέρνηση ή όχι. Και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα και μαξιλαράκι και της γειτονικής χώρας. Δηλαδή αυτά τα οποία μας μετέφεραν, ειδικά δε οι δημοσιογράφοι τα παπαγαλάκια, γιατί υπάρχει μεγάλη ασχετοσύνη σε υψηλό βαθμό, αυτό δεν λέγεται έτσι, έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς. Καμία σχέση με αυτά τα οποία μας μετέφεραν σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35, στην πραγματικότητα, για τους Τούρκους τώρα μιλάω, με τα τελευταία γεγονότα, με την πραγματικότητα. Καμία σχέση. Το μόνο που είναι υπαρκτό και ουδής μπορεί να το αφισβητήσει είναι η διαχειτικότητα του Τραμπ απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Αλλά να το φοβάσαι τον Τραμπ, εγώ τουλάχιστον εκεί έχω καταλήξει. Όταν βλέπεις τον Τραμπ να χαργεντίζεται μαζί σου, να σε κολακεύει, να σου λέει μεγάλα λόγια κτλ., δεν περιμένω πράξεις. Εγώ άκουσα τον Γκάστον Πιλιράκη. Αυτόν άκουσα που μιλούσε χθες. Τον ακούσατε χθες από την Κάλυμνο. Σας το βάλαμε το βίντεο. Αυτόν άκουσα ότι επικοινώνησε και με τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Νάτος, μας το δείχνει η τηλεόραση τώρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γκάσο Μπιλιράκης. Και μιλάμε για Φλόριδα. Όποιος κερδίσει τη Φλόριδα έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει και τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φλόριδα είναι μία από τις πολιτείες που βγάζουν πρόεδρο πραγματικά. Και ο Μπιλιράκης εκεί είναι δύναμη. Τι είπε λοιπόν ο Γκάσο Μπιλιράκης? Τι μας είπε, Βασίλη? Ότι επικοινώνησε και με τον Υπουργό Άμυνας και με τον State Department, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και σου λέει δεν τίθεται θέμα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία F-35, αλλά συμπλήρωσε, πρέπει να επαγρυπνούμε, σου λέει, οι Έλληνες. Αυτό είναι το ελληνικό στοιχείο. Και βέβαια και μέχρι στιγμής η κυβέρνηση καλά τα πάει και ως προς αυτό. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο...
2: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Ο κύριος Γεράκης.
3: Ναι, βέβαια.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη μου. Τι μου κάνετε, κυρίες και κύριοι? Όπως καταλαβαίνετε, είναι το αφεντικό της ΜΑΡΚ. Και όποτε κάνει έρευνα ο αγαπημένος μας Θωμάς Γεράκης, είναι έρευνα η οποία συζητείται. Συζητείται. Τώρα, βέβαια, έχουμε καλοκαιράκι. Τώρα θα ξεκουραστείτε, κύριε Γεράκη, φαντάζομαι.
3: Ναι, φαντάζομαι όμως ότι μέχρι το τέλος του μηνός οι έρευνες θα τρέχουν και πιθανόν να δημοσιευτούν και κάποιες ακόμη.
0: Α, δηλαδή έχουμε ακόμα περιθώριο, ε?
3: Ναι, ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος, εκεί προς το τέλος Ιουλίου. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που θεωρούμε ότι λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού, εν πάση περιπτώσει, αποφεύγουμε να κάνουμε έρευνες, αν και αυτό, εντάξει, σηκώνει και πολλή συζήτηση, γιατί διακοπές δεν φεύγουν μόνο οι ψηφοφόροι κάποιου συγκεκριμένου κόμματος. Και με τις νέες τεχνολογίες τώρα νομίζω ότι αυτά τα διορθώνονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Κοιτάξτε, εσείς κάνετε και σε κινητά, παίρνετε τηλέφωνο ή μόνο σε σταθερά?
3: Και σε κινητά και σε σταθερά και σε πάνελ σταθμισμένο διαδικτυακό, οπότε
0: άρα...
3: αυτή η μεικτή

0: μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τη στιγμή που βλέπουν ένα ενδιαφέρον και μια αύξηση της αναγνωσιμότητας ή εν πάση περιπτώσει της... του ενδιαφέροντος των...
1: Δεν είναι οξύμορο όμως αυτό, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον όντως.
0: Και από την άλλη... Έχετε δίκιο. Δηλαδή, όντως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται πολύ περισσότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που κάνουν και μία φορά την εβδομάδα. Και επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει και εταιρεία η οποία μετράει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας που κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή,
1: έχει τόσο καλά,
0: στοιχεία καθημερινά. Πώς μεταβάλλονται.
1: Της βασιλικής οικογένειας, κύριε Γεράκη.
0: Της οικογένειας, ναι, της βασιλικής οικογένειας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Άρα εντάξει, είναι ακόμα ένας μύθος. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, πάνω κάτω καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα.
1: Λίγο πολύ, ναι. Εκεί.
0: Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με μια βεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία των ερευνών, διότι αξιόπιστη είναι μια έρευνα. Όχι που μας συμφέρει και αναξιόπιστη είναι μια έρευνα που δεν μας συμφέρει, αλλά αξιόπιστη είναι μια έρευνα με βάση δηλαδή, το βιβλίο της στατιστικής. Έναν
1: εξαιρετικό.
0: Δηλαδή, το μαθαίνουμε και στο πρώτο έτος αυτή της στατιστικής.
1: Έκανα και εγώ στατιστική, ξέρετε.
0: Έτσι. Όταν επαναληφθεί περίπου με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο διάστημα, οφείλει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνική και πολιτική έρευνα, έχει να κάνει με όλες τις έρευνες. Δηλαδή, μια εξέταση αίματος να πάει να κάνεις. Για να βεβαιωθείς ότι είναι αξιόπιστη πρέπει να την επαναλάβεις. Στο ίδιο μηχάνημα ή ένα μηχάνημα με τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά και να σου δώσει τα ίδια αποτελέσματα.
1: Παρά τα αυτά όμως, όσο καλή δουλειά κάνει, κανείς, πολλές φορές το εκλογικό σώμα ξεγελάει τους δημοσκόπους και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την διαφοροποίηση ενίοτε των εκτιμήσεων των προεκλογικών. Θα μου πείτε τι στιγμή είναι οι μετρήσεις που κάνετε με αυτό καθεαυτό το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν δίνει κανείς μαγικές ιδιότητες στις δημοσκοπήσεις, προφανώς θα διαψευθεί. Εγώ το λέω συνεχώς και τα τελευταία 40 χρόνια δηλαδή, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ένα επιστημονικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεν προβλέπει εκλογικά αποτελέσματα. Για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω μόνο δύο. Ο ένας είναι ότι τι μετράμε. Μετράμε προθέσεις, που οι προθέσεις αλλάζουν. Άλλο να μετράς μια συγκεκριμένη πράξη και άλλο μια πρόθεση μπορεί να αλλάξει και επίσης έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων που εν πάση περιπτώσει παραμένουν αναποφάσιστοι άνθρωποι, είναι αναποφάσιστοι και άλλο ένα στοιχείο ότι ξέρουμε πλέον ότι διαχρονικά κιόλας ότι ένα 15% του εκλογικού σώματος αποφασίζει τι θα ψηφίσει την ημέρα των εκλογών. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να προβλέψουν, πώς το λένε, ή να πέσουν μέσα ή έξω, διότι δεν προβλέπουν εκλογικά αποτελέσματα. Εργαλεία τέτοια επιστημονικά έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι, ας πούμε, το exit poll. Και το exit poll όντως είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προβλέπει εκλογικό αποτέλεσμα, διότι πρώτον δεν μετρά προθέσεις πλέον, αλλά μετρά συγκεκριμένες πράξεις, τι ψήφισε δηλαδή πριν 2-3 λεπτά, και επίσης δεν υπάρχουν αναποφάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εάν θεωρούμε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις μπορούμε να έχουμε, πώς το λένε, το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα, εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας πω ότι δεν μπορούμε. Να μετρήσουμε τις τάσεις, ναι, μετράμε τις τάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Να μετρήσουμε τις διαφοροποιήσεις, σε ποια κατεύθυνση και με ποια ένταση εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τάση, ναι, πράγματι δεν έχουμε κάποιο άλλο, πώς το λένε, εργαλείο. Μετά έχουμε τις καφετζούδες, ας πούμε.
1: Κύριε Γεράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ρωτάω τώρα το φίλο μου, το Θωμά Γεράκη. Βλέπω ενίοτε να υπάρχει έτσι μια εχθρική αντιμετώπιση από μέρος του πολιτικού μας προσωπικού, ναι, κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων και ειδικά εσείς έχετε δεχθεί, θυμάμαι κατά το παρελθόν, ας πούμε, επιθέσεις και αήθεις μάλιστα θα μπορούσα να πω. Γιατί αυτό το πράγμα, κύριε Γεράκη?
0: Τι να πω, γιατί εγώ θα σας το πω τελείως σχηματικά, διότι
1: δηλαδή τους ενοχλεί η αλήθεια.
0: Όταν έχεις πυρετό σπάς το θερμόμετρο, ας πούμε, και όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι όντως, δηλαδή, και δεν είναι όλα τα πολιτικά κόμματα, ενίοτε όσοι θεωρούν ότι αδικούνται από τα αποτελέσματα από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και πώς το λένε, αφιερώνουν χρόνο για κριτική, πώς το λένε, απέναντι στις δημοσκοπήσεις, παρά να αφιερώσουν ένα χρόνο να δουν γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως είναι κάτι που δεν κάνουμε καλά, μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, να κάνουν μια. Να προσπαθήσουν να

0: αντιμετωπίσουν τα αίτια.
1: Δηλαδή φταίει ο ταχυδρόμος που θα φέρει το μήνυμα το δυσάρεστο στον παραλήπτη και επιτίθεται στον ταχυδρόμο. Αυτό γίνεται στην ουσία.
0: Αυτό γίνεται.
1: Και ξέρετε κάτι, και αν τολμήσει και ένας πολιτικός αναλυτής και σχολιάσει, βλέπει μια μέτρηση, όπως αυτή την ώρα η τηλεόραση μας δείχνει, ας πούμε, το μέσο όρο, ας πούμε, των μετρήσεων των τελευταίων. Και είναι η δική σας εταιρεία, από ό,τι βλέπω εδώ, η Mark, είναι η μέτρων ανάλυσης, είναι και η GPO. Και βλέπουμε λίγο πολύ που
0: μέλη του ΣΕΔΕΑ.
1: Μπράβο. Και η opinion είναι και άλλες, αλλά εγώ αυτές τώρα βλέπω, τις τρεις, τις δικές σας εταιρείες βλέπω. Τη δική σας, του κυρίου Φαναρά και της GPO.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν τολμήσει λόγω χάρη ο Ανδρέας Δρυμιώτης και πει μια κουβέντα και σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, δέχεται και αυτό την επίθεση εντωμεταξύ. Γιατί να τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο? Και νομίζω, κύριε Δρυμιώτη, ότι έχετε υπάρξει, είστε και θύματα το τελευταίο διάστημα και από βουλευτές στον χώρο της αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Κάνω λάθος?
2: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Θωμάτο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δρυμιώτη.
2: Δεύτερον, εγώ έχω υπερασπιστεί, δεν έχω καμία σχέση, δεν έκανα ποτέ μου δημοσκοπήσεις σαν εταιρεία. Έχω υπερασπιστεί όμως τη δουλειά την οποία κάνουν. Γιατί
1: αυτό τους ενοχλεί,
2: ότι
1: επειδή υπερασπίζεστε τους δημοσκόπους και μισούν τους δημοσκόπους.
2: Και τους υπερασπίζομαι, γιατί απλούστατα είναι πολύ αδικημένοι. Ας με επιτρέψει ο Θωμάς να πω μερικά λόγια από κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι... Κοιτάξτε να δείτε, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις αντιπροσωπεύουν ελάχιστον γύρω από τις σοβαρές εταιρείες που κάνουν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Είναι έτσι, κύριε Γιάννη?
0: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς.
2: Ποιος σοβαρός άνθρωπος θα διακύβευε την αξιοπιστία του για να κάνει τα χατήρια σε πολιτικά κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία? Δηλαδή, αν σήμερα μια εταιρεία βγάζει δημοσκοπήσεις που ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, αύριο που θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν θα σηκωθεί η Νέα Δημοκρατία και να πει δεν εμπιστεύομαι τον κύριο Γεράκη, γιατί τον καιρό που ήμουν κυβέρνηση έβγαζε θετικές δημοσκοπήσεις για μένα? Μα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησία να μην πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι πραγματικά...
1: Αυτό το φαινόμενο το συναντούμε και σε άλλες χώρες ή μόνο στη χώρα μας συμβαίνει αυτό?
0: Πουθενά. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, δεν το συναντάμε, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε χάσει ποτέ τον πρώτο, δηλαδή ποιος θα κερδίσει στις εκλογές και το
1: δεύτερο. Απλώς στο ποσοστό μπορεί να πέσετε.
0: Υπάρχουν χώρες που χάνουν τον πρώτο, λένε ότι θα βγει άλλος πρόεδρος και βγαίνει άλλος.
1: Όπως συνέβη στην Κύπρο τελευταία, έτσι.
0: Να προσθέσω το εξής, κοιτάξτε. Εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, έχουμε ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Αν όχι το αυστηρότερο στον κόσμο,
1: έτσι,
0: λέω ένα από τα αυστηρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν επιτρέπει σε οποιοδήποτε κόμμα, σε οποιοδήποτε φορέα, ακόμα και σε οποιοδήποτε πολίτη έχει κάποια αντίρρηση με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης και θεωρεί ότι δεν είναι σωστή ή ότι με αδική κτλ., να προτρέξει και να κάνει μια καταγγελία στην Ελεγκτική Επιτροπή Δημοσκοπήσεων, όπου είναι μια επιτροπή στην οποία είναι επιστήμονες, στατιστικολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ., και να προκαλέσει έναν ενδελεχή έρευνο σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση θεωρεί ότι δεν είναι σωστή, δεν έγινε με βάση τις προδιαγραφές κτλ. Γιατί δεν το κάνουν αυτό, αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα?
1: Γιατί δεν?
0: Νομίζω ότι προτιμούν λοιπόν να ρίχνουν, πώς το λένε, λάσπη στον ανεμιστήρα, διότι...
2: Δεν είναι λάσπη, τους βολεύει να αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Γιατί νομίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις καθορίζουν το αποτέλεσμα και όχι το ανάποδο.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν έχει αποδειχθεί βέβαια και επιστημονικά ποτέ.
1: Αυτό είναι
0: απασχόληση και την επιστημονική κοινότητα του κατά πόσο επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις ή αυτό. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Και εν πάση περιπτώσει, για την ανάγκη της συζήτησης, να δεχτώ εγώ ότι ένα μικρό μέρος επηρεάζεται, ποτέ όμως δεν επηρεάζεται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό ήταν το συμπέρασμα όλων των επιστημονικών, πώς το λένε, μελετών στο θέμα αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Κατάλαβα. Εδώ όμως βλέπουμε πολλές φορές ενίοτε να εκτροχιάζονται...
2: Η μία αντίρρηση που έχει το ΠΑΣΟΚ, άμα επιτρέψεις, Κλειάδη.
1: Παρακαλώ.
2: Είναι ότι δεν θέλει να υπάρχει η πρόθεση, η αναγωγή των αναποφάσιστων. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Αυτή η στήλη το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει. και εφόσον το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει, κάποιος τρόπος πρέπει να... εγώ δεν λέω ότι είναι ο ιδεώδης τρόπος, αλλά δεν υπάρχει κι άλλος. Οι δημοσκόποι κατανύμουν τα ποσοστά των αναποφάσιστων αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχουν άλλο τρόπο.
1: Αλλά η παράσταση νίκης όμως, κύριε Γεράκη, που, είναι, που δεν μπορεί να αφισβητηθεί.
0: Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι. Εκεί γιατί έχει εξαφανιστεί.
0: Ποιο κόμμα πιστεύουν ότι θα κερδίσουν.
1: Ακριβώς. Γιατί έχει εξαφανιστεί από τις μετρήσεις.
0: Διαφορετικό. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτή η παράμετρος, δηλαδή η παράσταση νίκης, δεν έχει διαψευστεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ωστόσο, να κάνω μια διευκρίνηση ως προς την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση. Η εκτίμηση, η πρόθεση ψήφου μειώνει τα ποσοστά άλλων των κομμάτων, όλων των κομμάτων, και του ΠΑΣΟΚ μειώνει τα ποσοστά, διότι προφανώς δεν αρθρίζει στο 100%. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Δεν λέμε επί της 100
0: λοιπόν,
1: όταν υπάρχουν...
0: Άρα, η πρόθεση ψήφου μας δίνει κάποιες πληροφορίες που δεν μπορεί να μας δώσει η εκτίμηση, όπως ας πούμε...
1: Όταν λέμε επί της 100 πρέπει να έχουμε 100.
0: Ναι, πώς είναι αναποφάσιστοι, πόσοι λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, δίνει κάποια...
1: Στην κάλπη δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι.
0: Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Προσέξτε όμως, δεν δίνει κάποιες άλλου τύπου απαντήσεις που δίνει εκτίμηση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου, καταρχήν, αφαιρούμε όσους δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αφαιρούμε όσους λένε ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό, που έτσι κι αλλιώς δεν προσμετρώνται στην κάλπη και γίνεται μια κατανομή των αναποφασίστων με βάση την επιστημονική εμπειρία της κάθε εταιρείας. Αυτή μας δίνει, ας πούμε, άλλες απαντήσεις που δεν μας δίνει η πρόθεση ψήφου. Για παράδειγμα, πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία αυτήν αυτοδυναμία. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Αν ένα κόμμα είναι στο 2,8, θα είναι στη Βουλή ή δεν θα είναι. Αυτό μας το δίνει η εκτίμηση. Άρα λοιπόν, και τα δύο έχουν τη σημασία του, και να προσθέσω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν μόνο την εκτίμηση.
1: Μόνο την εκτίμηση, ούτε καν την πρόθεση, έτσι.
0: Όχι την πρόθεση.
1: Γιατί η εκτίμηση πάει επί της 100 πλέον. Αν τα αφρίσουμε θα βγουν 100, ενώ στην πρόθεση...
2: Αφρίζονται στο 100, αυτή είναι η βασική
1: πρόθεση. Ακριβώς, αυτό είναι το σωστό. Και αυτό το οποίο έχετε πει κατ' επανάληψη, κύριε Δρυμιώτη, στην κάλπη μέσα δεν υπάρχει ούτε λευκό άκυρο, δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν υπολογίζεται, δεν προσμετράτε. Ούτε υπάρχει αναποφάσιστος. Ούτε υπάρχει... Ακριβώς, ναι, επειδή είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά, και αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω. Αυτή είναι. Γιατί όμως αυτή η οργή, αυτή η μήνυση, αυτή. Και μιλάμε, κύριε Γεράκη. Εντάξει, δηλαδή έχει, θυμάμαι κατά το παρελθόν, είχαν εκτροχιαστεί κάποια πράγματα, ας πούμε.
0: Εντάξει, να σας πω τώρα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που για πρώτη φορά, δηλαδή. Έχουμε δηλαδή μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε για πρώτη φορά είναι ότι 5 κόμματα αυτή τη στιγμή μας λένε ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς λοιπόν 4 από αυτά, τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει, δηλαδή δεν προκύπτει αυτή η δημοσκοπήση, δεν μπορεί να κερδίσουν τις εκλογές 5 κόμματα. Προφανώς λοιπόν πρέπει να έχουν έναν αντίλογο γι' αυτό.
1: Ποιος κερδίζει τις εκλογές, αυτός που θα έρθει πρώτο κόμμα? Γιατί τώρα το γυρίσανε και λένε, αν δεν κάνει αυτοδυναμία λόγω χάρη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν να έχασε τις εκλογές. Ισχύει αυτό, κύριε Δρυμιώτη? Αυτό τώρα το θεωρώ κατεργάρικο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι πολιτική ερμηνεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, χωρίς καμία
1: εξαίρεση. Δεν αφισβητείται η πρωτιά.
0: Ιδιαίτερα στις δημοσκοπήσεις που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, και το λέω αυτό διότι είναι οι μόνες εταιρείες που ελέγχονται για τη δουλειά τους και έχουν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Δηλαδή,
0: είναι ότι είναι Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%. Έχουμε στη δεύτερη θέση καθαρά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό με το καλημέρα από εκεί που το άφησε, δηλαδή ουσιαστικά γύρω στο 17%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα δικοματισμό του 1,5 κόμματος πάλι. Υπάρχει ένα στοίχημα για τη τρίτη θέση, βλέπουμε δηλαδή σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτο το ΠΑΣΟΚ, σε άλλες τρίτη την κυρία Καριστιανού και σε άλλες την απόλυτη ισοπαλία. Βέβαια με την υποσημείωση ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια κάποια σταθερότητα, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μια πτώση, ιδίως όταν η επικαιρότητα πηγαίνει στα εθνικά, στην οικονομία κτλ. Εκεί φαίνεται ότι το χάνει λίγο. Και επίσης υπάρχουν και 7 κόμματα που είναι στη ζώνη κινδύνου. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ σε καμία άλλη εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή σε καμία άλλη προεκλογική, ας πούμε, περίοδο. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο το κυβερνών κόμμα να προηγείται μετά από 7 χρόνια, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στις δημοσκοπήσεις και με τόσο μεγάλη διαφορά. Το ότι στη δεύτερη θέση υπάρχει ένα κόμμα, εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το ότι οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση. Τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Ναι, έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
0: Και ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
1: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι,
0: άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε 3 πρωθυπουργούς νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
1: Κύριε Δρυμιώτη,
2: το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 16, έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Προηγουμένως μας έδειξε μία κάρτα του 2023, αν είναι εύκολο να τη. Όσοι έχουν τηλεόραση μπορούν να τη δούνε. Καταρχήν, κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
0: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
1: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει το κόσμο.
0: Όταν υπάρχει μία διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μία, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
1: Μα δεν υπάρχει.
0: Όταν το ερώτημα.
1: Το αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
0: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
1: Όχι, οι εκλογές είναι ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το Πασόκ.
2: Παραμύθια.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
0: ο καθένας μπορεί να λέει.
2: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω είναι σαν το μαθητή που έγραψε για 3 και λέει: έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τώρα, είμαστε στο 2023 και βλέπουμε την εξέλιξη μέσου όρου πρόθεση ψήφου. Ιανουάριος 2023 με Μάιο 2023. Νέα Δημοκρατία ξεκινάει 31,1, πέφτει στο 28, ανεβαίνει στο 29, 30, μισό, 31,4, 31,7. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου ή είναι η εκτίμηση ψήφου?
0: Η πρόθεση
1: που σημαίνει ότι...
0: Στην εκτίμηση πάνω από 37 δεν υπήρχε καμία μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση.
1: Εδώ, ελάτε τώρα, γιατί είναι η ουσία τώρα εδώ, κύριε Δρυμιώτη.
2: Επιτρέψτε μου για την ουσία. Πήρα και τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2003. Και τις 19 δεν εξαίρεσα καμία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ένα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά και την ώρα που ψηφίζει με άλλα κριτήρια. Τελεία και παύλα.
1: Αυτό φαίνεται.
2: 19 δημοσκοπήσεις.
1: Το αποτέλεσμα.
2: Τις έχω, μπορώ να σας στείλω, αν μου στείλεις το email σου, Κλεάνθη, να σας στείλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις.
1: Κατάλαβα.
2: Στην τηλεόραση.
1: Καλώς. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, έχετε να προσθέσετε κάτι, να μας πείτε πάνω σε αυτό εδώ κάτι και να σας αποδεσμεύσω.
0: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτη. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
1: Κύριε,
0: και εξακολουθεί να είναι έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμάτε κάθε φορά που σας φιλοξενούμε. Είναι τιμή μας.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Δημιώτη.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ το ραδιόφωνο μας είναι γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μικρή είναι η Ελλάδα, γνωριζόμαστε. Μην ακούτε. Και προσέξτε κάτι, μην επηρεάζεστε από αυτά τα οποία λένε κάποιοι οποίοι έχουν συμφέρον. Η πραγματικότητα, οι αριθμοί μιλάνε και λένε μόνο αλήθειες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γιατί μας έδειξε ο κύριος Καλπακίδης προηγουμένως αυτήν εδώ την κάρτα? Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές κατάφερε και πήρε 41%. Η πρόθεση ψήφου πόσο της έδινε? Γύρω στο 30. Το βλέπεις? 30-31. Με την εκτίμηση άντε να πήγαινε άλλες 3-4 μονάδες στο 35-36. Παραπάνω δεν πήγαινε. Και όμως πήρε 5 μονάδες, 4 με 5 μονάδες γκαραντί παραπάνω. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Τον έδειχναν υψηλότερα και στις εκλογές πήγε προς τα κάτω.
3: Πήγε κάτω.
1: Και ξέρετε γιατί? Δεν ήθελε να το πει ο κύριος Γεράκης. Δεν ήθελε να το πει και ο κύριος Δρυμιώτης. Γιατί και οι δύο είναι στο στόχαστρο. Και είναι στο στόχαστρο όλης της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση, ξέρετε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι σαν τα ραδιόφωνα και κυρίως τα ραδιόφωνα της επαρχίας. Μόλις ακούσουν ότι γίνεται κάποια μέτρηση όπου μετράνε την ακροαματικότητα, κάποιοι παθαίνουν, τρελαίνονται, ξεκουδουνιάζουν, χάνουν τα λογικά τους. Δεν ξέρω τι παθαίνουν, τρόμο. Ή στις τηλεοράσεις. Ποια τηλεόραση έχει τηλεθέαση κτλ. Ευτυχώς, δόξασαι ο Θεός, είμαστε χορτασμένοι από αυτά. Και δεν μας φοβίζει τίποτα, ας πούμε, από όλα αυτά.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, προσέξτε, οι αριθμοί είναι αυτοί που μιλάνε. Και να το, αυτή εδώ η κάρτα είναι η αλήθεια, αγαπητοί μου φίλοι. Μη γίνεστε, σας θέλουν να είστε ψεκασμένοι για να σας κάνουν όπως θέλουν. Τα αφεντικά αυτοί οι οποίοι, οι ινστρούκτορες αυτοί οι οποίοι έχουν το χέρι μέσα από την κούκλα και την κάνουν, παίζουν εκεί την, πώς λέγεται, το κουκλόσπιτο με μαριονέτα, σας θέλουν μαριονέτες να σας παίζουν στα δάχτυλά τους. Να η εικόνα ποια είναι. Πάρτε την και δείτε την και μην ρωτήσετε κανένα. Μόλις σας θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Κάτι καλό κάνει αυτή η ρημαδιασμένη, φαίνεται, η κυβέρνηση για να έχει αυτή τη σταθερότητα. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα κομμάτι. Το 40% του ελληνικού λαού είναι αυτό το κομμάτι το οποίο πήγε κόντρα στο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Για σκεφτείτε ο Τσίπρας να μην τα έκανε πάνω του όταν του είπανε το βράδυ του δημοψηφίσματος με το αποτέλεσμα που έβγαλε, του σφύριξε κάποιος και του λέει ότι δεν σε βλέπω καλά, θα πας φυλακή. Γιατί? Γιατί την Ελλάδα την κατέστρεφε. Την κατέστρεφε την Ελλάδα. Και αναγκάστηκε να γράψει εκεί που δεν πιάνει η Μελάνη και το Βαρουφάκι και όλους τους άλλους και έκανε την κολοτούμπα και ευτυχώς, προσέξτε, ευτυχώς που βρέθηκε ένα Πασόκ και μια Νέα Δημοκρατία που σαν αντιπολίτευση που ήταν, ως αντιπολίτευση που ήταν κανονικά, θα έπρεπε να πάνε κόντρα του. Παρά τα αυτά, για το καλό της πατρίδας έβαλαν πλάτη και έφαγαν, έτσι, φθορά τεράστια και οι δύο. Ναι. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Όμως η Ελλάδα σώθηκε και έμεινε μέσα στην Ευρώπη. Γιατί δεν θα μας έβγαζαν απλά από την Ευρωζώνη. Αν θυμόσαστε τότε το Λεβέντα, το Λεβένταρο, το Λεβενταρά, το Τσίπρα που πήγε εκεί, αχ, να δείτε την εικόνα που τον είχαν απομονωμένο στην άκρια. Ποια δεν ήταν διαπραγμάτευση, αγόρι μου. Ήταν σφυροκόπημα. Το βαρούσανε, το χτυπούσανε όλοι. Τον ξεφτύλιζαν. Εκείνη την ώρα ήταν η Ελλάδα. Ήμασταν εμείς που δεχόμασταν αυτή την ταπείνωση, αυτή την ξεφτύλα. Εγώ έτσι νιώθω. Ήταν όλοι οι αρχηγοί και ήταν στην άκρια. Τον είχαν εκεί στη γωνία. Παραπεταμένο, παρείας. Αυτός ο τύπος λοιπόν θέλει να ξανακυβερνήσει. Και βλέπω ότι ένα 20% περίπου, απλόχερα εγώ το δίνω, το θέλετε. Μάλλον θα πρέπει να πάμε να οξύνουμε λίγο το νου μας, καμιά τζεριατρή, δεν ξέρω τι χρειάζεται, να αρχίσουμε, ας πούμε, να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε περισσότερο, έτσι. Δεν έχουμε πάθει όλοι, ξέρετε, εντάξει, άνοια. Έχουμε ακόμα, αντέχουμε ακόμα, κρατάμε ακόμα. Γι' αυτό, Βασίλη, πάνω απ' όλα, παιδεία. Όλα είναι παιδεία, θέμα παιδείας.
3: Παιδεία πάνω
1: από
3: όλα.
1: Εκεί ξεκινάνε.
3: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στο Ροδίνου Παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλύμνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικός στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας στο κόσμο αναλυτικά τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η κατανομή των εδρών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η περιφέρεια αποτελείται από 17 εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες θα εκλεγούν συνολικά 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι κάθε περιφερειακό συνδυασμός θα πρέπει να καταρτίζεται με συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό να συμπεριλάβει έως 2 επιπλέον υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σίμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης αποτελεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
12: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22-410-0-1400.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Ακού Κόσμος 938.
16: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές συνέλαβαν την περασμένη Παρασκευή τους φερόμενους ως δράστες της εμπριστικής επίθεσης που οδήγησε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και της προ 16 ετών δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν, από την οποία έχασαν τη ζωή τους η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο επαμεινώντας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια. Τα εγκλήματα αυτά συγκλώνησαν την κοινωνία, καταδεικνύοντας την πλήρη απαξίωση που δείχνουν κάποιοι απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων. Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία. Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Σημαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου. Καταρχάς, με σχέδιο και αυξημένους πόρους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη για φοιτητική στέγη. Παράλληλα, με τη δημιουργία νέων υποδομών, ενισχύεται έμπρακτα και η οικονομική στήριξη των φοιτητών. Το 2026 διατίθενται περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι 87,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2025 και περίπου 42 εκατομμυρίων ευρώ το 2019. Το επίδομα έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ ανέρχεται σε 2 και 2.500 ευρώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης σε περιφερειακά ή στηρίζοντας ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και σημαντικά έργα πανεπιστημιακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ προς όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ΑΣΠΕΤΕ για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υλοποιείται το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, συνολικού προϋπολογισμού 691 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 581 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται για έργα πανεπιστημιακών υποδομών, εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών κατοικιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με προϋπολογισμό 737,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δημιουργούνται περίπου 8.600 νέες κλίνες σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες. Επιπλέον, προχωρούν μεγάλα έργα ανακοινήσεων και εξυγχρονισμού σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Επιπλέον, διατίθενται 224 εκατομμύρια ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 κτηρίων φοιτητικών εστιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των Πανεπιστημίων, ενώ σημαντικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κομωτινή, την Ξάνθη, την Αχαΐα, στο Κουκούλι και στο Ρίο, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού για 12 φοιτητικές εστίες. Συνολικά, από το 2020 έως σήμερα, οι πόροι που έχουν κινητοποιηθεί για τη φοιτητική στέγαση και τις πανεπιστημιακές υποδομές υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, συνδυάζοντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, επενδύσεις μέσω ΣΔΙΤ και στοχευμένες χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα στον τομέα της φοιτητικής μέρημνας, με στόχο κάθε φοιτητής να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, αστυνομικοί έκαναν στοχευμένους ελέγχους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, σε επαγγελματίες διανομής καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων. Μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 975.000 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 85.000 παραβάσεις σε οδηγούς. Η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει με συνέπεια τους εντατικούς ελέγχους και τις δράσεις ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διαμόρφωση ασφαλέστερων συνθήκων κυκλοφορίας για όλους. Από την 31 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους της βιομηχανίας πολυεθνικών σούπερ μάρκετ και προμηθευτών, παρουσία της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου. Στις κατηγορίες των προϊόντων που συμφωνήθηκαν να υπάρξει μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5%. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 έως 4 μήνες. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις νέες ανωδικές τάσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες για ακόμα μια φορά οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Τα διελιστήρια της χώρας συμφώνησαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών με τους δύο ομίλους, την Hellenic Energy και τη Motor Oil, να δεσμεύονται να διαθέσουν από 20 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας στο δημόσιο, δηλαδή 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί ώστε μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι μετά την κρίση στον κόλπο καταστράφηκαν αρκετά διελιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης λόγω της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο των πρωτοδικείων της χώρας ως προς το χρόνο έκδοσης των αποφάσεων και το ρυθμό εκαθάρισης των υποθέσεων μετά την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του παρατηρητηρίου δικαιοσύνης JustStat, ο εκτιμόμενος χρόνος έκδοσης απόφασης στα πρωτοδικεία της χώρας μειώθηκε περίπου στο μισό. Ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Ελλάδα είναι 309 ημέρες πλέον, έναντι 307 ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός ήταν για το 2027, αλλά τον έχουμε ήδη πετύχει. Ταυτόχρονα εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένος ο αριθμός εκαθάρισης υποθέσεων, ο οποίος από το 86,2% που ήταν πριν την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη, ξεπέρασε το 105%, δηλαδή περαιώνεται το σύνολο των εισερχόμενων υποθέσεων του δικαστικού έτους και καθαρίζεται επιπλέον 5% των εκκρεμών υποθέσεων προηγούμενων δικαστικών ετών. Το κοινό πρόγραμμα δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία και ένα αίτημα ετών για την περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο. Οι υψηλές επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, χωρίς βεβαίως να επιτρέπουν τον εφησυχασμό. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η βιώσιμη διαχείριση των προορισμών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η διεθνής εικόνα της χώρας απαιτούν σταθερό σχεδιασμό, συντονισμό και αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
17: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλή εβδομάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό σας αντίπαλο βάσει των δημοσκοπήσεων, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική που ασκείται. Τα τελευταία χρόνια είπε μεταξύ άλλων ότι έχει εκφράσει τη διαφωνία του για την πολιτική που ασκείται και έκανε λόγο για εθνική ήττα τα F-35 στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζει αυτό η κυβέρνηση? Ευχαριστώ.
16: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης τον F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα. Από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83. Έχει ήδη εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα 20 F-35. Προσέξτε την απόλυτη διαφορά, 180 μοίρες διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια. Ραφάλ, Μπελαρά, και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Αυτά έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια. Και τίποτα από όλα αυτά δεν τα θυμάμαι καν ούτε στη φαντασία κάποιον τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αμφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία.
17: Κάτι συμπληρωματικό, αν μου επιτρέπουν οι συνάδελφοι. Στο ίδιο θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε και τους 400 συν 1 που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του, και γι' αυτό θα ήθελα να σχόλιο. Ευχαριστώ.
16: Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής. Το άξιο απορίας όμως είναι, δεδομένου ότι ακούω όλες αυτές τις μέρες τους νέους του εκπροσώπους να πανηγυρίζουν για τα όσα κατάφερε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, που ο κόσμος δεν τα αναγνώρισε τελικά, γιατί τον καταψήφισε ξανά και ξανά. Δηλαδή αυτό το περιβόητο μαξιλάρι, με τον τρόπο τέλος πάντων τα παρουσιάζουν, ενώ τώρα οι δυνατότητες της χώρας είναι παραπάνω, όλα αυτά τα οποία λένε για την οικονομία, ενώ μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, αυτό η μόνιμη προσπάθεια να ξαναγράψουν την ιστορία, όπως για τα εξωτερικά θέματα σε συνέχεια όσο σας απάντησα πριν, όλα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται επιτυχίες. Αφού είναι τόσο πετυχημένη αυτή η θητεία του κ. Τσίπρα, τότε γιατί τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που πέτυχαν όλα αυτά δεν τα θέλει στο κόμμα του και τα κρύβει? Μου κάνει πολύ εντύπωση. Προφανώς, γιατί δεν μιλάμε για καμία επιτυχία, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία, την οποία ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να φορτώσει στους συνεργάτες του και ο ίδιος να φανεί υπεράνω οποιοδήποτε καταλογισμού και να παρουσιάσει ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα στα μάτια των πολιτών. Ελάτε.
18: Κύριε εκπρόσωπε, την Πέμπτη έγινε αυτό το τραγικό ατύχημα στον Ασπρόπυργο Αττικής. 11 εργάτες τραυματίστηκαν, ο ένας έχασε ήδη τη ζωή του. 2 χαροπαλεύουν με πάνω από 90% του σώματός τους καμένο. Παράλληλα, χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν εκτεθειμένοι στην εισπνοή επικίνδυνων ουσιών. Γίνονται καταγγελίες ότι αν και έχουν επισημανθεί κίνδυνοι για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αττική, και ενώ γίνονται συνεχεία ατυχήματα, δεν έχει εκπονηθεί κάποιο σχέδιο αντιμετώπισής τους. Τα συνδικάτα της περιοχής έχουν προκηρύξει απειρία για την Πέμπτη και βάζουν αιτήματα όπως εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου, στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας και ελέγχου σε όλους τους χώρους δουλειάς, αυστηροποίηση των κυρώσεων για την πυρασφάλεια και άμεση στελέχωση των νοσοκομείων της περιοχής με προσωπικό. Πώς το προσεγγίζει η κυβέρνηση?
16: Ας να πούμε ότι κάθε φορά που τραυματίζεται ένας συμπολίτης μας, ειδικά εν ώρα εργασίας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρεάστους, πριν και πάνω από όλα ως ανθρώπους, πολλό δε μάλλον αν κάποιος συνάνθρωπός μας χάσει τη ζωή του. Η νομοθεσία αλλά και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με πολλές ευκαιρίες που είχα, είτε δικό σας είτε ερωτήσεων συναδέλφων σας, έχω παραθέσει μετά από ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας και στατιστικά στοιχεία και τον τρόπο που με βάση και τους ευρωπαϊκούς κανόνες κάτι καταγράφεται ως εργατικό ατύχημα ή πολύ χειρότερα ως δυστύχημα. απαιτεί αυξημένη εγρήγορση και βέβαια κάθε περίπτωση ξεχωριστά να την αξιολογεί επιθεώρηση εργασίας και στη συνέχεια η δικαιοσύνη και αν παρατηρηθεί οτιδήποτε, είτε μη τήρηση κανόνων ασφαλείας, είτε οποιαδήποτε παρατυπία από τους εργοδότες, προφανώς αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν τον νόμο πρέπει να είναι αμήλικτοι. Αλλά πάντοτε μετά από έρευνα, έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Ελάτε.
19: Κύριε εκπρόσωπε, εάν στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία δεν βγάλει αυτοδυναμία, λαμβάνοντας υπόψη και το όχι του Πασόκ στη συγκυβέρνηση, θα συγκυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά με τον όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
16: Αυτά έχουν απαντηθεί. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Λέτε. Ναι, είναι follow-up.
1: Σε συνέχεια αυτού με τον κύριο Σαμαρά, επειδή μίλησε σε εμάς ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα στα παραπολιτικά, θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε. Αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
16: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος. Ελάτε.
17: Κύριε Υπουργέ, είχαμε δηλώσει από τον κύριο Ράμο για την υπόθεση της Μαρφίν και τους συλληφθέντες. Ζήτησε ο κύριος Ράμος να τους αποκαλούμε ως φερόμενους, ως δράστες, για να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτά είπε ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Ευχαριστώ.
16: Δεν αμφισβητεί κανείς το τεκμήριο αθωότητας, αλλά θα ήθελα πολύ την ίδια ευαισθησία ο κύριος Ράμος να τη δείχνει και όταν οι φερόμενοι ως δράστες ή οι εν δυνάμει κατηγορούμενοι είναι, για παράδειγμα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους να θυμίσω ότι όταν ήρθε η δικογραφία στη Βουλή ζητήθηκε η άση της ασυλίας τους και οι ίδιοι το ζήτησαν χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, και πάνω από το μισό, πάνω από τα μισά, ίσως αν όχι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων. Ψάχνω να βρω μια αντίστοιχη παρέμβαση του κύριου Ράμου, η οποία να λέει το αυτονόητο ότι μη βγάζουμε συμπέρασμα για κάποιους οι οποίοι μπορεί να είναι κατηγορούμενοι. Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα ήθελα να ακούσω όταν κατηγορείται ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι ενορχιστρώνει τη συγκάλυψη ενός τραγικού δυστυχήματος και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Άρα ναι, σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, αλλά το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Ελάτε.
20: Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε. Το NGR παρουσίασε πριν μερικών ημερών στοιχεία και φωτογραφίες που δείχνουν την υπηρεσιακή γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρία Βασιλική Γιαβή, που είναι στενή συνεργάτητα του κυρίου Φλωρίδη, να παρουσιάζει τον Φεβρουάριο του 2024 πειραματικό και αμφισβητούμενο διεθνώς έργο τεχνητής νοημοσύνης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και στο πλευρό της να είναι ο γιος της που κλήθηκε να το υλοποιήσει και να χρηματοδοτηθεί ως μέλος εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά. Προσφάτως, η ειδική υπηρεσία για το Ταμείο Ανάκαμψης που κλήθηκε να ελέγξει το συγκεκριμένο έργο απεφάνθη ότι η κυρία Γιαβή δεν σχετίζεται με το έργο, παρά ότι εκείνη το παρουσίασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και ότι ο γιος της επελέγει για την υλοποίηση του τον Απρίλιο του 2024, παρότι από τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου το παρουσίασε και αυτός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δίπλα στη μητέρα του. Όλα αυτά μπορεί να είναι νομιμοφανή, να βάζει δηλαδή σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΙΝ άλλη υπηρεσία του Υπουργείου για να μην φαίνεσαι να επιλέξει τον γιο σου και να του δώσει αμφιλεγόμενο έργο? Είναι και ηθικά? Δεύτερη ερώτηση, η κυρία Γιαβή θα ελεγχθεί γι' αυτό ή είναι στο απειρόβλητο? Και τρίτη ερώτηση, η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης που γνωμάτευσε ότι όλα είναι απολύτως σωστά, θα ελεγχθεί αφού στέκεται στο τυπικό και όχι στο προφανώς ουσιαστικό και εμφανές που δείχνει φωτογραφικές επιλογές και μεθοδεύσεις?
16: Θα επανέλθουμε με την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2: Λάτε.
19: Κύριε εκπρόσωπε, ένα 20χρονο παιδί στο Άργος πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Πρώτον, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε αυτό το τραγικό συμβάν στην κυριακάτικη ανάρξησή του? Και δεύτερον, μήπως υπάρχει λογική σε μερίδες της αστυνομίας ότι κάποιοι αντί να υπηρετούν τον νόμο θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι ο νόμος?
2: Για το συμβάν αυτό έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη. Προφανώς, αλίμον αν δεν γινόταν αυτό. Και μάλιστα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες όπως γνωρίζετε. Άρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εγώ να σας πω κάτι περισσότερο. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, θα εξετάσει όλα τα δεδομένα, ειδικά μετά και την κατάληξη και το θάνατο του συμπολίτη μας. Το τι συνέβη ακριβώς, ποιοι έχουν ευθύνη, ποιο είναι το μέγεθος της ευθύνης, ποια είναι τα όρια των καθηκόντων, ποια ήταν τα πραγματικά περιστατικά. Ούτε γνωρίζω κάτι, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, και θα ήταν και πάρα πολύ μεγάλο λάθος από την πλευρά μου ή από οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό στέλεχος να πούμε κάτι παραπάνω για αυτήν την υπόθεση. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι οτιδήποτε πρέπει να ερευνηθεί, να ερευνηθεί, και οπουδήποτε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, να αποδοθούν. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, κοιτάξτε, νομίζω ότι αδικεί πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία και σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και ευρύτερα, δηλαδή στρατηγικά, σε περιπτώσεις όπου συγκεντρώνει δεδομένα και ξεχνιάζει άλλες υποθέσεις πολλών ετών, τη μία εγκληματική οργάνωση μετά την άλλη, το τσουβαλιάσμα. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι που υπηρετούν στην ελληνική αστυνομία ή σε οποιοδήποτε σώμα ασφαλείας δεν εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους και αποδειχθεί κάτι τέτοιο, είτε σε ένα πιο ήπιο περιστατικό, είτε σε ένα πιο βαρύ περιστατικό, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζει το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας. Η ίδια αστυνομία είναι αυτή η οποία έχει καταφέρει και έχει συλλάβει χιλιάδες δράστες μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ή πολύ σοβαρές υποθέσεις υπό τον συντονισμό του εσωτερικών υποθέσεων. Η ίδια αστυνομία αντιτρομοκρατική είναι αυτή η οποία εξιχνιάζει άλλες υποθέσεις όπως αυτό το οποίο συνέβη στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Μένει να δούμε, όπως και σε όλες τις υποθέσεις, τι θα πει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία ήταν αυτή η οποία συνέλαβε τους φερόμενους ως δράστες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μένει να δούμε πάλι τι θα πει η δικαιοσύνη. Σε περίπτωση που κάποιοι δεν επιτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, αν κάτι τέτοιο αποδειχθεί, υπερβαίνουν τα όρια των καθηκόντων τους, σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Υπάρχουν αρμόδιοι να τα δουν και στο τέλος ημέρας να τους αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Ελάτε.
17: Κύριε Υπουργέ, διάβασα κάποια δημοσιεύματα πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει αυξήσεις στους δικαστικούς από 50 έως 90% πάνω από το μισθό τους. Ισχύει κάτι τέτοιο, θα το εφαρμόσετε?
2: Εδώ νομίζω ότι παρερμηνεύθηκε, όχι νομίζω, είναι δεδομένο ότι παρερμηνεύθηκε αυτό το οποίο προωθεί και ψήφισε το Υπουργείο Οικονομικών. Καταρχάς μιλάμε για χαμηλόβαθμους δικαστικούς, δεν μιλάμε για αύξηση 50-90% στο μισθό τους. Αυτό το οποίο ισχύει είναι, όσοι χαμηλόβαθμοι δικαστικοί έχει έρθει η ώρα τους ή είχε έρθει τα προηγούμενα χρόνια η ώρα τους να προαχθούν και δεν υπάρχει καινή θέση μετά από 12 χρόνια, θα πάρουν 50% επί της διαφοράς του μισθού που θα έπαιρναν αν υπήρχε θέση για την προαγωγή τους. Και αν φτάσουν στα 17 χρόνια, τότε θα πάρουν το 90%. Παράδειγμα, αν λόγω προαγωγής που θα έπρεπε να πάρουν για 12 χρόνια αλλά δεν την έπαιρναν λόγω του ότι δεν βρέθηκε θέση να πάνε, έπαιρναν 100 ευρώ και η αύξηση με την προαγωγή ήταν 60 ευρώ, δηλαδή θα πρέπει να πάρουν 60 ευρώ παραπάνω, θα πάρουν 30 ευρώ παραπάνω. Το ξαναλέω, δεν αφορά όλους τους δικαστικούς, αφορά χαμηλόβαθμους δικαστικούς και περιπτώσεις που ενώ δικαιούνται προαγωγής, μετά από 12 χρόνια δεν την έχουν πάρει, εκεί θα πάρουν το 50% της αύξησης και αν είναι 17 χρόνια το 90% της αύξησης. Ελάτε.
17: Μια ερώτηση έχω, κύριε Υπουργέ. Έκανε μια ερώτηση ο κύριος Παραστατίδης από το ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Γιατί η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας σιωπούν μπροστά στο πρωτοφανές συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών». Αναφέρει μέσα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυθαίρετη βαθμολόγηση με άριστα δύο υποψηφίων. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό, γιατί λέει το ΠΑΣΟΚ δεν έχετε απαντήσει?
16: Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο το πιστεύω πολύ και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια αδιάβλητη διαδικασία όπου δίνουν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά της χώρας, ακόμα και σε αυτά που είναι στο πιο απομακρυσμένο σημείο της, να ανταγωνιστούν επί ίσης όρης όλους τους συνομήλικούς τους. Ακόμα και παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν θεωρητικά ή να τέλος πάντων πιστεύουν κάποιοι ότι έχουν προνομιακή μεταχείριση ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όταν διαχειριζόμαστε ζητήματα τέτοια. Παράλληλα, είναι και μια εξαιρετικά σημαντική και απαιτητική διαδικασία

0: μαθήματος νέα ελληνικά, καταγγέλθηκε από δύο υποψήφιες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ότι διαγωνίστηκαν σε διαφορετικά θέματα και συγκεκριμένα σε θέματα που αντιστοιχούσαν στην εξέταση του μαθήματος νεοελληνικής γλώσσας στα ΓΕΛ. Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας, δόθηκε αμελητή οδηγία από το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής να διερευνηθεί κατεπηγόντως η ύπραξη πειθαρχικών ευθυνών και εκδόθηκε άμεσα από τον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετική εντολή. Το περιστατικό αυτό αφορούσε μόνο δύο εξεταζόμενους υποψήφιους. Ρωτήθηκε το Υπουργείο Παιδείας και έκανε την σχετική έρευνα και αναφέρει ότι αφορά δύο υποψήφιους, γιατί είδαμε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για παραπάνω. Στη συνέχεια, στις 6 του 26, συνεδρίασε σε ολομέλεια η Κεντρική Επιτροπή Εκστάσεων Υποψηφίων Ημερησίων και Σπερινών ΕΠΑΛ, ως αρμόδιο όργανο στην οποία συμμετέχει και πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάνθηκε ομόφωνα η βαθμολόγηση των γραπτών των δύο υποψηφίων με άριστα 100 στο μάθημα των ελληνικών, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της ισότητας και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή είναι η ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και την οποία συνολικά με κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία θα επισυνάψω στην γραπτή αποδελτίωση της σημερινής ενημέρωσης. Έλατε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, ο Θάνος Ντόκος, που κατά τη διάρκεια της φάρσας από τους Ρώσους εξέθεσε την κυβέρνηση, ήταν μέλος της οργάνωσης Integrity Initiative, της οργάνωσης που, όπως αποκάλυψε το ντοκουμέντο, καθοδηγείται από αξιωματικούς πληροφοριών της Βρετανίας και χρηματοδοτήθηκε από το Foreign Office για να κάνει καλυμμένες επιχειρήσεις φθοράς εναντίον πολιτικών και ανεπιθύμητων. Τι έχετε να πείτε?
0: Νομίζω είναι καλύτερο να απαντήσει ο ίδιος στο δημοσίευμα. Αναμένουμε, αν μέχρι την ημέρα θα λάβουμε την απάντηση, θα το επισυνάψουμε. Ελάτε.
2: Στη συνάντηση στο Παρίσι για την Ουκρανία, που αν καταλαβαίνω θα γίνει απόψε αργότερα το απόγευμα, τι δεσμεύσεις θα αναλάβει ο Πρωθυπουργός, και επίσης σε διμερές επίπεδο θα θέσει στο Γάλλο Πρόεδρο ενστάσεις π.χ. για τη συμφωνία μεταξύ της γαλλικής Σαφράν και της τουρκικής Μπαϊκάρ για την ανάπτυξη προηγμένων drones ή για το ενδεχόμενο πώληση στην Τουρκία του αντιεροπορικού συστήματος SAMP-T?
0: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε: σταθερή στήριξη στον αμυνόμενο. Για οτιδήποτε παραπάνω θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση. Ελάτε.
1: Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και καταγγελίες πολιτών για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026, με κίνδυνο ενδιαφερόμενοι να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα παρουσιάζει συνεχείς καθυστερήσεις, τεχνικά σφάλματα και αδυναμία φόρτωσης στοιχείων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία υποβολής. Παράλληλα, πολλοί χρήστες διαπιστώνουν ότι δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβάλλονται μόνο η κύρια κατοικία ή ακόμη και ακίνητα στα οποία εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι ή ενοικιαστές. Έχετε κάποια ενημέρωση?
0: Ότι κάθε καταγγελία λαμβάνεται υπόψη σοβαρά, ούτως ώστε να μην χαθεί καμία προθεσμία. Αυτός είναι ο στόχος. Υπάρχουν και τηλέφωνα επικοινωνίας και με το Υπουργείο και με την αρμόδια Γενική Γραμματεία, ούτως ώστε αν κάτι δεν μπορεί να προχωρήσει ενώ υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να επιληθεί. Ο στόχος είναι κανένας συμπολίτης μας που έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόγραμμα να μην βγει εκτός προγράμματος. Ελάτε.
2: Έχετε καταλήξει σε κάποιο πρόγραμμα για το πότε θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Και το ρωτάω γιατί γράφετε ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα να ανέβει κατά τις 11 του Σεπτέμβρη και το πάει πιο νωρίς να ανέβει στις 4, και όλο αυτό τέλος πάντων ανοίγει ένα περιθώριο για πολιτικές εξελίξεις προς τα τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη.
0: Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, ο αρχικός και ο ενισχύ προγραμματισμός είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού και η έναρξη της ΔΕΘ να είναι το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Νομίζω 5 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν ήταν ποτέ για τις 12 Σεπτεμβρίου που είναι το επόμενο Σάββατο. 5 ήταν, 5 παραμένει. Λέτε.
3: Τις τελευταίες μέρες.
0: Πιο κοντά, αν μπορείτε.
3: Ναι. Τις τελευταίες μέρες έχουν υπάρξει δημοσιεύματα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να μεταβιβάσει τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα για να μπει στη συζήτηση για τα F-35. Αν υπάρχει κάποιο σχόλιο προς αυτό? Και δεύτερον, μπορεί να μπει κάποια ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή κάποια ρήτρα ότι δεν θα χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που θα πάρει η Άγκυρα εναντίον άλλων σύμμαχων χωρών στο ΝΑΤΟ ή κάτι αντίστοιχο?
0: Για το χρονικό των F-35 και των F-16 απάντησα στον συνάδελφό σας στην πρώτη, αν δεν κάνω ερώτηση, της σημερινής ενημέρωσης. Ως προς αυτό το οποίο με ρωτήσατε για τη φημολογούμενη μεταβίβαση των S-400, εδώ καλό είναι να περιμένουμε. Καταρχάς, οι παράμετροι δεν είναι μόνο μία. δεν είναι μόνο μία η παράμετρος που

0: θα επηρεάσει την απόφαση αυτή του Κογκρέσου. Είναι μια σύνθετη διαδικασία. Έχει πολύ μεγάλη αξία να τονίσουμε ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται και δεν καθορίζει τη στρατηγική της με βάση το τι συμβαίνει μεταξύ άλλων κρατών. Προφανώς τα παρακολουθούμε όλα. Ως προς τις διατυπώσεις για τις οποίες με ρωτήσατε, αυτές είναι αυτονόητες διατυπώσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τίποτα. Αλλά ας μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Επαναλαμβάνω, εκλέχθηκε η κυβέρνηση αυτή σε μια χώρα που ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης F-35 και δεν είχε εγκριθεί, δεν είχε προχωρήσει, δεν είχε συμφωνηθεί να μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Και 7 χρόνια μετά είμαστε στη θέση να έχουμε υποδεχθεί 50 αναβαθμισμένα, 53 για την ακρίβεια, αναβαθμισμένα F-16. Έχουμε εξασφαλίσει 20 F-35, μπορούμε άλλα 20 και περιμένουμε άλλα 30 F-16, συν όλα τα υπόλοιπα που είπα, Ραφάλ, Μπελαρά, όλα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Και η εικόνα της Τουρκίας ήταν εντελώς αντίθετη. Και επί των ημερών μας βρέθηκε εκτός. Ας μην πυροβολούμε τα πόδια μας, ας μην βιαζόμαστε. Εμείς είμαστε εδώ για να παρουσιάζουμε τα πραγματικά δεδομένα και να ισχυροποιούμε όσο παραπάνω μπορούμε τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
11: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
8: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
2: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή θα περάσουνε.
8: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας.
2: Μεράκι με κουβά. Με αυτό, κουβά, ωραία, ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
8: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
2: αυτό
8: δυνατά, έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το...
2: Είναι στον τοίχο το καζανάκι, ναι. Όχι,
8: δεν είναι καθόλου, ανταλλακτικό είναι.
2: Ναι.
8: Βέβαια.
2: Γιατί εμένα μα χαλάει που δεν είναι στον τοίχο,
8: ναι.
2: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω με το χέρι.
8: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
2: Ναι.
8: Στο εντυχισμένο.
2: Α, βγαίνει.
8: Βέβαια, καλέ.
2: Μου είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
8: Τι να είναι.
2: Χτιστό, χτιστό.
8: Τι να είναι.
2: Χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάνε κάτω τα.
8: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρδί. Μετά το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ίντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
2: Δεν με πήρε να μου δώσουν προσφορά.
8: Α.
2: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει. Είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι. Και το ίντερνετ είναι και χάλια να σα ενημερώσω επί την ευκαιρία.
8: Α.
2: Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
8: Και τι έγινε?
2: Θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μα. Να το βάλετε σε εμά. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπω σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, το ανάποδο τώρα που με πήρατε, λέω, επί την ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
8: Απειλούλα μου ακούγεται αυτό.
2: Άσε μα, κουκλίτσα μου.
8: Και τι έγινε
2: στο δικό
8: τη
2: πάροχο και πήγαινα εκεί, θύρα, και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
8: Βρε!
2: Τη κουκουβάκι για να πιάσω σήμα.
8: Βρε! Ξέρει το να κοιτά πρωί-πρωί,
2: ναι.
8: το μέρο σου αφού από ψηλά.
2: Το μέρο σου από ψηλά.
8: Κεραμιδόγατα.
2: Να είμαι κεραμιδόγατα.
8: Η κινητή τηλεφωνία.
2: Αλλά όχι να θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
8: Ναι.
2: Και να κάνω έτσι το κινητό να βρω που θα
8: λοιπόν,
2: αυτό.
8: Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
2: Και ποιο αρχίζει... το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
8: Ναι, το κοριτσάκι
2: πόσο
8: με τα αγοράκι.
2: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα
8: έλεγες. Όχι, καλέ.
2: Α, 20 χρονών.
8: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
2: γκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγ
8: το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ. Μετά λέω.
2: Βάλε και δεύτερη.
8: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά. Το, πρέπει να είχε, δηλαδή, να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. λόγο, τι να με πιάσει, λέει ο Ισιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ.
2: Ναι, ναι,
8: όταν να τη πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα, έρθει εκεί πέρα με τις μίξες σου στην Ελλάδα. Ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα. Δεν μου είπε τίποτα.
2: Αλλά λίγο... σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
8: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
2: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από. Δεν θέλει ημέρες για να.
8: Θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
2: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγε από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
8: Ωραία.
2: Όχι μόνο το ίδιο πιρούνι.
8: Μια χαρά.
2: Έχουνε...
8: Εγώ πάντως είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
2: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να κολλήσουμε καλοκαιριάτικα.
8: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην.
2: Να τις τρέχουν μόνο.
8: Ναι.
2: Ωραία.
8: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σαν πλαστελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
2: Λοιπόν, γίνεται χαμό στο Wimbledon. Ζεσταινόντουσαν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτερ, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
8: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
2: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εντωμεταξύ.
8: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
2: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
8: Δεν ξέρω.
2: Δεν κάνει τίποτα,
8: αλλά
2: τίποτα
8: είναι
2: δεν κάνει.
8: Είναι απόλυτη μόδα.
2: Είναι
8: αυτό.
2: Μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεσταινόταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίσης το αγοράκι του στο μικρό με ένα καπέλο Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
8: Τι θες να πάει.
2: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
8: Να βάλει ένα.
2: Να βάλει καπεδάκι.
8: Κασκετάκι.
2: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λιμπέτ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λιμπέτ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
8: Ναι, και η Λιμπέτ είναι ωραία.
2: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
8: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
2: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν. Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
8: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
2: Ήταν
8: τότε.
2: Άλλη μόδα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
8: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
2: Δεν ξέρω.
8: Ένα παιδί δεν έχουν.
2: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
8: Νομίζω
2: πόσο
8: ότι
2: είναι.
8: Ήταν αγόρι.
2: Κοριτσάκι λέει είναι.
8: Α.
2: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
8: Ναι.
2: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
8: 11.
2: Ναι.
8: Πόσο?
2: 15. 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
8: Μπράβο η Κάρλα!
2: Και έχει
8: το έκανε το θάμα τη. Τη μοιάζει.
2: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
8: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
2: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουν.
8: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα, δυστυχώς.
2: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
8: Α, μπορεί να
2: λοιπόν,
8: είναι και
2: μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
8: Άντε σύντομα και φίλη τη Αθηνά Ωνάση.
2: Ακριβώς.
8: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
2: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
8: Α, τι έχει.
2: Έχει μοιάσει το λάχανο.
8: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
2: Ναι.
8: Όχι,
2: ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
8: Έλα μόνο το κοριτσάκι το
2: δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
8: Βλεφαρίδα αφρικό κόφτη.
2: Ανεμιστήρα. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις εμπλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα από
8: λοιπόν,
2: τον αέρα.
8: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
2: Ωραία.
8: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, και είναι μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει: περάστε, κυρία μου, τάδε. Και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε. Και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω. Μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει. Και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο. Και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι. Μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα μου λέει την ομοπλάτη μου.
2: Δικό της άλογο ήταν η...
8: Δικό της άλογο.
2: Α, τη συμπάθει το άλογο.
8: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
2: Ναι.
8: Τα άλογα. Μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
2: Να χάρει και να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά, η γυναίκα θα ζήσει.
8: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Αυτά. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι ως τις 6. Radio Παπάκι.
2: Ως 5 καλέ.
8: Ως τις 5. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. και να σας πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο. Από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse, είπαμε, από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου, φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις. Έλα να πάμε στο νησί, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Live μουσική, Παρασκευή και Σάββατο, 29 ευρώ και την Κυριακή 19 το γευστικό ταξίδι. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε. Ζεσταίνεστε, μην έχετε κανένα πρόβλημα, μπείτε στο αυτοκίνητο, σε 20 με 25 λεπτά θα είστε στο Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε.

0: Τσαμπαλέγκα είναι στη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
1: Μα για τον καθένα άρα είναι, ρε παιδιά.
0: Ε.
1: Και είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
0: Λοιπόν, μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς, το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και
1: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμό σου.
0: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου. Τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος. Τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω, παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, εσύ αρέσει τόσο πολύ. Και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
1: Εντάξει,
0: και
1: μπορεί να μερικούς τους αρέσει.
0: Τι γέρει τη βάτα. Τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την Έλληνο-Ιταλική φιλία.
1: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
0: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
1: Είδες, κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
0: Δεν βρίζουν εμένα.
1: Αυτό που ανέβασε, ρε παιδί μου. Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιο εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
0: Αυτοί κάναν το γάμο του.
1: Εντάξει, κάναν το γάμο του, μα ρημάξανε. Μιλάμε για το γάμο του.
0: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσαν στο λογαριασμό του. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύεται, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τι προσκλήσει, αν θα κάνουν πριπάρτι, πού θα κλείσουν το τέτοιο δικά
0: μα. Τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
1: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
0: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
1: Μια χαρά,
0: συμβίωσα και δύο παιδιά.
1: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-880. Αν θέλετε, κάνε καφέ να στα πω τηλεφωνικά.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση λέει στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
0: Καμπάνες.
1: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
0: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
1: Για πες.
0: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
1: Έλα.
0: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο.
1: Μουντσάρο. Αυτή δεν καταχρήζονταν δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
0: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιες που
1: θέλουν
0: να είναι πολύ
1: αδύνατοι.
0: Ήτανε τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
1: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες.
0: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
1: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαινόταν κορμάρα.
0: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
1: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπούτι Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
0: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
1: Όχι. Καλά, αυτή την είδα.
0: Καλά,
1: σε βίντεο
0: την είδα. Αδυνατήσει.
1: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
0: Λίγο δεν τρώω το
1: φάι. Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: μου.
0: Και λέγανε τι έχει πάθει.
1: Ναι.
0: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
1: Βίντεο. Ήταν ένα βίντεο που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι που είπα πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της είναι κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώνει, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει ένα πετσί κότα.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε αυτή.
0: Σαρλής, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
1: Ναι, βρε Σταρλής. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι γιου, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ. Τώρα κάνει.
0: Τώρα
1: κάνει έτσι τον άλλον.
0: Δεν κάνει
1: κάνει κλακέτε στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπω έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
1: Τι
0: με
1: να σου
0: σαν
1: πω.
0: Και φέρανε
1: και πολύ τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
0: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
1: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα τα, αυτά στον αγκώνα και έχουν, είναι πιο.
0: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
1: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
0: Μήπως...
1: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, ενώ τα νήσια.
0: Αυτό
1: κάθε
0: είναι...
1: το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
0: Οστεοπόρωση, welcome.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Να.
1: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μισ δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
0: Michael Jackson.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
1: Μια μούρδα και εμείς ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδανε και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του λέει η φωνή, τραγούδια και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία ρε παιδί μου, όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή, όλα τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Τι
1: εντάξει.
0: Να κάνουν,
1: άστο, να πάει, μην τη βγάζει, μην παράτατο. Πες θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
0: Άμα είναι μουσική ταινία, είναι συναυλία.
1: Είναι ο παλιός
0: του
1: Μαΐσου, δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον, τώρα περιμένω να δω 16 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
0: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνο, το έχει πάει όπου θέλει.
1: Άσκαρα,
0: την ιστορία.
1: Όσκα, θέλω να το δω πάνω.
0: Είναι
1: σε, Ντέιμον.
0: Σε ελεύθερη μετάφραση.
1: Ναι.
0: Τώρα το Ματ Ντέιμον τι ρόλο παίζει.
1: Τον Οδυσσέα.
0: Α, τον Οδυσσέα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό το ξέρουμε το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία.
1: Είναι
0: θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ δεν θα ήθελα
0: ούτε λουπίτες, ούτε.
1: Εντάξει, με άγνωστη ηθοποιή. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
0: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπαμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά σε άλλη ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχει. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζέφι Ρέλι, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Mm.
1: Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας.
0: Mm.
1: Μυθικό πρόσωπο είναι. Όπως θες τον. Εμένα μου κάνει. Ο Ματ Ντέιμον μου κάνει για ο Οδυσσέας.
0: Εμένα.
1: Σύνομαι, δεν
0: εγώ
1: τον...
0: θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
1: Μου ήταν ωραίο μωρό ο Οδυσσέας, δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνο απλά.
0: Ναι.
1: Ποιο θα ήθελε.
0: Πάλι ασχημομούριδε μα βγάλανε.
1: Όχι,
0: οι ξένοι, οι ζηλιάριδε.
1: Ποιο θα ήθελε ο Οδυσσέας, σου έρχεται κάποιο στο μυαλό από Έλληνε.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Έλληνα που να μην ήταν ηθοποιό, να ήταν μοντέλο.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ ωραίο.
1: Και πώ θα έπαιζε, σαν ταινί μετά.
0: Όχι μωρέ, γιατί.
1: Θες ρε,
0: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
1: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να την βγάλουν μια σκηνή.
0: Ναι. Αλλά ναι, ήταν ένα αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένα ωραίο μελαχρινό.
1: Ο Ματ Ντέιμον, εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά. Γιατί αυτό είχε. Στον Οδυσσέα τον είστε το μυαλό.
0: Ναι.
1: Δεν τον είστε εξωτερικά, είναι πολυμήχανο. Αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Νόστιμο είναι ο Ματ Ντέιμον, δεν είναι κανένα τέρας.
0: Δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
1: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
1: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
0: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Εγώ
1: αλλά
0: μόνο
1: ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
0: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
1: Αλλά
0: τίποτα άλλο.
1: Και ήταν και ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
0: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενέθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου,
1: νομίζω. Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες και την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
0: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μόλι με το μαγιό βγαίνει.
1: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
0: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και κάνει ένα selfie βίντεο. Που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω Κώστα μου, τι να πω.
1: Τσιγκούνι, τσιγκούνι.
0: Ότι είσαι τσιγκούνης και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
1: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
0: Ε?
1: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάει το σκυλάκι μας. Γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους
1: Άντε πάλι.
0: Αρχίσαμε πάλι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό και ο άλλος λέει είναι κλειστά.
1: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε που θα κατέβει λίγο, είχε αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
0: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
1: Εντάξει, μου ούτε.
0: Δηλαδή, σου λέω άνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
1: Μετά τις 23 ώρα θα πάνε καλά.
0: Πώς, από μόνα τους.
1: Δεν στο έχω πει ότι έχουν φτιάξει.
0: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
1: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
0: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
1: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
0: Σε ξεμάτιασε.
1: Όχι, είχε πεθάνει σου και μετά ξανάζει.
0: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν.
1: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
0: Να.
1: Ερκοντήσει όταν είχα και δεύτερο. Λοιπόν, ο Νίκος Παπάγου λέει: καλησπέρα κορίτσια. Μπορούμε να βάλουμε, λέει για το αν δεν πιάνει το κινητό σε ένα χωριό. Μπορούμε να βάλουμε Starlink Mini που θα έχει πολύ καλό σήμα, απίστευτες ταχύτητες για εξοχικό μέσω δορυφόρου και δεν μπλοκάρει καθόλου το σήμα.
0: Και πώς το βάζουμε αυτό, μηχανηματάκι, είναι.
1: Μάλλον, Starlink Mini λέγεται. Πες μας κι άλλα, βρε Νίκο, να σου πω κάτι. Εντάξει, ρε παιδί μου, να το βάλουμε άμα πηγαίνει και
0: εγώ στο εξοχικό μου, που έχω τηλέφωνο μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, παίρνω ένα, και δεν έχω ίντερνετ, παίρνω ένα φορητό το οποίο βάζεις κάρτα και είναι χωρίς και συνδεόμαστε με αυτό, το βάζεις στην
1: ναι, ίσα
0: και
1: είναι,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ πρακτικό. Δίνεις ας πούμε 50 ευρώ και έχεις, ρε παιδί μου, απεριόριστο ίντερνετ για 2-3 μήνες. Είναι τέλειο. Παιδιά, όσοι έχετε εξοχικά και δεν έχετε βάλει ίντερνετ, δεν θέλετε να πληρώνετε ίντερνετ όλο το χρόνο, είναι πάρα πολύ ωραία λύση αυτή. Αυτά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλύμνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικός στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας στο Κόσμος αναλυτικά τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η κατανομή των εδρών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η περιφέρεια αποτελείται από 17 εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες θα εκλεγούν συνολικά 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι κάθε περιφερειακό συνδυασμός θα πρέπει να καταρτίζεται με συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό να συμπεριλάβει έως 2 επιπλέον υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σύμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλουδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφήξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. Με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης, αποτελεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο, νερό της φύσης. Απολώνιο, εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο, είναι για μένα το νερό.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Royal, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Γιώργος Μαζονάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
12: Τι είπε πες.
11: Πολύ κακή φαμίλια. Μπας φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
12: Το ξεζομίζα από το κακομίρι και αυτό, ναι.
11: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα. Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου. Και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπε ότι ήταν μια δοκιμάσια. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και, και είπε ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στριγκλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπε ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
12: Α, στη Μύκονο,
11: και
12: νομίζω,
11: που
12: ναι.
11: Κάποια στιγμή ζήτησα τα αρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα λέει τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουνα λέει cool, τους είπα περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
12: Φάθηκε κάτι για το ψυγείο εκεί, πήγε κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
11: Νόμιζα λέει ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
12: Ναι.
11: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπα ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
12: Τίποτα, ταξιομνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
11: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
12: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
11: Στην πανιέρα μας, λες.
12: Σε μια πισίνα.
11: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
12: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την. Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκρίθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
11: Ναι, με ποιους είμαστε?
12: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
11: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
12: Νομίζω όχι.
11: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
12: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
11: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο.
12: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
11: Ναι.
12: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις. Με την Ισπανία.
11: Με την Ισπανία.
12: Ναι,
11: ε?
12: Γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
11: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
12: Σκαζίλα, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
11: Ναι.
12: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
11: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
12: Αλλά η Αγγλία διάβαζε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
11: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Καλά να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
12: Λογικό, μωρέ, δεν είναι. Εντάξει, τι κάποιες τρία χρόνια γίνεται το μεγάλο.
11: Μεγαλία ή Μαρόκο ήσουν?
12: Δεν το είδα, δεν είχα ασχοληθεί
11: ναι,
12: καθόλου.
11: Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
12: Θα ήμουνα.
11: Ναι.
12: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
11: Α, μάλιστα. Ωραία.
12: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, να μου πει τι ώρες όμως ήταν, ήταν με τα μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία, τα ήτανε, παιχνίδια.
11: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα, ώρα Γαλλίας 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
12: Εντάξει, γιατί κάνω ώρες, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
11: Ναι.
12: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
11: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σας αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
12: Αυτό και εγώ.
11: Έχει ένα, ναι, ενδιαφέρον.
12: Δηλαδή, και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
11: Αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
12: Ισπανία.
11: Α, τόσο πολύ, ε.
12: Ναι.
11: Μάλιστα.
12: Εσύ τι θα είσαι?
11: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
12: Ναι,
11: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντίνη.
12: Ναι, αρκεί να παίρνει τον ωραίο.
11: Ε, καλά, εντάξει, και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
12: Ναι, μωρέ, αλλά οι Αργεντίνοι, δεν ξέρω, άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία, άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο...
11: Τι, σαν να έχουν φάει την γανιά στο κεφάλι.
12: Κάτι, πρέπει να πέσει στην περίπτωση νομίζω.
11: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγγέλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά, δεν θυμάμαι που ήτανε, σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
12: Πολύ ωραία.
11: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
12: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, είναι για το... αυτό που λέγαμε για το ίντερνετ στο εξοχικό. Είναι, λέει, συσκευή δορυφορικού ίντερνετ με απίστευτες ταχύτητες. Έκανε και κάτι καλό ο Μουρλός ο Μάσκ. Το πουλάνε και τα μεγάλα καταστήματα με ηλεκτρονικά είδη. Και με ηλεκτρικά είδη.
11: Και πώς την πληρώνεις τη σύνδρομη?
12: Καλέ, πήγαινε, θα σου πω ποιο κατάστημα είναι, να πας να ρωτήσεις.
11: Α, μάλιστα.
12: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
11: Δηλαδή θα έχω, ας πούμε, Elon Musk ταχύτητες.
12: Θα έχεις Elon Musk ταχύτητες, ναι.
11: Μάλιστα. Τα αυτοκινητάκια του δεν τα βλέπω πολύ τελευταία στην Ελλάδα.
12: Και εγώ δεν βλέπω.
11: Έχει γίνει φοβερή μόδα αυτά.
12: Καλέ, ναι.
11: Το ένα το άλλο, πας έτσι, σε γαργαλάει στις πατούσες, σου κάνει μασά, σου τραγουδάει
12: και
11: τραγουδάκια.
12: Και εγώ να δω.
11: Ναι. Πρέπει και... να.
12: Δεν ξέρω.
11: Απομυθοποιήθηκε ότι.
12: Έτσι νομίζω.
11: Ότι
12: ναι, ναι, ναι.
11: Αυτό βλέπω. Λοιπόν, Πάμπελα μόνη ψάχνει. Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι? Μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
12: Γιατί, μωρέ μου, ποτέ δεν είναι αργά.
11: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια η 29χρονη Ναντίρ. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον. Κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
12: πολύ ωραία με, κορίτσι,
11: με τα
12: μοντισέρ
11: της, με τα σέα της, με τα μέα της κλπ.
12: Άρα για
11: πιστεύεις ότι το Baywatch θα
12: αυτό
11: πάλι...
12: πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
11: Έχει ξεκινήσει?
12: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
11: Ναι.
12: Στην Αμερική τουλάχιστον.
11: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
12: Ναι.
11: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
12: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα?
11: Τι να κάνει τη
12: γριά
11: Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
12: Δεν παραδίδει τη μαθήματα Baywatch. Τι άλλο να κάνει? Τρέχει με το μακιό να σώζει κόσμο.
11: Δεν
12: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
11: Αυτή.
12: Ναι, τώρα δεν
11: είδε κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
12: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμβα, παιδιά.
11: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθος.
12: Ναι. Ψεύτικο.
11: Ψεύτικο.
12: Ψεύτικο τύπο, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλε ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
11: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά τη.
12: Ξεψεύτηκες όλες.
11: Ναι.
12: Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
11: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
12: Ναι.
11: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
12: Όλες είναι μαυρισμένες.
11: Μαυρισμένες.
12: Με
11: μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά-σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
12: Να, τι να πω.
11: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
12: Εντάξει.
11: Και οι Λατίνες.
12: Και οι υποποιητούς. Στο Βραζιλιάνο.
11: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
12: Βλέπεις και στις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι
11: όχι,
12: είναι φρεσκαδούρα.
11: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
12: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της.
11: Ναι.
12: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
11: Ναι.
12: Τη βλέπει. Εντάξει, σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
11: η μαμά
12: άλλες...
11: πρέπει να ξόδεψει η μάνα τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα δίπλα, το κοπελούι που ήταν μαζί, ήταν η αδερφή της.
12: Ναι.
11: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα.
12: Γιατί,
11: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
12: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ, ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
11: Καλέ, σου λέει, όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
12: Ναι.
11: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
12: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
11: σου? Ό,τι μπορείς τραβάς.
12: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ. Είναι και φάσιο Νάικο.
1: Είναι φάσιο Άικο.
0: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει και Σανέλ και τέτοια Άικος πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομύρης.
1: Σανέλ φοράει.
0: Ναι, ναι, Σανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και
1: τέτοια. Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
0: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα, που είναι, όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πως ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό, ναι. Ίδια.
1: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
0: Έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό με αυτό.
1: Ναι.
0: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω, πρέπει να είμαι βλήμα.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
0: Διάβαζα αυτό εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει του εξωγήινου, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι, ναι, σε τεχνολογία και μυαλού κλπ. Και λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρα που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα, λοιπόν, από οίκους μόδας και τέτοια.
1: Η Κάιλι.
0: Ναι.
1: Η Kim Kardashian τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί, λίγο τριγωνάκι μπροστά για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασε, λέει, η θερμοκρασία για τους Instagram.
0: Σιγά μωρε, πια από το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
1: Καλά, αυτή, εντάξει, τώρα τι έχει, θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
0: Έχει, έχει, έχει.
1: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
0: Εντάξει, αυτή έχει, είναι... φαντάσου, καταρχήν έχει μία τύπη από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν είναι
1: έχουμε
0: μόνο
1: χρησιμοποιήσει
0: δηλαδή
1: τα καλλιτικά της.
0: Εγώ ποτέ.
1: Α. Και είναι επανακρίβου, σίγουρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη, γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, από εμάς που είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
1: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει, κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, πάει.
0: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης συνέντευξη ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο της έρωτας της ζωής της ήταν ο Σον Πεν.
1: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί? Τη σνόμπαρε.
0: Ναι.
1: Και την έλεγε ατάλαντη.
0: Καλά, δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποιία, σαν ηθοποιός,
1: ναι,
0: ήταν ατάλαντη.
1: Πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
0: Ναι, ναι, είναι, είναι,
1: έχει,
0: είναι,
1: αυτό
0: είναι.
1: Το...
0: Στιγανίζει.
1: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Είναι και λίγο απόμακρο και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
1: Ναι.
0: Τρελή
1: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάραδι και με τη Σαρλίς Τερόν γίνανε εκεί πέρα.
0: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίο. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
1: Είναι ψιλοσνομπάρι όμω. Πρέπει να κάνει ένα μέσο, να είναι bullying.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
0: Μια
1: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου είχε πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, τη είχε μείνει το. Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να τη είχε κάνει ο Σον Πεν.
0: Μπορεί.
1: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
0: Πολύ,
1: με το
0: πολύ.
1: Σον Πεν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
0: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
1: Ήταν τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
1: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινέμα. Υπήρχε συγκίνηση.
0: Υπήρχε μια αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπιαν τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους, εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικονιά του, σου λέει, μη κλείω τα μάτια μου, γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του, να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, δεν συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Δεν συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μουτρώσει πάρα πολύ με τον Χάρη.
1: Ναι.
0: Και αυτή η Κέιτ, ας του πει τίποτα.

0: αυτό.
1: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
1: Λοιπόν, μας στέλνουν ωραία μηνύματάκια. Πάμε και σε άλλα μηνύματα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι λένε τα μηνύματα?
0: Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός προβολής στο Δήμο Αθηναίων αρχές δεκαετίας του 80. Τότε με φιλμ και τεράστιες μηχανές πήγαιναν σε γειτονιές. Φοβερή εμπειρία. Φαντάζομαι τώρα το μεταξύ να είσαι και παιδάκι και να
1: ναι.
0: Είσαι πίσω και να βλέπεις από αυτό και να βλέπεις όλη τη διαδικασία.
1: Λοιπόν, στην Κάριστο είχαμε παλιά πολλούς θερινούς σινεμά, πολλά θερινά σινεμά. Τώρα έχει μείνει ένα, αλλά πραγματικά είναι πραγματικά απόλαυση. Παίζει άλλο το απόγευμα, άλλο το βράδυ.
0: Τι ωραία.
1: Και έχει πιο παιδικά απόγευμα. Και είναι ωραία διασκέδαση το σινεμά.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι χαλαρωτική. Αυτό που, που μας είπαν και οι άνθρωποι, δηλαδή, γίνεσαι ένα ρε παιδί μου. Και συνήθως το περιβάλλον είναι, είναι σε μέσα στα λουλούδια, μέσα στα φυτά, μέσα ναι. Στο πράσινο.
1: Εμείς έχουμε και χαλίκια κάτω.
0: Μ' αρέσει.
1: Χαλί. Ναι, χαλί και καθαρίζουμε τα παπούτσια μετά γυρίζοντας.
0: Εγώ όταν έμενα Κυψέλη, ναι. Απέναντί μου είχα το Αμπασαντόρ, ήταν ένα θερινό σινεμά.
1: Είχε και αυτό χαλί και κάτω.
0: Νομίζω ότι δεν θυμάμαι. Μαρία, γιατί δεν είχα μπει ποτέ μέσα στο σινεμά. Γιατί έβλεπα το μπαλκόνι μου. Ναι. Αλλά θυμάμαι.
1: Στην Κυψέλη παλιά υπήρχαν 2-3.
0: Υπήρχαν πολλά. Αλλά θυμάμαι ότι γύρω-γύρω ήταν καταπράσινο, ότι είχε κόσμο και θυμάμαι κιόλας ότι ερχόταν η παρέα μου και τους ανέβαζα πάνω και έλεγε αυτός που ήταν εκεί πέρα που είχε το σινεμά, έλεγε: ωραία γειτόνισσα είσαι, λέει, που μου κλέβεις την πελατεία. Λέω: μα έχουμε μπαλκόνι εδώ.
1: Λοιπόν,
0: παραγγέλνουμε και σουβλάκια και βλέπουμε.
1: Και
0: ταινίες.
1: Τώρα υπάρχει στο κέντρο, παιδιά, υπάρχουν πολλά θερινά στο κέντρο. Πολλά. Υπάρχουν θερινά στο κέντρο. Κάποια έχουν και τραπεζάκια και τσιμπολογάς και βγάζουν και διάφορα σουβλάκια κλπ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και το Σινέ Έγλι που είναι στο Ζάπιο, το οποίο και εκεί μπορείς να πάρεις από δίπλα διάφορα καλούδια και να δεις πολύ ωραία.
0: Ναι, και στην Μάγκησα είναι ένα που έχει δίπλα σουβλάκια, καλαμάκια και αυτά και παίρνουν και συνεργάζονται.
1: Τι τέλεια.
0: Και παίρνεις τα καλαμάκια σου και πηγαίνεις.
1: Ωραία, μάνα μου.
0: Πήγες και την μπυρίτσα σου και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Τώρα που λες μπιριτσά, πήγα σε ένα γαμήλιο πάρτι, παιδιά, και όλη η πιτσιρικαρία μετά τα πολλά ποτά πίνανε μπύρες. Μου έκανε εντύπωση. Η μπύρα σε βοηθάει να συνελθείς?
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί εγώ πίνω
1: λόγω,
0: άνευ.
1: Ή λόγω ζέστης.
0: Είναι πιο ελαφριά, ίσως από ένα ποτό πια, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ πίνω άνευ σαν αναψυκτικό. Μπυρίτσα.
1: Αυτό δεν πρέπει να έχει θερμίδες, έχει.
0: Όχι. Η μπυρά.

0: Ναι.
1: Γιατί να μην έχει, επειδή έχει. Δεν έχει αλκοόλ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Κάτι, εγώ πίνω τόνικ, τόνικ χωρίς τζιν. Έχει βγει ένα τόνικ με γεύση, το οποίο είναι τέλειο, αλλά νομίζω ότι έχει ζάχαρες.
1: Εντάξει, πάντως είναι λευκό το τόνικ, έτσι δεν είναι. Τα λευκά ναι. ποτά γενικά έχουν τις λιγότερες θερμίδες, δηλαδή τα επιτρέπουν και σε δίαιτες.
0: Ναι, αλλά ας πούμε σπράιτ επιτρέπεται.
1: Έχει λιγότερη
0: σε
1: δηλαδή ζάχαρη από ό,τι έχω καταλάβει τα λευκά ποτά. Τα είναι πνευματόβιλο, τώρα μην μου βάζεις τη σπράιτ μέσα.
0: Α.
1: Τα είναι πνευματόβιλο εννοώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Επίσης, να σας πούμε για το Regency Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που στα 30 με 35 λεπτά αξίζει πραγματικά να πάτε. Νησιώτικη μουσική, ωραίες θαλασσινές γεύσεις. Αξίζει πραγματικά να κάνετε μια επίσκεψη εκεί, διότι και γόμαστε, αλλά εκεί έχει δροσιά. Γιατί το Regency Casino Montparnasse βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, και you never know, μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί και να φύγετε από εκεί με αρκετό χρήμα στην τσέπη. Αυτό ήταν φυσικά τοποθέτηση προϊόντος, δηλαδή διαφήμιση.

0: Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
1: Όχι, ναι.
0: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε.
1: Να κάνουμε push. Να κάνουμε
0: shopping.
1: Έχουν εκτοσούλες.
0: Ναι, έχει. Έχουν ναι, ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέβησαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας καραμίτο, στη μαμά της. Εγώ δεν το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος. Και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
0: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν?
1: Δεν
0: όταν
1: ξέρω.
0: Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα
1: κατέβω,
0: του πετάει.
1: Παιδί μου, δεν μιλάει με την δείξη. Ναι, κάτι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, ότι η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο, για να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο ή έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της διεκδίκησης.
0: Μπας και ο λαχειοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
1: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
0: Και πήγε το μάζεψε και τα πάντως, πήρε τσέπη.
1: Ναι, μπορεί. Και είναι λέει σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα λέει να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
0: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
1: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει από το μπαλκόνι.
0: Τι θα είχες κάνει?
1: Ε?
0: Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
1: Δεν ξέρω. Μπα, όχι, δεν τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρας. Μετά ίσως. Απίστευτο.
0: Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
1: Παιδιά, απίστευτο.
0: Θα τον έπιανε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Δηλαδή μας δουλεύει. Καταρχάς ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: τώρα θα
0: λίγο
1: αποδειχθεί.
0: Μου κάνει
1: δε
0: κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάνει την κουνέλα.
1: Αυτό θα.
0: Αυτός.
1: Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση επίσκεψη στη Ρίκα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο.
0: Α.
1: Και ανεβάσανε μορεγλυκούλα, είναι αυτή, φοράει περούκα.
0: Τι αυτό περούκα το φοράει?
1: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα.
0: Mm.
1: Είχε μακριά μαλλιά.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη πια.
1: Αλλά
0: ήταν
1: πολύ γλυκιά.
0: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
1: Ναι.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Πολύ γλυκούλα.
0: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο. Πολύ, πολύ αξιοπρεπής. Η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
1: Ναι, ήταν κούκλα.
0: Ρίκα Διαλυνά.
1: Παιδιά, ήταν καλονή.
0: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων.
1: Ναι.
0: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν τη άρεσε πολύ
1: έτσι.
0: Το να γυρίσει.
1: Και είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει στα 60, 70 είχε παίξει.
0: Α, ναι.
1: Και βεβαίως είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
0: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
1: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Τα
1: 15χρονα,
0: 16χρονα δεν υπάρχει, παιδιά, τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
1: Και τον είχε.
0: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
1: Κρέμες να δεις τι γίνεται. Ω,
0: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
1: Κρέμνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια. 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν καθαρή. Ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζα, δηλαδή το δέρμα φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
0: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
1: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
0: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
1: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και έχει και make-up.
0: Μερικές πάντα τζούζουν στα μάτια.
1: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
0: Να.
1: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο. Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
0: Ναι. Και εγώ έχω βρει ένα, εγώ έχω βρει μια πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική
1: ναι,
0: και δεν χρειάζεται
1: μακιγιάζ. Πολύ ωραία κι αυτή.
0: Αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Merlander, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
5: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης χρυσή ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών στο τηλέφωνο 22460 70 619.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Αφρικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κυβερνητικές αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη δεν είναι θέση του Πρωθυπουργού. Τα περί υπεθυνής μετεκλογικής συνεργασίας με Σαμαρά ξεκαθάρισε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης και τόνισε ότι είναι δικαίωμα του πρώην Πρωθυπουργού να προσφύγει για το θέμα των υποκλοπών. Καρφιά του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες. Ευνόησαν, όπως είπε, ποινικούς κρατούμενους και ο ίδιος δεν απάντησε ποτέ στις καταγγελίες περί δωροδοκίας. Φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Όλο το ρεπορτάζ. Στην Ευελπίδων, οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου να απολογηθούν. Οι 42χρονοι απολογούνται για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια να αξιολογήσει τις εξελίξεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης. Επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης, δήλωσε ότι μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό, ενώ η Ρένα Δούρου δεν μπορεί και τόνισε πως ο Τσίπρας έπαιξε ρόλο στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέθηκε στο Σοκράτη Φάμελο και απάντησε στις δηλώσεις Γιαννούλη. Νέα επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση από τη Μυτιλίνη, είπε πως η δημοκρατία σφιχτιά, επιμένοντας στην ακρίβεια και στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ του σπιτιού του στον Πειραιά. Φέρεται να κατέληξαν λόγω των αναθυμιάσεων από το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, αναφέρει η πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ολιβέρι είχε σε το 112 άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συναγερμός από κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδα στο νοσοκομείο. Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες, λένε οι ειδικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των υγειονομικών αρχών σε καταστήματα εστίασης της πόλης. Ενθαρρυντικά τα στοιχεία για την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. 70% μειώθηκαν οι κλοπές, 80% οι επιθέσεις και 90% οι βανδαλισμοί. Όλα τα στοιχεία της αστυνομίας και του ΟΑΣΑ. Νέα παράταση για την αλλαγή στις αστυνομικές ταυτότητες. Ποιοι περιορισμοί ισχύουν έως το Σεπτέμβριο του 2027. Ευρωπαϊκή τετανομαχία για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία αναμετρώνται στις 10 για τα προημιτελικά. Ζέστηκε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 7 περιοχές. Στους 35 βαθμούς ο Ιδάρκειος στο κέντρο της Αθήνας, στους 33 στη Θεσσαλονίκη, στους 38 στη Ρόδο. Συνέντευξη με πολλές ειδήσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις επίμαχες δηλώσεις που έγιναν εδώ, από το σταθμό μας, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος εχθές μίλησε για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Υπό την αίρεση βέβαια ότι πάντα πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απάντηση λοιπόν σε αυτό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Παπακλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πολλές ειδήσεις λοιπόν βγάζει η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1 και στην Στέλλα Γκαντώνα Θανάση Φουσκίδη. Για αυτό το οποίο μόλις ανέφερες, το οποίο θες και πει στο ραδιοφωνικό μας σταθμό ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι θες Γεωργιάδη δεν είναι η θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Μόνο στόχος είπε είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη με συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπου αντιθέτως με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν καταφεύγει στη λογική της πλειοδοσίας. Αυτή ήταν η θέση του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είναι στόχος η χώρα να έχει κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος γύρος. Στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Όλες οι κουβέντες συνεργασίας είναι στον αέρα. Ενώ μάλιστα ήταν και πιο αιχμηρός συνέχεια των απαντήσεών του, λέγοντας ότι πρωθυπουργό και κυβέρνηση εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες. Τώρα, από εκεί και μετά, στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα της επικοινότητας που τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, προανήγγειλε ουσιαστικά μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να προσδιορίσει τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Θα αναμένουμε από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές Σεπτεμβρίου από τον Πρωθυπουργό. Άφησα ανοιχτό τώρα σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου συγκράτησης τομών στα καύσιμα, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο διελιστήρια και τη συμφωνία χρηματοδότηση παρέμβαση που θα επιτρέψει τη μείωση τιμής απλή αμόλυτη κατά 10 λεπτά λίτρο, δίζελ κίνηση κατά 5 λεπτά λίτρο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, πειρά νέα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε μια μετοπική επίθεση από την κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα όλο το τελευταίο διάστημα. Μοιάζει να επιδιώκει κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση αυτή την αντιπαράθεση. Τόνισε και ο Μαρινάκης ότι δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί άλλαξε τους νομικούς, τους ποινικούς κώδικες. Εξέφρασε ερωτήματα γιατί δεν γεννήθηκε δικαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, αφού το Άδωνις Γεωργιάδης έκανε καταγγελίες περί χρηματισμού. Ενώ φυσικά και στην υπόθεση Μαρτίν, που κυριαρχήσει την επικαιρότητα, είπε ότι η απάντηση στην τρομοκρατία είναι οι συλλήψεις και όχι ο τοξικός λόγος. Ενώ επεσήμανε το ελληνικό FBI, όπως ονομάζεται, έχει βάλει τα γυαλιά σε όσους το κοροϊδεύαν.
0: Τώρα, Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη και αμέσως μετά να σχολιάσουμε κάποια άλλη δήλωση που έκανε επίσης αίσθηση, αυτή του Προέδρου της Βουλής που αναφέρθηκε στις πρόωρες κάλπες.
3: Να σας πω τη θέση της κυβέρνησης.
4: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η θέση Άδωνη Γεωργιάδη είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
3: Όχι. Η θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι απλή, ξεκάθαρη και δεν είναι ούτε εγωιστική. Και σίγουρα δεν είναι αλαζονική. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν. Ο μόνος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Πρέπει να έχουμε άλλη μια ισχυρή εντολή. Το αν θα την έχουμε ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Η μόνη πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε περίπτωση που ο κόσμος δεν μας δώσει αυτοδυναμία, που είναι ο μοναδικός μας, το ξαναλέω, και αποκλειστικός στόχος, θα ήταν ένα σοβαρό Πασόκ, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνησης φόβης γεννήματα. Αλλά το Πασόκ Ανδρουλάκη έχει αποδειχθεί ένα κόμμα που παίζει ακριβώς το ίδιο γήπεδο με τον κύριο Βενιζέλου. Δηλαδή. Μην βιαζόμαστε, να δούμε τελικά αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Και το ξαναλέω, όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς στον αέρα, γιατί κανείς δεν έχει ανοίξει τέτοιο ζήτημα. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και κανένας άλλος σε διεργασίες ή διαπραγματεύσεις σε μια καφετέρια, σε μια κλειστή αίθουσα, οπουδήποτε άλλο.
0: Τώρα, Κώστα, ο Νικήτας Κακλαμάλης, μιλώντας χθες στο Άξιον 24, φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές.
2: Βουλευτής Αλφαθηνών και φυσικά πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάλης, και είπε ότι δεν μιλάμε κάποια αυτές τις δύο ιδιότητες, αλλά μιλάει εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, λέγοντας ότι καμιά φορά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάλης, το να γίνουν νωρίτερα εκλογές μπορεί και να είναι θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι πλέον, όπως είπε, μιλάει ο λαός, θα είναι προεκλογικά όλα πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει κάλπη, η απάντηση θα έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Διευκρίνησε, είπαμε, ότι λέει την προσωπική του άποψη, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα καταγράφεται αυτό σε ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβερνώσεως παράταξης, το οποίο αφήνει ανοιχτό και ουσιαστικά λέει την άποψή του, όχι απλά αφήνει ανοιχτό, ότι δική του άποψη θα έπρεπε να εξετάσει τον λεγόμενο κυβέρνηση να προσφύγει στις κάλπες το φθινόπωρο ενδεχομένως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Νικήτα Κακλαμάνη χθες στο Άξιον 24.
5: Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
6: Τον Αύγουστο.
5: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση, αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα.
0: Να επικαλεστώ ξανά την...
5: Απλά θέλει να έχει το δρόμο ανοιχτό. Ανοίχτο. Καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.
0: Όπως ακούσατε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στο θέμα της αλλαγής των ποινικών κωδίκων. Εκεί λοιπόν είπε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη δωροδοκία από κακούργημα σε πλημέλημα και μάλιστα ποτέ δεν απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός για αυτές τις αλλαγές, ούτε και για τις καταγγελίες για τη δωροδοκία. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο για κάτι χωρίς στοιχεία. Mm. Δηλαδή, δεν θα πω ποτέ για έναν άνθρωπο ότι τα πήρε, αν δεν έχω αποδείξεις ότι τα έχει πάρει.
7: Αλλά μίλησε για χρηματισμό.
3: Αλλά εγώ.
7: Αν το στηρίζει μια δημοκρατία,
3: σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ομιγέννητο, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ακούσω έναν πολιτικό αντίπαλο, και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης είναι ο Υπουργός Υγείας, να λέει δημοσίως ότι εγώ τα έχω πάρει, την επόμενη μέρα θα βρεθώ στην εισαγγελία και θα το έχω κάνει μήνυση. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν κινήθηκε νομικά κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο, σε έναν πολίτη, για ποιο λόγο τη δωροδοκία την έκανε από κακούργημα πλημέλημα. Και αποτέλεσμα της αλλαγής της φωτογραφικής του αδικήματος δωροδοκίας να επωφεληθούν κάποιοι όσοι είναι αυτοί. Εγώ δεδομένα παρουσιάζω. Αν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε δώσει απαντήσεις, θα λέγαμε. Η θέση του είναι αυτή.
4: Θα δώσει, φανταζόμαστε.
3: Ναι, αλλά έχουν περάσει 7 χρόνια.
0: Τώρα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Οι δύο κατηγορούμενοι φυσικά αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στη Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1, και στο θέμα επίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
3: Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, τον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων, εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετής έρευνες, από ό,τι φάνηκε από τα όσα είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανά άνοιξε ο φάκελος και συνελέχθησαν στοιχεία. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω.
6: Το γιατί τώρα είναι γιατί τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
8: Ένα υλικό που υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας.
6: Ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε. Το υλικό υπήρχε κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα reports και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν και νομίζω είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά το πιο απλό πράγμα είναι και το πιο απλό ζητούμενο είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν, πάλι επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
0: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού που έχει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαστικό κομμάτι του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, η ανακριτική διαδικασία. Σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας έρη. Να σου πω την έντονη παρουσία της αστυνομίας στα δικαστήρια, καθώς υπάρχει και ομάδα νεαρών τόμων που έχει συγκεντρωθεί στον προάβλιο χώρο προς συμπαράσταση στους δύο συλληφθέντες, μάλιστα κατά τη μεταγωγή τους στο κτίριο 9, όπου πραγματοποιείται η ανάκριση. Φώναζαν συστήματα συμπαράστασης. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, και οι δύο κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι, φέρονται να αρνούνται κάθε εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου, η οποία διήρκησε 2 ώρες, και αυτή τη στιγμή ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος και απολογείται. Μάλιστα, πριν από την απολογία τους, καταθέσανε και πολυσέλιδα απολογητικά υπόμνηματα με τις θέσεις τους. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πιθανότατα αργά το απόγευμα, για να μάθουμε την απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Και πάμε τώρα στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαίνεται, επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζονται όμως οι αποχωρήσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Παραμένει ως ανεξάρτητος στη Βουλή. Πολλά λοιπόν και σημαντικά συμβαίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να δίνει και συνέντευξη και να στρέφει τα πυρά του και στον Αλέξη Τσίπρα και στο Σοκράτη Φάμελο, να δίνει και απάντηση στον κύριο Γιαννούλη και στις δηλώσεις που έκανε χθες εδώ στο σταθμό μας. Όλα αυτά θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου και ακόμα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε ότι κλιμακώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Και με δεδομένο ότι αύριο θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, με όσους βουλευτές πάνε στη συνεδρίαση, είτε γιατί για κάποιο λόγο προφασιστούν ότι δεν θα είναι στην Αθήνα, είτε γιατί θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή παραιτηθεί, αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, καθώς δεν υπάρχει ούτε γραμματέας. Όπως είναι γνωστό, παραιτήθηκε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Ο νέος γραμματέας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, αναμένεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες, δηλαδή με σύμφωνη γνώμη του κυρίου Κακλαμάνη, να στείλει μία επιστολή προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτήν την παρέμβαση θα πρέπει να την υπογράψουν και όλοι όσοι βουλευτές ψηφίσουν για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Μένει να δούμε αν θα είναι αυτό. Αν θα γίνει δηλαδή έτσι η διαδικασία. Αύριο πάντως θα εκλεγεί ο γραμματέας με σκοπό την επιστροφή του κυρίου Πολάκη.
0: Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος με συνέντευξή του βέβαια σήμερα...
10: Ο κύριος Πολάκης, ναι, εγώ δεν θα έμενα στην επίθεση που έχει κάνει τον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
10: Εγώ θα έμενα στο γεγονός ότι...
0: Είπε ότι εγώ μπορώ και η κυρία Δούρου δεν μπορεί.
10: Της κυρίας Δούρου,
0: ναι,
10: λέγοντας στην πραγματικότητα ότι αυτός μπορεί να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τον φέρει σε ένα καλό σημείο, ενώ αυτό δεν μπορεί να το πράξει η κυρία Δούρου. Μάλιστα με ένα επιχείρημα ότι αυτός είχε στο παρελθόν στηρίξει την κυρία Δούρου, αλλά τώρα δεν θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει η βουλευτής του δυτικού τομέα, υπενθύμησε και το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει το μάτι. Αντιλαμβάνεστε, επιτέθηκε ακόμα,
0: ναι,
10: και εναντίον του κυρίου Γιαννούλη, καθώς ο κύριος σε συνέντευξή του, ο κύριος στην ίδια συνέντευξη μάλλον, του ζητήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο κύριος Γιαννούλης είπε ότι αν εκλεγεί αυτός νέος πρόεδρος, ο κύριος Πολάκης, αυτός δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι αυτά είναι γελοιότητες. Απάντησε λοιπόν από την πλευρά του ο κύριος Γιαννούλης, θα έλεγα σε ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι αυτά γελοιότητες. Γελοιότητες είναι να φέρνεις ένα πρόσωπο στο κόμμα και να εγγυάσαι γι' αυτόν, εννοώντας τον Στέφανο Κασελάκη, και μετά να ζητάς συγγνώμη, να βρίσκεσαι στον πυρήνα όλων των προβλημάτων τα οποία έχουν προκύψει όλα τα τελευταία χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, και εν πάση περιπτώσει τον κατηγόρησε για διάφορα πράγματα. Στο διατάφτα τώρα,
0: ναι,
10: βλέπουμε, γιατί κιόλας και οι ακροατές δεν μπορούν να καταλάβουν και τις διαδικασίες και όλα αυτά, ότι ο κύριος Πολάκης έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία.
0: Ναι.
10: Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν μια πιο μετριοπαθή εκπροσώπηση, όπως είναι αυτή της Ρένας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης θέλει να πάει το συντομότερο δυνατόν σε εκλογή προέδρου στο κόμμα, και αυτός να είναι ο πρόεδρος και στο κόμμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη στάση του θα έλεγα ότι αποθεί πολλούς από τους βουλευτές, καθώς συμπεριφέρεται ιδιαίτερα αυταρχικά, λες και η ζωή του χρωστάει το να τον κάνει πρόεδρο.
0: Ναι.
10: Και ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ο ίδιος όμως, συνεπικουρούμενος και από τον κύριο Παπά, καθώς ο κύριος Παπάς τον στηρίζει, φαίνεται ότι θα τα δώσει όλα για όλα προκειμένου να κερδίσει την αρχηγία του κόμματος, ενός κόμματος έρημου, πρέπει να πούμε, που στην πραγματικότητα πλέον αριθμεί σε κάποιες δεκάδες μελών. Από τη στιγμή που όλες οι πληροφορίες λένε ότι με σοριζόν φεύγουν τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη των οργανώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας νωρίτερα στο Μέγκα.
11: Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έχεις μια καθαρή τουλάχιστον δημόσια εκφώνηση, η οποία λέει ότι κοιτάξτε, δείτε, εγώ φτιάχνω αυτό, έτσι πιστεύω, αυτό εγώ κατέληξα ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των Αλωνών και ανοίγω εγώ τον ιστορικό μου κύκλο εκεί. Σκίσου λέει ότι αν θέλετε να έρθετε, θα παραιτηθείτε και θα έρθείτε σαν μονάδες. Mm-hmm. Εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Και να σας ανεβάζω στον εξώστη κτλ. Και, και εσύ να λες, όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας, ο ορισμός του ξεφτυλικιού.
4: Γιατί πολλά και
11: σκέφτομαι. Γιατί εγώ σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και ξάστερα.
12: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
11: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία προσέξτε, τη Ρένατη Δούρου, εγώ τη στήριξα. Όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής. Μην τυχόν και λερωθούνε.
0: Τώρα, χθες ο Σιμεών και Δίκογλου έφυγε και αυτός από το κόμμα. Μάλιστα, είχε δηλώσει και είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί λοιπόν έσφευσαν να πούν ότι εκείνος πρόκειται να πάει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, μιλώντας εδώ σήμερα στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, στα Παραπολιτικά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια διαβούλευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος επιθυμεί βέβαια να πάει στην Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
13: Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση, άλλωστε έχει πει τον οδικό χάρτη εντός εισαγωγικών ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ξεκάθαρος και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά παραιτήθηκα όπως πολύ σωστά είπατε. Από εκεί και πέρα θα εγγραφώ σαν απλό μέλος στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω κρύψει ότι θέλω να στηρίξω το εγχείρημα και με τις όπλες μου δυνάμεις θα στηρίξω και θα ξεκινήσω ένα απλό στρατιώτης όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από εκεί και πέρα έχω μια πορεία, ελπίζω να εκτιμηθεί, αλλά δεν υπάρχουν ούτε προσυμφωνημένες θέσεις ούτε πριβέ καταστάσεις, θα πάμε όλοι για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε όπως έχουμε, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με στρατηγούς, αλλά οι στρατιώτες έχουν φύγει.
4: Έχει κλείσει τον κύκλο του ο ΣΥΡΙΖΑ.
13: Θεωρώ ότι θα παλεύει, ας πούμε, για ένα πουκάμισο που τίνει να γίνει αδιανό. Έχει κλείσει τον κύκλο.
0: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι και εκεί έχουμε εξελίξεις. Να κλείσει ο κύκλος της τοξικότητας και της διαφθοράς, επιθυμεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να σου πω ότι η Χαριλάου Τρικούβη και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτουν σε ισχύ τις προγραμματικές μηχανίες. Σήμερα συνεδριάζει ο κύκλος πολιτικής. Είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση του κ. Ανδρουλάκη που μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη. Ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θέλει και πάλι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως λένε από την Χαριλάου Τρικούβη, θα είναι και ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στυλίτευσε την τοξικότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος της κυβέρνησης και ο μόνος τρόπος να κλείσει και να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι οι πολίτες να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, έριξε έτσι γενικές μπηχτές και προς την πλευρά Μητσοτάκη και προς την πλευρά Τσίπρα, λέγοντας να μην πιστέψει ο κόσμος πρόσωπα που τα έχει προδώσει και να δώσει εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που έχουν και αξιοπιστία και κύρος για να υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
0: Την εκ νέου άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΙ και Πλεύση Ελευθερίας. Η ελληνική λύση δήλωσε παρόν. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν παρέστη στην συνεδρίαση, αποστέλλοντας μάλιστα επιστολή. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας από το Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από την Βουλή. Πρωτού αναφερθούμε στις άρσεις ασυλίας, να πούμε μια είδηση του πιεστηρίου. Ανεξαρτοποιήθηκε προλίγου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, με τους ανεξάρτητους πλέον να ξεπερνούν τους 40. και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μείον ένα βουλευτή, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται να υπάρχουν και άλλες ανεξαρτοποιήσεις.
0: Πρωτοφανές αυτό, έτσι, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα.
16: Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πολύ πίσω στα πρώτα χρόνια του Μνημονίου Έρη.
0: Μάλιστα.
16: Όταν, τότε ήταν μαζικές οι ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Τώρα, στα δικά μας, να έρθει η ασυλία της επικεφαλής πλευσης ελευθερίας Νίκου Σταντοπούλου, αποφάσισε νωρίτερα το πρωί η αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έδωσε το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση, σε αντίθεση με την προηγούμενη Πέμπτη, όπου κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης είχε καλέσει την άμεση δράση, ζητώντας να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην επιτροπή. Υπέρ της άρσης ασυλίας της τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν ψήφισε η Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΤΙΣ δεν
0: παρούσα, ναι. Σωστά.
16: Η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για τα περαιτέρω με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες. Να πούμε επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε σχετική επιστολή στα μέλη της Επιτροπής τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, υποστηρίζοντας ότι δεν ενημερώθηκε για την μη πραγματοποίηση της συνεδρίασης της 9ης Ιουλίου. Καθώς και ότι ως και σήμερα δεν της έχουν χορηγηθεί τα πρακτικά προκειμένου να ασκήσει, όπως είπε, τα δικαιώματά της. Την ίδια στιγμή υποστήριξε πως η συνεδρίαση έγινε την ώρα που συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων, αλλά και υπήρχε σε εξέλιξη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, όπου ήθελε να παραστεί και ως αυτού του δεν μπορούσε να δώσει το παρόν στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Να πούμε επίσης ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου αποφάσισε την εξηγείται μάλλον την άρση ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή του Λακαρνανίας Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει σε βάρος του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η μήνυση του κ. Γεωργιάδη έγινε για συκοφαντική δυσφήμιση των απόϊχων των δηλώσεων του Μάριου Σαλμά σε τηλεοπτικό πάνελ. Ο κ. Σαλμάς είχε υποστηρίξει ότι ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα ο κ. Γεωργιάδης. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ των δηλώσεων του Μάριου Σαλμά σε τηλεοπτικό πάνελ. Ο κ. Σαλμάς είχε υποστηρίξει ότι ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αντιδράσει έντονα ο κ. Γεωργιάδης. Υπέρ της άρσης της ασυλίας του τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη καταψήφισαν, ενώ παρόν δήλωσαν το ΚΚΕ, η Λύση αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας. Κατά την έξοδο του ΕΡΙ από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών, από την αίθουσα της συνεδρίασης, ο κ. Σαλμάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους είπε πως μείνετε συντονισμένοι, προμηνύοντας ουσιαστικά τη σχετική συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η Σύνοδος του Συνασπισμού των Προθήμων για την Ουκρανία με αντικείμενο την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διήμερο όπου το Παρίσι είναι στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας και πάλι με φόντο το Ουκρανικό. Είχαμε χθες τη σύνοδο του συνασπισμού των προθήμων, δηλαδή θυμίζουμε ο συνασπισμός ο οποίος έχει συγκροτηθεί προκειμένου για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Προχώρησε σε συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες συνίσταται την παροχή περισσότερων αντιαεροπορικών μέσων στο Κίεβο, την παράδοση 16 νέων γαλλικών μαχητικών ραφάλ, αλλά και την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων, με το μήνυμα ουσιαστικά να είναι ότι θα πρέπει η Ρωσία με αυτόν τον τρόπο να πιεστεί στρατιωτικά και να καθίσει ουσιαστικά στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα εστάλει και σήμερα από την πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, επ' ευκαιρία και επ' αφορμή της 14ης Ιουλίου, που θυμίζουμε ότι είναι βέβαια η μέρα της Βαστήλης. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία και η έναρξη με 500 στρατιώτες από συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν, όπως επίσης ούτε βέβαια τυχαία ήταν η παρουσία μιας κοινής ουσιαστικά αεροπορικής μοίρας, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο ραφάλ ελληνικά, τα οποία συμμετείχαν στους εορτασμούς. Το μήνυμα ουσιαστικά από τη Γαλλία ήταν ότι κινούμαστε πλέον αποφασιστικά και ότι ουσιαστικά η ίδια η Γαλλία, το Παρίσι, προείσταται σε αυτόν τον αγώνα, έχοντας μάλιστα διπλασιάσει, όπως ουσιαστικά θυμίζεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, τον αμυντικό προϋπολογισμό του Παρισιού. Ενώ επίσης ήταν κομβικό ότι πέραν το ότι ήταν η τελευταία παρέλαση όπου ο Μακρόν προείστατο και μάλιστα βέβαια προηγήθηκε και η θεώρηση του στρατιωτικού αγήματος από τον Γάλλο πρόεδρο Σίτιστε. Ήταν βέβαια παρόν στο πλευρό του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήταν βέβαια παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ουσιαστικά να συνεχίσει να συντάσσεται την παραδοσιακή αυτή γραμμή στήριξης του Κιέβου με φόντο τον πόλεμο της Ρωσίας, ο οποίος έχει τη πλέον στο πέμπτο χρόνο του.
0: Τώρα, Σπύρο, είχαμε νέα κλιμάκωση ανάμεσα στη.
12: πάλι τον Παντάρ Αμπάς, το οποίο είναι στο νότο του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε και χθες αλλεπάλληλα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μια νέα απάντηση από την πλευρά της Τεχεράνης, χτυπώντας τόσο ξανά χώρες του κόλπου που είχαν συναγερμοί και φιλοξενούν βέβαια αυτές οι χώρες αμερικανικές βάσεις, όσο και πλοία στα στενά του Ορμούζ. Τα ξημερώματα είχαμε δύο πλοία τα οποία υπάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αναφέρουν πλήγματα προφανώς από ιρανικά μέσα και να αναφέρεται ότι υπήρξε ένας νεκρός, ενώ λίγο νωρίτερα, αρκετές ώρες μετά, δηλαδή πλέον αφού είχε ξημερώσει η σημερινή ημέρα, είχαμε και ένα τρίτο πλοίο το οποίο χτυπήθηκε Ολλανδικών συμφερόντων. Δεν αναφέρεται όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες και ποια είναι η κατάσταση του πληρώματος. Από εκεί και πέρα, χθες να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει για νέα σφοδρά πλήγματα τόσο σήμερα όσο και την επόμενη ημέρα. Θυμίζουμε ότι από 11 το βράδυ απόψε τοπική ώρα ένισε εφαρμογή ξανά ναυτικός αποκλεισμός πλήρης των Ιρανικών λιμανιών. Ενώ επίσης να θυμίσουμε και να σημειώσουμε κάτι το οποίο είπαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο παραπολιτικά.gr ότι πλέον η εκεχηρία έχει τερματιστεί ουσιαστικά και επίσημα, καθώς από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε νέα επιστολή του Κογκρέσου, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα, για αυτήν την ενέργεια, κατηγορώντας βέβαια το Ιράν και αναφέροντας ότι τα πλήγματα και οι εχθροπραξίες ουσιαστικά έχουν αμυντικό χαρακτήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως φαίνεται λοιπόν, μετά από αυτές τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Χαρήκαμε για κάποιες λίγες ημέρες μέσω αυτής της εκεχηρίας που δεν κράτησε περισσότερο ούτε ένα μήνα, δεν κράτησε, τρεις εβδομάδες περίπου, και πάλι βλέπουμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει.
17: Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα έρει, διότι η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ, όπως ακούσαμε, οδήγησαν σε άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας, με τον Brent να ενισχύεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο κοντά στο 4%, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν αυξημένο γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου και το φόβο πιθανών διαταραχών στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έρι ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 54 ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Η αγορά ανωδικού φυσικού αερίου επηρεάζεται ιδιαίτερα τις ανησυχίες για πιθανείς καθυστερήσεις ή διακοπές της εξαγωγής LNG από το Κατάρ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση των αποθεμάτων της εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Πάντως, Έρη, πιέσεις δέχονται αυτή την ώρα και τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις εν ώψη της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, ενώ απώλειες πάνω από 1% καταγράφει και το χρηματιστήριο Αθηνών, με το γενικό δείχτη να επηρεάζεται από το διεθνές κλίμα και να υποχωρεί στις 2.486 μονάδες.
0: Τώρα βέβαια, Μάριε, τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σχετικά με τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα και μάλιστα υπάρχει και ένα ενδεχόμενο τα μέτρα αυτά να ισχύσουν και μετά τον Αύγουστο, σωστά?
17: Υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ώρα πάντως ξεκινά σήμερα η εφαρμογή της παρέμβασης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τίθεται σε εφαρμογή η μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα να πρέπει από σήμερα κανονικά να αρχίζουν να φαίνονται χαμηλότερες τιμές στην τελική τιμή της αντιπλίας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στο 1,90 λεπτά το λίτρο, με τη μείωση των 10 λεπτών η τιμή κανονικά θα πρέπει να υποχωρήσει στο 1,80 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχα η τιμή του ντίζελ, ο οποίος βρίσκεται σήμερα κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο, μετά την εφαρμογή της μείωσης θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 1,65 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση είναι συνολικού ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορά μέσω της συμφοράς των δύο ελληνικών βιολιστίων και έρχεται σε μια περίοδο έρηπο, όπως είπαμε, η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και στην καθημερινότητα των οικοκυριών, Έρη.
0: Τώρα, Μάρια, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε νωρίτερα στο
17: Ιστίο. Και έρχεται σε μια περίοδο έρηπο, όπως είπαμε, η διεθνής άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος μετακίνησης και στην καθημερινότητα των οικοκυριών, Έρη.
0: Τώρα, Μάρια, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης που μίλησε νωρίτερα στο Open και αμέσως μετά να μας πεις όλα τα νεότερα σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και όσα δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και τις τοποθετήσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εδώ στο σταθμό μας σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες.
18: Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και ξεκινήσαμε να συνομιλούμε με την αγορά προτού το πράγμα γίνει χειρότερο, γιατί ναι, δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ και βλέπετε ότι ξανανέβηκε το Brent. Μιλήσαμε λοιπόν με τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια κάνανε μια προσφορά 20 και 20 εκατομμύρια ευρώ 40 και τους είπαμε να τα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά στη μείωση ο καθένας με βάση την εμπορική του πολιτική των βασικών καυσίμων, δηλαδή της βενζίνας 95 οκτανίων και του ντίζελ. Αντιλαμβάνομαι ότι από σήμερα το πρωί έχουμε από τα δηληστήρια φτηνότερες πωλήσεις προς τις εταιρείες εμπορίας. Μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ είναι μια πρωτοβουλία που σήμερα ξεκινάει.
0: Τώρα, Μαρία, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες. Ποιοι είναι αυτοί?
16: Έστειλε μηνύματα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής, Κυριάκος Πιερακάκης, σήμερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Καλώντας το μήνυμα, το βασικό μήνυμα είναι ότι θα πρέπει η τραπεζική ρευστότητα να μετατραπεί σε πραγματική ανάπτυξη. Ο Υπουργός Έρη κάλεσε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν πιο δυναμικά τη σημαντική ρευστότητα που διαθέτουν και να τη διοχετεύσουν στην οικονομία, στηρίζοντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως ανέφερε, η υγεία τραπεζικού συστήματος αποτρέπειων είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, αλλά ο στόχος δεν είναι μόνο η σταθερότητα των τραπεζών. Το επόμενο βήμα είναι η χρηματοδότηση οικονομίας που μπορεί να δημιουργηθεί στο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Πιερακάκης σημείωσε ότι για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περίπου 70 ευρώ σε δάνεια, έναντι σχεδόν 100 ευρώ στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, επισημένοντας ότι αυτή η διαφορά έρη αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή συνεπών δανειοληπτών στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και την βελτίωση της σχέσης των τραπεζών με τους πολίτες μέσα από καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της

0: πολιτική της κυβέρνησης δεύτερη τετραετία, μετά τον νόμο του κ. Χατζηδάκη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι μια εμβληματική πολιτική. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έφερε στο κράτος έσοδα, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση μειώνει φόρους. Στους ελεύθερους επαγγελματίες συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο τεκμήριο, που ήταν το ένα από τα 12 μέτρα του νόμου αυτού, που πέτυχε, να είμαστε δίκαιοι, το μέτρο αυτό είχε μέσα και κυρίως ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση και κάποια μηνύματα που στενοχώρησαν ένα κοινό το οποίο παλεύει καθημερινά, είτε ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία είτε όχι,
1: να
0: κρατηθεί η οικονομία όρθια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι συνεπείς, έχουν πώς, έχουν ανταποκριθεί σε μια σειρά από
2: δεσμεύσεις,
0: να ανταμυφθούν με κάποιο τρόπο που ο Πρωθυπουργός αποφασίσει.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε φωτιές σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Το μεγάλο μέτωπο αυτό που μας απασχολεί εδώ και αρκετές ώρες είναι στο Αλιβέρι της Σέβιας, σε μια αγροτοδασιτική περιοχή. Έχουν εκδοθεί σειρά από 112, από μηνύματα του 112. Να πούμε επιγραμματικά πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι περίπου στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι, είναι τουλάχιστον 68 πυροσβέστες με δύο ομάδες δασοκομάντος από την 20η ΕΜΟΔΕ, όπως και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Κίνηση υπάρχει και στον αέρα εκεί, καθότι 6 είναι τα αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν μπει στην μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, έχει εκδοθεί ένα 112 για αφενός στην αρχή για ενημέρωση των κατοίκων γύρω στις 12 και 20 και στις 2 παρατέταρτο ζήτησα η πολιτική προστασία την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Προφήτη Λία και να κατευθυνθούν προς την περιοχή του Αλιβερίου. Βεβαίως αυτή δεν είναι η μοναδική φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει και στις 2 παρατέταρτο είχαμε στην περιοχή της Θήβας, το ύπατο της Θήβας, είχαμε μια μικρότερη ένταση σε πυρκαγιά, ωστόσο ακόμη οι μάχες μένονται. Ενώ τώρα είχαμε μόλις τώρα πριν μια έκτακτη ενημέρωση πως ενισχύονται και άλλο οι δυνάμεις στο Αλιβέρι. 80 είναι οι πυροσβέστες που έχουν εμπλακεί, 24 πλέον τα οχήματα, τα εναέρια παραμένουν τα ίδια.
3: Πάντως Σπύρο, και στις 2 περιπτώσεις δεν απειλούνται κατοικίες, σωστά? Μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις.
4: Αυτό ακριβώς, μιλάμε για αγροτοδασικές εκτάσεις. Ωστόσο, επειδή διαφαίνεται ένας αμυδρός κίνδυνος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στην περιοχή του Αλιβερίου, έχει ζητηθεί μια προληπτική εκένωση από την συγκεκριμένη περιοχή, από τον Προφήτη Λία. Και μένει να δούμε αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται συστηματικά, τουλάχιστον 2 φορές έχουν έρθει ενισχύσεις στην συγκεκριμένη περιοχή, θα περιορίσουν την πυρκαγιά και θα λάβει και αυτή η λέλαπα έσιο τέλος.
3: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας έχει αφήσει άφωνους. Μιλάμε για αυτή την ιστορία στον Πειραιά με ένα ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ του σπιτιού τους. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
4: Είναι πραγματικά μια σοκαριστική υπόθεση. Αφορά 2 νέους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ, σε κλειστό γκαράζ στην περιοχή του Πειραιά και στην περιοχή του Πειραιά. Είναι ένας 28χρονος και μια 27χρονη οι οποίοι βρέθηκαν από τον πατέρα του 28χρονου. Εικάζεται πως οι δύο νέοι ήταν ζευγάρι. Εκεί ο πατέρας εντόπισε τα δύο παιδιά, προσπάθησε να τα συνεφέρει, προσπάθησε να τους κάνει κάρπα. Κάλεσε βεβαίως και το ΕΚΑΒ. Όταν όμως έφτασε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε το νοσοκομείο Τζάνιο, διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός τους και ως εκ τούτου δεν ακολούθησε καμία περαιτέρω ενέργεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με τις τελευταίες μας πληροφορίες, και αυτές αφορούν την ιατροδικαστική αυτοψία, την πρώτη αυτοψία, εικάζεται πως υπήρξε μια διαρροή αερίου από το air condition του οχήματος, κάποια λάβη δηλητηρίασε τον αέρα μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να υποστούν κάποιο είδους δηλητηρίαση. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, βεβαίως, εννοείται.
3: Και πώς εγκλωβίστηκαν τα παιδιά, είναι απορίας άξιο τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, 2 νέα παιδιά, λόγω του air condition, των αναθυμιάσεων.
4: Ενδεχομένως να μην

0: κάποιον άλλο λόγο των ανθυμιάσεων να λιποθύμησαν και ως εκ τούτου να φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τραγικό τέλος. Βεβαίως οι αστυνομικές αρχές έχουν επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχουν ζητήσει την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής και από εκεί βεβαίως θα ακολουθήσουν και οι τοξικολογικές που εκεί εικάζουμε πώς θα δοθούν οι απαντήσεις για να δούμε αν τα παιδιά υπέστησαν κάποια δηλητηρία ή κάποια ασφυξία ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν φαίνεται διαστημινού οφθαλμού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, συναγερμός έχει σημάνει αποκρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Πάνω από 30 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίδιδας επισκέφθηκαν το νοσοκομείο. Η ΟΕΔΗ έχει επιληφθεί τη υπόθεση. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα που δίνονται τα εισιτήρια. Το πρωί το νοσοκομείο Λαμίας ξύπνησε με 15 νοσηλευόμενους ασθενείς με γαστρεντερίδιδες από σαλμονέλα. Μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο παιδί. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υγείας για νοσηλεία. Απλώς, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κ. Βασιλακόπουλος, οι γιατροί κάνουν το επιπλέον δυνατό. Έχει εντοπιστεί ο προμηθευτής των καταστημάτων από τα οποία έφαγαν κοτόπουλο οι ασθενείς. Τώρα αναζητάται ο προμηθευτής του προμηθευτή για να πάμε και, και στο εκτροφείο. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει δώσει οδηγία για 2-3 ημέρες να μην καταναλώνει το κοτόπουλο στη Λαμία για λόγους προληπτικούς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
3: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία.
1: Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο του σταθμού, διότι έχουμε παράταση στις παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι, διαδικασία. Όλα θα μας τα εξηγήσει η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 στη χρήση του παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων, ωστόσο μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι για τη γενική ισχύ τους. Η σχετική υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά την εξαποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης και δεν αλλάζει όσα ισχύουν για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Έτσι, από τις 3 Αυγούστου, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδος θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε διαβατήριο έγκυρο. Άρα, η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, τις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση. Να πούμε ότι στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και τα δελτία ταυτότητας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, γιατί αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης, δεν βρίσκουν και ραντεβού πολύ επίσης.
1: Η αλήθεια είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τώρα με τα ραντεβού, πώς πάει η κατάσταση?
4: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ναι. Φαίνεται, αλλά δυσκολεύονται ακόμα ο κόσμος να βρει ραντεβού. Δεν είναι όμως τόσο δύσκολο όσο ήταν πριν ένα μήνα, ας πούμε.
1: Ναι.
4: Οπότε,
1: είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία ή στην Αθήνα?
4: Και στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να βρει ραντεβού σε
1: τώρα,
4: σχέση με πριν.
1: Η ημερομηνία 3 Αυγούστου,
4: ναι,
1: που έχουμε ακούσει, είναι μια ημερομηνία για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
4: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό η ταυτότητα θα ισχύει για συγκεκριμένες. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παλιά ταυτότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Π.χ. αν ένας πολίτης κάνει διαδικτυακά αίτηση για να αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, ας πούμε, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι. Αλλά τώρα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Αυτός ο ένας χρόνος. Γιατί δίδεται παραπάνω ως προθεσμία? Γιατί έχουν δει ότι δεν έχουν σπεύσει αρκετοί να κάνουν τις...
4: Δεν
1: υπάρχει ανταπόκριση.
4: Όχι, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τέλος πάντων, ο κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα ραντεβού. Το ότι δεν έβρισκε τόσο καιρό ο κόσμος ραντεβού.
1: Πραγματικά. Και είναι η δεύτερη φορά που δίδεται παράταση και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε λοιπόν τώρα στο σχέδιο Αριάδνη. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς. Δόθηκαν μάλιστα και κάποια στοιχεία και από τον ΑΣΑ αλλά και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία νομίζω είναι διαφωτιστικά και ελαφρώς και ενθαρρυντικά, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με παλαιότερα στοιχεία.
4: Ναι, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος με τον τίτλο Αριάδνη παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Μαρία Έλενα στο Καματερό. Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κότσιρα, της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας, εκπροσώπων του ΟΑΣΑ και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σχέδιο εφαρμόζεται πλέον σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ, προαστιακό, λεωφορεία, τρόλεϊ και κτέλ, με περίπου 450 αστυνομικούς να επιχειρούν καθημερινά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οι κλοπές και οι ληστείες σε βάρος επιβατών μειώθηκαν κατά 70%, οι επιθέσεις σε οδηγούς και εργαζόμενους κατά 80% και οι βανδαλισμοί κατά 90%. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε το σχέδιο Αριάδνη απάντηση στην ατιμωρησία και την παραβατικότητα.
5: Κόσμος 938.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
6: Ροδίον τι?
7: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
15: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
16: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
17: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
18: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
19: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
20: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
21: Μπέικον καπνιστό σε φέτες,
0: Shepherd's Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
21: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεονγωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
25: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: δεσμεύσει να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλλίμνου, ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλλίμνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό, καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλλίμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισήμανε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικό στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας στο κόσμο αναλυτικά τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η κατανομή των εδρών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η περιφέρεια αποτελείται από 17 εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες θα εκλεγούν συνολικά 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι κάθε περιφερειακό συνδυασμός θα πρέπει να καταρτίζεται με συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό να συμπεριλάβει έως 2 επιπλέον υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σύμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλοδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πυλάνης αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Έχουμε τη χαρά, κυρίες και κύριοι, σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κόσμος τον διοικητή του νοσοκομείου Καλλίμνου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη. Ρόδου, επηρεασμένος, ξέρετε τώρα, από την παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη στο νησί της Καλλίμνου. Βέβαια, ήταν εκπληκτική όλη η διαδικασία, αυτό το οποίο συνέβη εκεί. Ο κύριος Νίκος Καραμαρίτης, διοικητής του νοσοκομείου της Ρόδου. Η αγαπημένη μας Χαρούλα Γιασιράνη, η αντιπεριφερειάρχης μας. Ξέρεις, στο ΣΥΡΙΖΑ σας λένε αντιπεριφερειάρχησα.
3: Ναι.
2: Όπως λένε, βουλεύτρια λέει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν αλλάξει ονόματα, πράγματα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, κύριε.
3: Η ουσία δεν αλλάζει. Η ουσία
2: δεν αλλάζει. Αυτό έχει σημασία. Κύριε Καραμαρίτη, πώς πάνε τα προβλήματα? Αντέχετε, κύριε Καραμαρίτη μου?
4: Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι μόνο του στο Αιγαίο. Ένα νοσοκομείο το οποίο, στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο εξυπηρετεί το καλοκαίρι πάνω από 450.000 κατοίκους.
2: Έλα!
4: Γιατί έχουμε και
2: 450.000 ασθενείς εισαγωγές, ναι, δηλαδή κάνει τώρα.
4: Αυτό το μήνα, ναι, έχουμε μεγάλες, ναι, έχουμε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.
2: Αυτό, μισό εκατομμύριο κόσμο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, αλλά δεν έχει προβλεφτεί αυτή τη λειτουργία.
2: Ναι.
4: Τόσα χρόνια, ναι. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στο νοσοκομείο.
2: Μα μισό λεπτό. Όταν έγιναν τότε τα οργανογράμματα και τα λοιπά, πόσο τουρισμό είχε μεν δυνατό τουρισμό η Ρόδος, ναυαρχίδα είχε.
3: Μιλάμε πριν 20 χρόνια,
2: ναι,
3: τώρα για
2: το. Αλλά η αύξηση του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση έγινε. Αυτός ο Χατζημάρκος ταυτή. Αυτός φέρνει κόσμο τουρισμό πολύ και τελικά φρακάρει και το νοσοκομείο, φρακάρουν όλες οι δομές. Συνεχίστε, κύριε Καραμαρίτη.
4: Να φανταστείτε ότι σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, όπως είναι τα Γιάννενα, η Πάτρα και η Λάρισα, θα μπορούσα να πω, έχουν 2-3 νοσοκομεία και είμαστε πανεπιστημιακά. Εμείς έχουμε ένα και μοναδικό νοσοκομείο για τόσο πληθυσμό. Αυτό είναι για να το λαμβάνουμε όλοι υπόψη μας. Πάνω απ' όλα η διοίκηση, η κεντρική διοίκηση και φυσικά και ο κόσμος. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια εποχή η οποία υπάρχουν μετακινήσεις και γιατρών και νοσηλευτών και δεν είναι εύκολα τα πράγματα να στελεχώσεις μια μονάδα. Άρα λοιπόν, ο τόπος μας, επειδή είναι ένας πλούσιος τόπος, πρέπει να θεσπίσει.
2: Είπε τώρα ο κύριος Καραμαρίτης, κυρία Γιασιράνη μου, είπε κάτι το οποίο το συζητούσαμε παλαιόθεν και πάω πολλά χρόνια πίσω. Θυμάμαι με τον αείμνηστο τον Δημήτρη Κρεμαστινό, όταν λέγαμε γιατί να μην αποκτήσει η Ρόδος ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Το θυμάσαι, Νίκο, το εσύ, μιλάμε πολύ παλιά όταν κάναμε αυτές τις
4: συζητήσεις. Εκεί θα το πήγαινα. Ειλικρινά, ναι, μεν η πολιτεία, να ζητάμε από την πολιτεία, αλλά και εμείς είμαστε πλούσιος τόπος. Έχουμε ένωση ξενοδόχων, έχουμε επιχειρηματίες, έχουμε λεφτά, υπάρχουν στον τόπο μας, να δώσουμε κι εμείς όπως έδωσε η Δράμα και πήρε γιατρούς.
2: Και δεν ξέρουμε και να διεκδικήσουμε, εγώ άκουσε.
4: Έτσι.
2: Επειδή έτσι πραγματικά παίρνω πάντα τη μετρητή, κάθε παρόλα που θα ρίξει αυτός ο έρημος ο περιφερειάρχης, τελικά σε όλα δικαιώνεται ο άνθρωπος. Έλεγε, θυμάμαι, και συνεχίζει να το λέει, ο εχθρός βρίσκεται μέσα, εδώ είναι. Όλα, λέει, τα προβλήματά μας και τις αδυναμίες μας και την ανεπάρκειά μας τη φορτώνουμε στους από πάνω. Ότι και καλά το αθηνοκεντρικό κράτος. Δεν λέω. Βεβαίως μας βλέπουν ως επαρχία και αυτό και εμένα με θλίβει και με στεναχωρεί. Όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Καραμανίτη. Κυρία Γιασυράνη μου, και αμέσως μετά, συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό. Εδώ με τον Τέρτο Χατζιάνου είχαμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και του λέμε λοιπόν τότε σε ανύποπτο χρόνο, μα τι θα γίνει με το παλιό νοσοκομείο, του ρίχνω εγώ την παρόλα στον αέρα. Το ξέρε το θέμα ο Άδωνης, το γνώριζε ο Τέρης ο Χατζιάνου και λέει, μα ευχαρίστως, ευχαρίστως αρκεί να μου γίνει η πρόταση. Ρε, λέμε, ξυπνάτε, τι κάνετε οι φορείς, παίρνω μέσα στον Περιφερειάρχη. Μα το γνωρίζω, μου λέει, το έχω κουβεντιάσει ήδη με τον Άδωνη, περιμένω και εγώ, μου λέει, το αίτημα από τους φορείς. Και μετά από 1-2 μήνες έγινε το αίτημα και έρχεται ο Υπουργός και λέει, θα το πάρετε. Θα το πάρετε. Αυτό που λέει τώρα ο κύριος Καραμανίδη. Από εμάς ξεκινάνε όλα.
4: Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Γιατί το παλιό νοσοκομείο ανήκει.
2: Ανήκει σε εσάς.
4: Σε εμάς.
2: Εσείς είστε αφεντικό τώρα.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε ότι πράγματι πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια να μην παραμείνει για άλλο διάστημα. Έτσι. Δηλαδή να παραμείνει ακόμη σε αυτή την κατάσταση.
2: Αλλά ξέρεις, αγαπημένη μου Χαρούλα, ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι μιας και έχουμε τώρα τον διοικητή και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Παρά το ότι ο άνθρωπος πνίγεται, δεν έχει λεφτό να αναπνεύσει.
4: Η αλήθεια να λύγεται.
2: Μα ό,τι κάνει, μα ό,τι και να κάνει κανείς, μα καλό κάνει. Δεν λέω, θα γίνουν και λάθη. Υπάρχουν και παραλήψεις. Όλα ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, τα βλέπουν όλα, όλα, μα όλα ρε Χαρούλα, στραβά και ανάποδα.
3: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μηδενίσουν όλες τις καλές προσπάθειες, να μηδενίσουν.
2: Μα βλέπεις τον άλλο, αγωνίζεται, προσπαθεί.
3: Ναι, έτσι.
4: Κύριε Λοΐζο, να πω κάτι. Εάν δεν είχαμε αυτή την προθυμία από το Υπουργείο Υγείας και από την ΔΥΠΕ, τη Δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια, να βοηθήσουν, θα είχαμε σοβαρότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε συγκυρίες, οι οποίες όταν συναξιοδοτούνται κλινικές ολόκληρες. Και τρέχει όλο το Υπουργείο και ο Υπουργός σηκώνει το τηλέφωνο, για μένα είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, έχω που να χτυπήσω, ποια πόρτα να χτυπήσω.
2: Άστε.
4: Και πραγματικά αυτός ο Υπουργός. Γιατί αν πάτε στο νοσοκομείο.
2: Εκείνη το σύνοπα.
4: Και δεν θέλω να πενεύω κανέναν. Απλά, αν έρθετε στο νοσοκομείο της Ρόδου, θα δείτε ένα κόσμημα. Ένα νοσοκομείο το οποίο από τότε που έγινε δεν είχε μπει μία πέτρα. Μία βίδα δεν είχε μπει. Άστε. Και σήμερα είναι ένα νοσοκομείο.
2: Και τώρα γιατί σου χρέωσαν τα νερά. Είναι οι σωλήνες, ήταν παλιοί τελικά. Έσπασε. Αλλά τι έγινε.
4: Κύριε Λοΐζο, έγινε.
2: Βρήκε τον πελάτη. Τι άκουσε αυτό το εξής. Στο Facebook.
4: Στο μηχανόροφο πάνω είχε μία παλιά βάνα. Αυτή η βάνα έσπασε και έτρεξε το νερό και πέρασε στον παρακάτω όροφο μέσα από το σασέρ. Αυτό που έπεσε, που έδειξε το βίντεο, ήταν πεπιεσμένο χαρτί. Δηλαδή ουσιαστικά ούτε κανένας κινδύνευσε. Έτρεξε 10 λεπτά το νεράκι, το σταματήσαμε, αλλάξαμε τη βάνα.
2: Αυτό
4: και
2: ήταν...
4: τέλος καλό, όλα καλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Μου έλεγε ο Μιχάλης Σοκορέλος, ο οποίος δέχτηκε και την οργή και τη μήνυ, τον πόλεμο, τα θυμόμαστε όλα αυτά, θα τα ξεχάσουμε. Δεν πήγαινε στο σπίτι του, δηλαδή δεν τον έβλεπε η οικογένειά του. Ο άνθρωπος, ας πούμε, γιατί παράλληλα έχει και τα χειρουργία και όλα αυτά. Και του λέω, πώς αντέχεις. Πώς αντέχεις, μου λέει, όσο αντέχω, μου λέει.
4: Δύσκολο σπορ.
2: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
4: Δύσκολο σπορ. Παρά τα αυτά, περιμένουμε, αναμένουμε σύντομα να κλείσουμε όλα τα κενά.
2: Τώρα έχεις και κενά όμως, πολλά όμως. Παρά το γεγονός ότι έγινε η προκήρυξη.
4: Έχω, γιατί.
2: 9 τελικά προσελήφθησαν από τους 23,
4: 9 τόσο, ναι. Θέλω να ξαναμπεί η προκήρυξη.
2: Θέλεις και άλλους όμως, έτσι. Έχεις
4: δυστυχώς χρειάζονται. Γιατί σήμερα οι γιατροί δεν δείχνουν μεγάλο
2: ενδιαφέρον. Γιατί δεν δείχνουν προθυμία, ρε παιδιά.
4: Γιατί υπάρχουν λεφτά στο
2: κοινό. Χαρούλα μου, εσύ έχεις εμπειρία στο κομμάτι της υγείας. Θυμάμαι, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, ήσουν στα μέσα και στα. Γιατί δεν θέλουν τη Ρόδο. Μα η Ρόδος υποτίθεται.
3: Δεν είναι μόνο η Ρόδος.
2: Αλλά γιατί.
3: Γενικά στο εθνικό σύστημα υγείας υπάρχει μία δυσκολία να πάει ο γιατρός να ενταχθεί. Όμως πρέπει να πούμε το εξής. Θέλεις, γιατί είναι τα κριτήρια, είναι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι χαμηλότερα από ότι αν ιδιωτεύσει κανείς. Θέλεις, γιατί η εξέλιξη που μπορεί να σου προσφέρει ένα αστικό κέντρο σε σχέση με ένα νησί. Αλλά όταν μιλάμε για τη Ρόδο, δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε νησί. Εδώ η Ρόδος είναι ένα νησί μεγάλο, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα και οι διευκολύνσεις ή οι αλλαγές στον τρόπο που μπορεί να συνεργαστεί ένας γιατρός με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακόμα και ένας ιδιώτης μπορεί να μπει στο νοσοκομείο, να κάνει εφημερία με άπη, μπορεί να είναι γιατρός του νοσοκομείου, μόνιμος γιατρός νοσοκομιακός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να έχει και το δικό του ιδιωτικό ιατρείο έξω. Δηλαδή, βλέπετε ότι το σύστημα προσπαθεί να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες. Δεν είναι πανάκια. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήταν άλλη αντίληψη, ήταν και άλλη νοοτροπία, ήταν και διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα, βλέποντας τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν, προσπαθεί και το Υπουργείο Υγείας να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να δίνει αμφίδρομο δρόμο και στους ιδιώτες και στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2: Εναντιωθεί όμως.
3: Ναι, επιπλέον θα πω και κάτι άλλο, ότι τα κίνητρα που δίνονται αυτή τη στιγμή, δεν θα πω στο τέλος για την περιφέρεια, το έχουμε κάνει και επί ημερών
2: του Νίκου του
3: Καραμαρίτη, θα το πούμε στο τέλος αυτό. Ωστόσο όμως και το ίδιο το Υπουργείο, αντιγράφοντας πολλές φορές τις καλές πρακτικές από την περιφέρεια και ειδικά από εμάς που δώσαμε κίνητρα από το 2016, δίνει περαιτέρω κίνητρα και στους γιατρούς που υπηρετούν στις άγονες περιοχές, αλλά δίνει κίνητρα για να πάνε και τις περιόδους εχμής στα νοσοκομεία που χρειάζονται την καλοκαιρινή περίοδο.
2: Και ειδικά τώρα ένα νοσοκομείο της Ρόδου, όταν σου λέει ο διοικητής ότι θα έχει 450.000 κόσμο.
3: Ακριβώς. Μα είναι δυνατόν το χειμώνα με το καλοκαίρι να είναι ίδια η επισκεψιμότητα στο νοσοκομείο της Ρόδου, αν είναι δυνατόν. Ή και ακόμα και στις
2: μιλάμε για τρομακτικά νούμερα, έτσι.
3: Φυσικά.
2: Φυσικά.
4: Αυτό είναι μεγάλη αδικία, γιατί το νοσοκομείο μας είναι μοναδικό. Θα πρέπει να έχουμε μια περαιτέρω ενίσχυση, γιατί αδικούμαστε πραγματικά.
2: Όταν λέμε ενίσχυση, μια στιγμή
4: ενίσχυση
2: εννοούμε...
4: επίπεδο γιατρών. Δηλαδή,
2: ναι, αλλά αφού γίνονται οι προκήρυξεις.
3: Οι προκήρυξεις γίνονται
2: 23,
3: συνέχεια.
2: Ήρθαν 9.
4: Έγινε.
2: Συνέχεια. Τώρα πάλι άκουσα τον Γεωργιάδη, τον Υπουργό, να λέει ότι θα επαναπροκηρύξετε.
3: Σε ένα μήνα
4: περίπου θα ξαναβγεί η προκήρυξη.
2: Τι να κάνετε εσείς.
4: Και τότε θα έχουμε και τα κίνητρα από τον ιδιωτικό τομέα. Πέρα από τα κίνητρα που δίνει το Υπουργείο, θα έχουμε και από ιδιώτες. Συζητάω με κόσμο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά νομίζω θα είμαστε πανέτοιμοι στην επόμενη προκήρυξη να πάρουμε ό,τι πρέπει να πάρει η Ρόδος.
2: Πώς νιώθεις όταν ακούς, κύριε Καραμαρίτη, ότι έχει καταρρεύσει το νοσοκομείο της Ρόδου, ότι έχει καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και το ακούς αυτό από χίλιοι υποτίθεται σοβαρών ανθρώπων, πολιτικών προσώπων, και λες.
4: Το νοσοκομείο αντέχει και πιστεύω ότι από το Σεπτέμβρη θα έχουν εκλείψει και τα προβλήματα. Από το Σεπτέμβρη. Είναι μια δύσκολη περίοδο, γιατί πέσανε πολλές συνταξιοδοτήσεις. Από εκεί και πέρα θα το φτιάξουμε όλοι.
2: Ναι, αλλά αυτή η υπερβολή έχει καταρρεύσει. Ακούγα τον υπουργό, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ εδώ στο στούντιο, όταν τον είχε καλεσμένο ο καλός μου συνάδελφος, συνεργάτης μου, ο Τέρης ο Χατζιωάννου, και τον άκουγα και έλεγα, έλα ρε φίλε,
4: μια χαρά βγαίνει το νοσοκομείο, μια χαρά πάμε, δεν κινδυνεύει με καμία κατάλευση.
3: Εγώ θα ήθελα
4: είναι
3: να
4: εδώ
3: πω...
4: το Υπουργείο. Είναι ναι. Εδώ το Υπουργείο, είμαστε και εμείς εδώ, κάνουμε τη δουλειά για λογαριασμό του τόπου μας.
2: Ναι, αλλά όταν λες καλά λόγια, ότι όταν πας τολμήσεις και πεις έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, σου επιτίθενται, κύριε Καραμαρίτη.
4: Όπως με επιτεθήκανε εμένα με το νερό και ακούσαν αυτά που έπρεπε να ακούσουν. επέμεναν ορισμένοι ότι απέτυχε το σύστημα, τα νέα έργα, ότι ήταν αποτυχία του συστήματος και ότι ο εργολάβος έκανε παλιό δουλειά και όλα αυτά. Και η βάνα που είχε σπάσει τότε ήταν μια βάνα η οποία ήταν βαλμένη εδώ και πάρα
2: και το είδα σε μεγάλους λογαριασμούς, έτσι, στην Αθήνα, να λένε, ας πούμε, ορίστε, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας του
4: Γεωργιάδη. Ο κύριος Σακελλαρόπουλος το έβγαλε το θέμα δημόσια και είπε αυτά που είπε. Δεν ήταν αλήθεια, λυπάμαι, δεν ζήτησε και μια συγγνώμη, τουλάχιστον από τους εργαζόμενους, γιατί εκεί...
2: Δηλαδή το ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε κάτι και τώρα αντικαθίστανται να πούμε, αυτό δεν μετράει, έτσι.
4: Κάναμε,
2: τώρα αλλάξατε τους σωλήνες τώρα.
4: Αλλάξαμε όλους τους σωλήνες από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Καλά, κάνατε τέτοιο εξοραϊσμό στο νοσοκομείο, έκανε ο συνάδελφός σας, ο Κορέλος. Αυτό πώς σας ξέφυγε τώρα, αυτό με τους σωλήνες του νερού.
4: Αυτό είναι παλιές σωλήνες, δεν είναι καινούργιοι.
2: Το ξέρω, είναι πολύ παλιές. Γιατί δεν τους αλλάξατε κι αυτούς.
4: Μα έσπασε μια βάνα, συγγνώμη, πάντα
2: μπορεί να συμβεί αυτό.
4: Και εδώ στο σταθμό σας μπορεί να συμβεί, αλλά πάντα
2: εμένα μου λες.
4: Στο σπίτι μου.
2: Βέβαια μπορεί να συμβεί, στο
4: οποιοδήποτε σπίτι μπορεί να συμβεί. Έσπασε ένα φλεξίλ, έσπασε τελείως.
2: Και έτρεξε νερό. Και ήταν αυτό τώρα λόγος.
4: Ήταν μια αστοχία του υλικού, δεν θα λέγαμε.
2: Για να πάει στη Βουλή το θέμα.
3: Εγώ θα ήθελα να
2: ζητάνε
3: κάτι...
2: την παρέτηση του Μητσοτάκη για αυτό το θέμα.
4: Αλήθεια.
2: Βέβαια.
4: Okay.
2: Και του Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Αυτό γίνεται για όλα αυτά. Φταίει ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, βέβαια.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή η εμπειρία μου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια από το 2020 και μέχρι σήμερα και οι πολύ συχνές και τακτικές επισκέψεις μου στο νοσοκομείο, έχω να πω τα εξής. Και όποιος θέλει, ας με αμφισβητήσει. Το νοσοκομείο της Ρόδου, από τότε που μετεγκαταστάθηκε από το παλιό νοσοκομείο και πήγε εκεί που βρίσκεται σήμερα.
2: Πριν πόσα χρόνια ήταν αυτό,
3: γύρω το 2012.
2: Όχι, πιο πριν.
3: Το 2012, το 2002.
2: Το 2002, δηλαδή, ναι, 25 χρόνια περίπου.
3: Ουσιαστική συντήρηση σε αυτό το κτίριο και στις εγκαταστάσεις του δεν είχε γίνει.
4: Ακριβώς.
3: Από εκεί και ύστερα λοιπόν, τόσο με τις προσπάθειες τις δικές μας και μέσα στην περίοδο του κορονοϊού που μας δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία, αν θέλετε, να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες παρεμβάσεις μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή να αντικαταστήσουμε πάρα πολύ εξοπλισμό, να βάλουμε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως και τώρα υπάρχει νέα προγραμματική, Νίκο, δεν είναι, από το ΕΣΠΑ, όπου θα αντικατασταθούμε. Σταθούν διαγνωστικά μηχανήματα κτλ. Είναι 3.200 τώρα η καινούργια προγραμματική.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση λέγεται, είναι ΕΣΠΑ.
3: Ναι, είναι ΕΣΠΑ.
4: Παρακαλούμε να τρέξει λίγο γιατί το περιμένουμε.
3: Ναι, είναι.
4: Με αγωνία.
3: Ναι, λοιπόν, παρόλα αυτά θέλω να πω το εξής και να καταλήξω μάλλον στο εξής. Το νοσοκομείο της Ρόδου που τόσο έχει λιδωρηθεί, κατηγορηθεί, πυροβοληθεί και το ίδιο το νοσοκομείο σαν οντότητα αλλά και το προσωπικό του και η διοίκηση του διαχρονικά, είναι ένα αξιοπρεπέστατο νοσοκομείο. Κανείς δεν λέει ότι είναι τέλειο, δεν μπορεί να υποθεί αυτό ποτέ, γιατί δεν υπάρχει τέλειο νοσοκομείο. Από τη στιγμή που ένα νοσοκομείο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, είναι πρακτικά αδύνατο να πεις ότι είναι τέλειο, είτε κτηριακά, είτε ακόμα και σε θέμα προσωπικού, έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, όμως... Με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις επεμβάσεις που έχουν γίνει σε όλες σχεδόν τις κλινικές, Νίκο, με διορθώνεις όπου κάνω λάθος, θεωρώ ότι επειδή πρόσφατα και τακτικά επισκέπτομαι το νοσοκομείο, αυτή την εικόνα την είχε όταν ήταν στις πρώτες μέρες τους. Σαν καινούριο δείχνει.
4: Ακριβώς.
3: Τουλάχιστον.
4: Είναι,
3: ωραία.
4: Είναι
3: λοιπόν, ας μην πυροβολούμε ούτε το Εθνικό Σύστημα
2: Υγείας, αλλά λέτε το άλλο.
3: Ούτε
2: ναι,
3: το νοσοκομείο της Ρόδου που διαθέτει ένα εξαιρετικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό, που οι άνθρωποι ξεπερνούν και τις δυνάμεις τους πολλές φορές για να ανταποκριθούν και να βγαίνουν οι βάρδιες στο νοσοκομείο και να έχει ο πολίτης την καλύτερη δυνατή, δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή, έτσι, φροντίδα όταν βρίσκεται εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν με ποια λογική και ποιο σκεπτικό οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας το κατηγορούν και το λιδωρούν τόσο πολύ.
2: Κατάλαβα.
4: Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, κύριε Λοϊζό, ότι εμείς προσφέρουμε στον κόσμο αυτό που πρέπει να προσφέρουμε. Δεν ήρθε κανένας που να μην βρει το γραφείο μου ανοιχτό. Περνάει απ' έξω ο κόσμος και μπαίνει μέσα. Σημαίνει ότι βοηθάμε τον
2: κόσμο. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα αιτήματα τα οποία σας τίθενται καθημερινά, περισσότερο δηλαδή, είναι πιο έντονα.
4: Από τον κόσμο.
2: Ναι, από τον κόσμο. Αυτό έχει αξία. Ναι. Ο κόσμος έχει σημασία.
4: Να ξέρετε κάτι, ότι προβλήματα σοβαρά δεν έχουμε. Έχουν μια καλή νοσηλεία. Από το προσωπικό έχουμε, είναι ευχαριστημένοι όλοι. Έχουμε βαθμολογία γύρω στο 9,5.
2: Όπα, όπα, όπα. Στο παιδό, στο παιδό, στο παιδό. Τώρα το ότι το ακούω από εσάς έχει μεγάλη αξία μια στιγμή. Γιατί την προηγούμενη φορά που φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Υγείας, μας είπε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου και της ΣΚΟ ειδικά έχει ακόμα πιο υψηλή αποδοχή από τους ασθενείς όταν δέχονται το ερωτηματολόγιο στο τηλέφωνό τους όταν εξέλθουν του νοσοκομείου.
4: Ναι.
2: Οι απαντήσεις είναι θετικότατες,
4: ναι,
2: σε πολύ υψηλό ποσοστό. Και όταν όμως ακούς τους πολιτικούς, λένε ακριβώς το αντίθετο. Ενώ οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι και ο κόσμος απ' έξω, ναι, δεν ακούει τους ασθενείς, ναι, τους πολιτικούς ακούει κάθε μέρα στις τηλεοράσεις.
4: Ναι.
2: Αυτοί δηλητηριάζουν τις ψυχές του κόσμου.
3: Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και σύγχρονο εργαλείο.
4: Ναι.
3: Δηλαδή,
4: ναι,
3: το μήνυμα που παίρνει ο ασθενής που εξέρχεται και καταγράφεται η άποψή του,
4: ναι,
3: είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας.
4: Καρόλα, εκτός από αυτό το οποίο είναι πολύ θετικό και πράγματι έχουμε πολύ υψηλή βαθμολογία, είναι το ότι ο κόσμος αισθάνεται ότι μπορεί να ρωτήσει για οποιοδήποτε θέμα στη διοίκηση. Μπαίνει μέσα και ρωτάει.
2: Και μου έκανε εντύπωση πάντως, γιατί θυμάμαι ειδικά το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Βεβαίως και το νοσοκομείο της Ρόδου έχετε βρεθεί στο στόχαστρο, κύριε Καραμανίτη,
4: μπούκο
2: λίγες φορές. Σε πάση περιπτώσει, άντεχε ο Σοκορέλος, αντέχει και ο Καραμανίτης. Από ό,τι φαίνεται τώρα, αντέχεται. Λοιπόν, είχε βρεθεί στο στόχαστρο και το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι όταν άκουσα από τα χείλη του Άδωνη Γεωργιάδη, του ιδίου του Υπουργού, ότι η βαθμολογία ήταν ακόμα πιο ικανοποιητική. Πάμε να συνδεθούμε και με το γραφείο του διοικητή, του συναδέλφου σας κάτω στην ΚΟ. Τον βλέπουμε, είναι ο κύριος Φανιός κοντά μας. Γεια και χαρά σας, κύριε Φανιέ μου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα,
4: καλησπέρα,
3: κύριε διοικητά.
4: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, εσείς πώς πάνε τα προβλήματα στην ΚΟ, όλα καλά? Τα αντιμετωπίζουμε. Μισό λεπτό. Να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Γιατί σας διέκοψε προηγουμένως. Λέει λοιπόν ο κόσμος όταν ζητάει τη βοήθεια του διοικητή. Τι σας ζητάνε? Ποιο είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα? Έλατε, κύριε Καραμπαρίτη. Σε εσάς απευθύνω.
4: Σε μένα απευθύνω, νόμιζα στον κύριο Φανιό.
2: Ναι. Τώρα μετά από σας, πρώτα η Ρόδος και μετά η Κόψη.
4: Μπορεί να έχουμε μερικά μικρά προβληματάκια, ότι κάπου ορισμένοι λένε ότι δεν τους κοίταξαν όπως έπρεπε να τους κοιτάξουν όλα αυτά, αλλά όταν έρχονται εκεί και κάνουν, τους λέω δώστε μου το γραφτό να το εξετάσω. Το εξετάσουμε, δίνουμε λύσεις, απαντάμε στον κόσμο, όλα είναι μια χαρά. Εμείς παλεύουμε αυτή τη στιγμή να μην αφήσουμε το νοσοκομείο και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα δεν έχουμε.
2: Mm-hmm.
4: Προσπαθούμε και με το Υπουργείο και εμείς σαν διοίκηση να μην εμφανιστεί
2: και κάποιο
4: πρόβλημα.
2: Και φαντάζομαι, κύριε Φανιό, ότι κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και με το δικό σας νοσοκομείο, στο νοσοκομείο της ΣΚΟ, γιατί λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα εμφανίζουν, κύριε Καραμαρίτη, με όλα τα νοσοκομεία. Είναι οι πιο κλασικές περιπτώσεις αυτές που μας περιγράφετε τώρα.
4: Ναι, πράγματι, εντάξει, το νοσοκομείο της Ρόδου είναι πολύ πιο μεγάλο και δέχεται, ναι, και όλη την επιβάρυνση από τα άλλα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου, γιατί είναι ένα νοσοκομείο που έχει όλες τις κλινικές, η εντατική του δουλεύει πάρα πολύ καλά, η νεφρολογική, η καρδιολογική, δηλαδή...
2: Μία εντατική έχετε τώρα, μία?
4: Έξι κλίνες έχουμε ανοιχτημένες, ναι, θα τις κάνουμε 8 και θα κάνουμε και τη ΜΑΦ στην νευρολογική κλινική.
2: Δεν μου λέτε, παλιά ήταν 2 μεθ, νομίζω είχαμε.
4: Μία ήταν.
2: Μία πάντα ήταν.
4: Έχουμε και την καρδιολογική εκεί, είναι αυξημένης φροντίδας, μονάδα αυξημένης φροντίδας, δεν είναι μεθ.
2: Θα τον έχετε, ο Σολούπο τώρα θα έχετε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Ρόδο, και φαντάζομαι ότι έχετε να του θέσετε αρκετά θέματα.
4: Εκκρεμεί να εγκαινιάσουμε τις 6 κλινικές,
2: ναι,
4: οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ποιες, για ποιες είναι, 1, 2, 3, πείτε μας, ποιες κλινικές είναι?
4: Είναι παθολογικές, 2 παθολογικές, 2 χειρουργικές, είναι η παιδιατρική.
2: Είναι GG κομπλέ τώρα, εντάξει.
4: Όλα κομπλέ, όλα κομπλέ, προλάβαμε. Πέρα και έξω από ορισμένη παρακαλούσαν τον Θεό να μην προλάβουμε, προλάβαμε μια χαρά.
2: Α, έτσι, κάνουμε... έχουμε καλοθελητές, παρακολουθήσει. Κύριε Κρασινάρη,
4: τι λέτε.
2: Κύριε Φανιά, τα ίδια προβλήματα έχετε και εσείς κάτω στο νησιτισκό. Για πείτε μας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάντως τα καλύτερα λόγια, όπου βρεθεί, όπου σταθεί, για τον Νίκο τον Φανιό, μια καλή κουβέντα θα την πει, όπως και για τον Μιχάλη τον Σοκορέλο. Αυτός έχει, ξέρετε, όταν τον κάνεις φίλο, τη φιλία δεν την πουλάει με τίποτα, ούτε με σφαίρες. Κύριε Φανιά, σας ακούμε.
5: Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καραμαρίτη για την πολύ καλή δουλειά που κάνει στο νοσοκομείο. Βλέπω το νοσοκομείο εκεί ανακαινίζεται συνεχώς, προχωράει, πάει μπροστά.
4: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Και εμείς εδώ, στην ΚΟ, ξέρετε, είναι, εδώ στην ΚΟ η κατάσταση είναι ιδιάζουσα, διότι είναι ένα νησί με 38.000 μόνιμους κατοίκους. Και το καλοκαίρι αυτός ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε και 140.000 κάτοικους εδώ, τουρίστες στο νησί μας, και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Αυτό βέβαια όμως έχει τα επακόλουθά του στο σύστημα υγείας. Το νοσοκομείο πραγματικά πιέζεται και αυτό φαίνεται από τα νούμερα, δηλαδή όταν έχουμε καθημερινά το χειμώνα 20 με 30 άτομα να δούμε στα επίγοντα και αυτή τη στιγμή έχουμε 160, 170, 180 και πολλές νοσηλίες, αυτό φαίνεται. Αλλά ευτυχώς το νοσοκομείο μας πάντα ανταποκρίνεται, είναι εδώ οι γιατροί μας που είναι πολύ μάχημοι, το νοσηλευτικό μας προσωπικό, έχουμε οργανώσει έτσι το σύστημά μας εδώ ούτως ώστε δώσαμε βάση στα επίγοντά μας. Τα ενισχύσαμε και είμαστε εδώ και προχωράμε.
2: Θέσατε στον Υπουργό, γιατί τον βλέπω τώρα εκεί, μαζί είσαστε, ήσασταν πριν τις προηγούμενες ημέρες, του θέσατε τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις οποίες ανταποκρίνεται, αυτό έχει σημασία.
5: Βεβαίως, πάντα ο κύριος Υπουργός ξέρει τα προβλήματα, γιατί έχουμε τα συστήματα τα δικά μας και είναι online και βλέπει συνεχώς ποια είναι τα προβλήματα, αλλά ήταν και μεγάλη τιμή που ήρθε.
2: Τι, μια στιγμή, online είπατε είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Βεβαίως, έχουμε αυτό το σύστημα, το BI που έχει το Υπουργείο, το έχει και ο κύριος Καραμαρίτης εκεί και όλα τα νοσοκομεία, και ανά πάσα στιγμή φαίνεται πώς είναι η στελέχωση του νοσοκομείου, πώς είναι ο προϋπολογισμός μας, πώς εκτελούνται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Α, δεν τα ξέρω αυτά.
5: Έτσι, γι' αυτό είναι αυτό που λέμε το μεγάλο έργο που έχει γίνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και εδώ και αυτά και τα δικά μας περιφερειακά νοσοκομεία έχουμε μπει σε αυτό το σύστημα. Οπότε όλοι βλέπουν ανά πάσα στιγμή.
2: Έχει εικόνα ο Υπουργός κατευθείαν στο γραφείο του. Ξέρει τι κάνει ο Φανιός, τι κάνει ο Καραμαρίτης, τα πάντα όλα δηλαδή.
5: Βεβαίως. Αλλά όταν έρχεται όμως στο γραφείο είναι πάρα πολύ καλό να του τα θέσουμε, να τα δει.
2: Αυτά τα είχε ο Πολάκης όταν ήταν Υπουργός ο Πολάκης. Τα είχε αυτά. Τα είχε αυτά.
5: Αυτά γίνανε το τελευταίο εξάμηνο. Έχουν την υπογραφή του Άδωνη Γεωργιάδη, μπορώ να το πω.
2: Επί Αδόνιδος λοιπόν έγιναν όλα αυτά.
5: Αυτά γίνανε τώρα το τελευταίο εξάμηνο. Έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα.
2: Λοιπόν, τι σας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λοιπόν, κύριε Φανιά, για να σας ακούσουμε.
5: Θέσαμε εμείς τα θέματα του νοσοκομείου, τα οποία το θέμα του νοσοκομείου είναι το θέμα της παθολογικής μας κλινικής, που δυστυχώς για άλλη μια φορά κατέστη άγωνη αυτή η θέση του παθολόγου, που είχαμε προκηρύξει δύο θέσεις, δεν βρέθηκε και κάποιος να δηλώσει. Βέβαια, για πρώτη φορά βρέθηκαν και δήλωσαν χειρουργοί στο νοσοκομείο και παιδίατρος, οπότε θα καλύψουμε άμεσα αυτά τα δύο κενά που υπάρχουν, όχι τα κενά, θα τα ενισχύσουμε αυτά, γιατί πάντα κοιτάζουμε εμείς το καλοκαίρι και ενισχύουμε τις ειδικότητες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως είναι η χειρουργική, η ιατρική. Από το νοσοκομείο της Ρόδου έχουμε την χαρά και μας έρχεται και με μετακίνηση παιδίατρος εδώ, όταν δεν το χρειάζεται το νοσοκομείο, οπότε τον έχουμε εδώ.
2: Υπάρχει αυτή η αρρωγή δηλαδή, έτσι.
5: Υπάρχει βεβαίως και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και τον Χρήστο τον Ροϊλό, ο οποίος είναι πάντα κοντά μας, και τον κύριο Καραμαντίδη που πάντα όταν ζητάμε κάτι εδώ μας ενισχύει. Όπως και εμείς να ξέρετε ότι εκεί που είμαστε ισχυροί, όπως είναι στο καρδιολογικό μας τμήμα που έχουμε τρεις καρδιολόγους, ενισχύουμε κατά καιρούς κάθε μήνα, δηλαδή το νοσοκομείο της Λέρου, που δεν έχει ακόμα καρδιολόγο. Εφόσον κάνουμε εμείς εδώ τις εφημερίες μας και οργανώσουμε και υπάρχει διαθεσιμότητα, καρδιολόγος πηγαίνει και ενισχύει το νοσοκομείο της Λέρου.
2: Έχετε τρεις καρδιολόγους κάτω λοιπόν.
5: Όταν ήρθα πέρυσι ήταν μηδέν οι καρδιολόγοι. Τώρα έχουμε τρεις. Οπότε ενισχύθηκε το καρδιολογικό τμήμα, έχουμε τρεις αναισθησιολόγους, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μόνιμους χειρουργούς και έχουμε άλλους δύο με ενίσχυση, έχουμε τέσσερις. Στο ορθοπαιδικό μας τμήμα έχουμε δύο χειρουργούς και έχουμε κάνει ενέργειες και είναι στην τελική έκβαση.
2: Να καταλάβω κάτι. Όταν θα γίνει το νέο νοσοκομείο, γιατί από τη στιγμή πλέον που το πήρε πάνω της η περιφέρεια, έτσι κυρία Γιασιράνη,
3: ναι.
2: Τελείωσε. Ό,τι πιάσετε εσείς στην περιφέρεια θα το τερματίσετε, αλλιώς δεν γίνεται. Έχετε η προϊστορία, αυτό δείχνει. Τι θα αλλάξει, κύριε Φανιέ μου, από τη στιγμή που θα γίνει το νέο νοσοκομείο?
5: Θα γίνει πιο ελκυστικό το σύστημα υγείας στην ΚΟ. Θα έχουν, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν και περισσότεροι γιατροί, θα δηλώνουν πολύ πιο άνετα την ΚΟ και οι νοσηλευτές. Και αυτό γιατί? Γιατί, ξέρετε, το τωρινό νοσοκομείο... Ναι, με ακούτε?
2: Μήπως, ναι, βεβαίως ακούγεστε, μια χαρά, συνεχίστε.
5: Ναι, ναι, το νοσοκομείο τώρα είναι παλαιό, το κτίριο είναι παλαιό και δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Οπότε, ξέρετε, τα γραφεία δεν είναι αυτά που πρέπει, τα ιατρία δεν είναι αυτά που πρέπει. Παρόλο που κάνουμε τις συντηρήσεις μας, παρόλο που κάνουμε αυτό που πρέπει, χρειάζεται μια ανανέωση. Άρα λοιπόν, όταν πάμε στο νέο νοσοκομείο, στο οποίο έχει προβλεφθεί να φτιαχτεί και μια πολυκατοικία με διαμερίσματα για τους γιατρούς που θα έρχονται με μετάθεση εδώ, πιστεύω ότι όλα θα αλλάξουν.
2: Δεν μου λέτε, αυτό το οποίο μου είπε κάποτε κάποιος φίλος, και λέω τώρα και εγώ, μάλλον πρέπει να έχει βάση. Βοηθήστε με σε αυτό. Εάν ήταν, δηλαδή ο γιατρός προτιμάει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ούτως ώστε η εξελεκτική διαδικασία, η επιστημονική του ας πούμε, να έχει μία σειρά, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει μελλοντικά. Έχει βάση τούτο εδώ το πράγμα? Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, το ζητούμενο λοιπόν, κύριε Καραμαρίτη, θα έπρεπε να ήταν να γίνει λοιπόν πανεπιστημιακό νοσοκομείο με μία ιατρική σχολή και με μία δεύτερη, ένα άλλο τμήμα στο νησί του Ιπποκράτη. Και να σου πω και κάτι. Νησί του Ιπποκράτη είναι αυτό. Ο Ιπποκράτης ιατρικής είναι. Άμα δεν το δικαιούται αυτός, ποιος το δικαιούται? Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Μιλάμε και για ταυτότητα.
2: Ναι, αλλά το βάζαμε ποτέ κάτω εμείς να το ζητήσουμε? Το κακό μας τον καιρό λοιπόν.
4: Ο τόπος μας.
2: Θα το σκεφτεί αυτό μόνο στο Μητσοτάκης?
4: Το δικαιούται και θα το ζητήσουμε από τον Υπουργό.
2: Κύριε Φανιέ, ελάτε σας παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι εδώ είναι το κλειδί της επιτυχίας.
5: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να το δούμε πολύ πιο σφαιρικά και πολύ πιο ψηλά. Είναι το νησί του Ιπποκράτη, όπως είπατε εδώ. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα μιας ιατρικής σχολής.
2: Οπωσδήποτε ένα τμήμα.
5: Έτσι, δεν είναι. Και εκεί πρέπει
2: εγώ να... δεν λέω, λόγω του μεγέθους, του όγκου της Ρόδου, να υπάρχει το κεντρικό εδώ και να υπάρχει παράλληλα και μία σχολή και στο νησί του Ιπποκράτη. Ξέρετε τι συνδυασμός άριστος θα υπάρχει? Ξέρετε αυτομάτως πώς αναβαθμίζεται όλο το νησιωτικό ιατρικό το προϊόν πλέον σε άλλη κατάσταση, σε άλλο επίπεδο?
5: Μα εδώ από τα παράθυρά μας, εδώ από το παράθυρά μου, βλέπω τον Πλάτωνο του Ιπποκράτη. Δηλαδή,
2: ναι, τον βλέπετε, τον καμαρώνετε. Έτσι, στην πράξη, στο διατάφτα είναι η ουσία.
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι δίπλα μας και δεν κάνουμε κάτι ούτως ώστε να το αναπτύξουμε.
2: Το ζητήσαμε ποτέ αυτό από έναν Έλληνα πρωθυπουργό? Έχει έρθει ο Μητσοτάκης τόσες φορές στη Ρόδο, στην ΚΟ κτλ. Του το θέσαμε? Ποτέ δεν του το θέσαμε. Δηλαδή, και αυτό ο Χατζημάρκος πρέπει να το κάνει. Γι' αυτό, κυρία Κασιράρη, μισό λεπτό. Εγώ τώρα με αυτή τη δουλειά κάνω και με το παλιό νοσοκομείο, η κούτρα μου το κατέβασε. Αλλά εντάξει, και με τη βίζα των Τούρκων, η κούτρα μου το κατέβασε. Και ευτυχώς μου υπάρχει ο Κερίδης και το παραδέχεται. Θέλω να πω λοιπόν, η ιδέα, αυτό που λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, από μέσα είναι ο εχθρός να πάρει, ο διάλογος να πάρει. Αυτό το θέμα τώρα θα μπορούσε πραγματικά να το ξεκινήσετε και δεν λέω ότι μπορεί να γίνει άμεσα. Ας γίνει μετά από 5 χρόνια.
3: Η διεκδίκηση αλλά πρέπει να ξεκινήσει.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι.
3: Κάποτε πρέπει να ξεκινήσει.
2: Να ανεβάσουμε το πήγη, κύριε Καραμαρίτη.
4: Εμείς θα το κάνουμε, αλλά σε επίπεδο διοικητών νοσοκομείων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το κάνουν και οι υπόλοιποι.
2: Μετανά οι γιατροί θα σου έρχονται. Είναι πανεπιστημιακό κάτι, γιατί ακριβώς. Θα εκπαιδεύονται εδώ.
3: Τώρα με βάζετε στον πειρασμό να πω το εξής. Όταν το ίδιο το νησί του Ιπποκράτη δεν έχει ζητήσει αυτό να γίνει στο νησί του.
2: Τι περιμένεις?
3: Τι περιμένετε?
2: Τι περιμένεις? Τόσα χρόνια. Αν είναι δυνατόν.
3: Συγγνώμη το νησί, που το λέω, αλλά αναγκάζομαι πια να το πω.
2: Ασκίζουμε να έρχονται οι γιατροί απανταχού όλης της γης, να έρχονται και να δίνουν το καθιερωμένο όρκο. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι το διατάφτα αυτό. Δηλαδή το να έρθουν 2 μέρες και να πάνε σε ένα ξενοδοχείο και σε ένα εστιατόριο και να τονωθεί η τοπική οικονομία, κάτι είναι και αυτό. Δεν είναι όμως το ζητούμενο, είναι το έλας όλο αυτό. Το μείζον είναι άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα το νησί του Ιπποκράτη, η πατρίδα του Ιπποκράτη. Να μην έχει ένα νοσοκομείο πραγματικά το οποίο θα συμπαρασύρει, ξέρετε, Ρόδο και όλα τα νησιά.
3: Όλο το σύμπλεγμα το 12νησιακό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και για εθνικούς λόγους ακόμα.
2: Ακόμα, ακόμα, να το βάλουμε και στην
3: επιβεβλημένο
2: λογική
3: να γίνει κάτι το οποίο θα αναβαθμίσει.
2: Το ανεβάζουμε τώρα
3: την,
2: το θέμα.
3: Βέβαια, να θα αναβαθμίσει την υγειονομική έτσι κάλυψη τη, και
2: τώρα
3: του νομού.
2: Που έχουμε, τώρα αλλά... που έχουμε και βολικούς διοικητές, γιατί εγώ βλέπω τώρα τον Νίκο το Φάνιο, άντε να έχεις τώρα κανένα περίεργο τύπο και να του μιλάς και να σου λέει Μπενάκης, Βγενάκης και να σε γράφει κανονικά. Δεν γίνεται έτσι, κύριε Φάνιε μου. Νομίζω ότι συμφωνούμε.
3: Ακόμα και αν έχει γίνει, να πω και κάτι άλλο για να είμαι δίκαιη, ακόμα και αν έχει γίνει, έχει διατυπωθεί η άποψη να γίνει μια σχολή ιατρική ή ένα τμήμα της σχολής της ιατρικής στην ΚΟ, προφανώς δεν έχει γίνει με την απαραίτητη και την δέουσα διεκδικητικότητα.
2: Ακριβώς.
3: Ή με τα απαραίτητα τέλος πάντων τις προϋποθέσεις και τα τεκμήρια.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Γιατί γι' αυτό τον λόγο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
2: Ο ένας θα σου πει, κοιτάξτε να δείτε, η ΚΟΣ είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη, η Ρόδος έχει, ακούστε ρε παιδιά, 450.000 ασθενείς θα δεχθεί το νοσοκομείο της Ρόδου τώρα, το καλοκαίρι. Είναι ακριβές το νούμερο αυτό, κύριε Καραμαρίτη.
4: 450.000
2: το χρόνο.
4: Έχουμε μόνιμο πληθυσμό.
2: Ενώ εδώ ο πληθυσμός τώρα τον Αύγουστο πάει στο πάνω από μισό εκατομμύριο στη Ρόδο.
4: 500.000 ναι, περίπου, ναι. Αυτός είναι ο πληθυσμός μας. Το νοσοκομείο μας δεν επαρκεί για τόσο πληθυσμό.
2: Ναι, ναι.
4: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι πρέπει να...
2: Όχι να, ότι θα δεχθεί δηλαδή τόσα περιστατικά. Τόσοι θα πατήσουν το πόδι τους.
4: Δεν είναι 450, δεν έχω και πρόχειρο το νούμερο.
2: Δεν
4: σας το λέω.
3: Ο πληθυσμός λέει ότι φτάνει στις 450.
2: Ο πληθυσμός είναι πάνω από μισό εκατομμύριο τον Αύγουστο μήνα, τώρα το καλοκαίρι. Πόσο είπε ο κύριος Φανιός, 150.000 τουρίστες.
5: 140-150.000.
3: Μα και αυτός είναι ο λόγος που και το Υπουργείο.
2: Εδώ στη Ρόδο είναι πάνω από μισό εκατομμύριο με τους ντόπους.
4: Η Λάρισα έχει πολλά νοσοκομεία και μαζί...
2: 550.000,
4: η Λάρισα, τα Γιάννενα, και το Ηράκλειο μαζί δεν έχουν 500.000.
2: Δεν έχουν 500.000.
3: Λοιπόν, να πω κάτι. Επειδή
4: πρέπει
3: είναι...
4: οπωσδήποτε να δοθεί μια.
2: Και έχουν εκεί πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
4: Ακριβώς. Δύο και τρία. Δύο και τρία νοσοκομεία.
2: Αυτά είναι.
4: Αυτό εμείς έχουμε ένα μόνο. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό το ένα νοσοκομείο. Γιατί.
2: Όχι πανεπιστημιακό με ενδιαφέρει. Γιατί είναι μαγνήτης για τον γιατρό
4: αυτό,
2: να πάει σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
3: Σωστό.
2: Θα κάνεις προκήρυξη για 10 και θα σου έρχονται 20.
4: Και οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται γιατί
3: θα εδώ θα λύσει και άλλο θέμα το οποίο δεν το έχουμε βάλει στην κουβέντα.

0: Σε τι στάδιο βρίσκεται?
1: Είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο της χρηματοδότησής του. Ναι. Οι αδειοδοτήσεις και οι περιβαλλοντικές είναι εγκεκριμένες.
0: Ξεπεράσαμε τα εμπόδια, όλα αυτά. Είχα το κόσμο τα εμπόδια, ρε παιδιά. Μέχρι και η δασική υπηρεσία μπήκε στη μέση. Το ιδιοκτησιακό.
1: Το ιδιοκτησιακό, το ότι δίνει χιλιάδες.
0: Κύριε Φανιέ, το νοσοκομείο της Ρόδου είχε χτιστεί σε οικόπεδο που δεν ανήκε στο Υπουργείο Υγείας. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Τώρα το ακτίνο θεραπευτικό αυτό εδώ πέρα που μιλάμε.
1: Με αφορμή το ακτίνο θεραπευτικό. Τακτοποιήθηκαν και όλα τα συστήματα.
0: Η δασική υπηρεσία, η ελληνικός μου χώρος, λέει. Ναι. Μιλάμε για τέτοια τρελάβρα. Και για όλα αυτά έτρεχε ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον Χατζημάρκο στη Βουλή και κάνανε νόμους για να τα ξεπεράσουν τα εμπόδια. Όπως και στην περίπτωση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, υπήρχε πρόβλημα το οικόπεδο αδειοδότησης. Το ξέρετε ότι ήταν ένα οικόπεδο.
2: Υπήρχε πρόβλημα και με.
0: Χάσανε δύο χρόνια τζάπα από αυτήν εδώ την υπόθεση.
2: Έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση.
0: Έγινε νομοθετική ρύθμιση, ξεπεράσατε τα προβλήματα. Τώρα υπολογίζομαι ότι σε ένα τριάρι χρόνια λογικά θα πρέπει να το.
2: Έτσι το κόβω και εγώ, γιατί αν δημοπρατηθεί που θα δημοπρατηθεί, φέτος έχουμε τελειώσει. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε για την χρηματοδότησή του, το αναλαμβάνει η περιφέρεια. Ό,τι αναλάβει η περιφέρεια, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει στον χρόνο που πρέπει. Οπότε, αν δημοπρατηθεί φέτος και πάνε όλα καλά, σε τρία χρόνια θα είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
3: Περιμένουμε κι εμείς να φανταστούμε.
0: Τώρα δεν μου λέτε τα κενά που έχετε τώρα, γιατί. Το κενό του παθολόγου μετράει. Μπορεί να έχει τρεις καρδιολόγους, αλλά ο παθολόγος δεν είναι παθολόγος.
2: Κοιτάξτε, τα κενά τα καλύπτουμε τώρα πώς. Με σύμβαση που έχουμε κάνει με ιδιώτη παθολόγο, ο οποίος έρχεται εδώ και κάνει εφημερίες σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Και έχουμε και τέσσερις γενικούς γιατρούς εδώ στο νοσοκομείο, οι οποίοι και αυτοί βλέπουν την παθολογική μας κλινική και έτσι θα προχωρήσουμε.
0: Άλλο παθολόγος, άλλο γενικός γιατρός.
2: Έτσι ακριβώς. Σωστό.
1: Το ίδιο μπορούν να συνταγογραφούν και οι δύο.
2: Αυτό που λέει ο Νίκο, να σε διακόψω αυτό. Το θέσαμε στον κύριο Υπουργό και είπε ότι θα βρεθεί λύση με μετακινήσεις παθολόγων και αγροτικών γιατρών, γιατί και εκεί ξέρετε τα περιφερειακά ιατρία εδώ του νησιού είναι κενά, οπότε και εκεί έχουμε θέμα, και στο επόμενο διάστημα με την επίσκεψη του κυρίου Υπουργού, ήταν εδώ και η κυρία Γενική Γραμματέας, η κυρία Βιλπυρίδη, που χειρίζεται αυτά τα θέματα, και θα βρεθούν λύσεις άμεσες αυτά.
0: Το βοήθημα του Ιδρύματος Χατζιωάννου. Ναι. Αυτό το 1500 είναι για μικρά νησιά, δεν ισχύει
1: κάτω από 1500.
0: Για Ρόδο και ΚΟ, έτσι.
1: Όχι.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Για Ρόδο και ΚΟ και τα λοιπά, ποια είναι το βοήθημα της περιφέρειας?
1: Της περιφέρειας, 450 ευρώ επί τρία έτη, μέχρι τρία έτη.
0: Και μπράβο στην περιφέρεια
1: μήνα.
0: Και μπράβο σας. Και επίσης τα επιπλέον, το βοήθημα το οποίο το κίνητρο που δίνει το Υπουργείο.
1: Και το Υπουργείο, βέβαια.
0: Δηλαδή σχεδόν διπλάσιο μισθό θα πρέπει να παίρνουν.
2: Και ο Δήμος εδώ δίνει.
0: Και ο Δήμος υποτίθεται είναι για τη στέγη, έτσι?
2: Για την περιφέρεια, έτσι.
1: Μα και τις περιφέρειες είναι στέγαση σύτηση.
0: Α, είναι στέγαση σύτηση. Έτσι το αιτιολογείται προφανώς.
3: Αυτό κάναμε τότε στην πρώτη μας θητεία με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, τότε που καθιερώσαμε και μάλιστα εγώ είχα αναλάβει να το τρέξω αυτό το project και με μεγάλη επιτυχία το καταφέραμε. Υιοθετήθηκε και από το Υπουργείο Υγείας και από το Δήμο. Και ο Δήμος έχει δικαίωμα να δώσει.
1: Βεβαίως. Και οι Δήμοι έχουν δικαίωμα.
2: Βεβαίως.
1: Το αντέγραψε όλη η Ελλάδα με λίγα λόγια.
0: Κύριε Φανιέ, επειδή εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας το νοσοκομείο της Καλλίνου, εγώ το γνώριζα παλιά, μολονότι δεν έχω καμία σχέση με τα ιατρικά θέματα. Παρά τα αυτά, λόγω το παρακολουθούσα για ειδικούς λόγους. Σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκεται? Γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό να αναφέρεται σε αυτό και να λέει ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιωτικές κινήσεις. Θέλω την αντικειμενική σας προσέγγιση πάνω σε αυτό.
2: Το νοσοκομείο της Καλλίνου είναι πια ένα σύγχρονο περιφερειακό νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν έχετε επισκεφτεί το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Το είδα μόνο στην τηλεόραση που τα δείχναμε.
2: Αν πάτε εκεί, πραγματικά θα δείτε ότι είναι ένα κόσμημα. Ένας χώρος των επιγόντων που ήταν 70 τετραγωνικά, τώρα είναι 400 τετραγωνικά μέτρα, με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα. Έχει ανακατασκευαστεί από την αρχή. Ήταν μια διαδικασία που την αρχίσαμε πριν 1,5 έτος, τότε που υπήρχαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έγιναν όλες οι μελέτες.
0: Το πονάτε, βλέπω όμως, έτσι μιλάτε.
1: Μα έχει συμβάλει, είναι δουλειά δική του.
0: Ο άνθρωπος αυτός το ανέβασε, να πούμε.
1: Για
0: συνεχίστε.
2: Και τώρα είναι για τον λαό της Καλύμνου πραγματικά ένα, ένα

0: κόσμημα πραγματικά και το ολόκληρο το νοσοκομείο. Γιατί έχουμε κάνει και τα χειρουργεία εκεί, τα έχουμε ανακατασκευάσει και το παιδιατρικό τμήμα και το τμήμα επιγόντων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα, επειδή βρίσκομαι στην ΚΟΝ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ, γιατί ξέρετε το κτίριο εδώ είναι δεσμευμένο και δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο κεντρικό ιστό, στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά επειδή θα πάμε στο νέο νοσοκομείο, τώρα είμαστε κι εμείς λίγο προσεκτικοί με τις πιστώσεις, ούτως ώστε να κάνουμε μόνο τη συντήρησή του. Χωρίς αυτό βέβαια να υπολείπεται σε κάτι για την οικονομική κάλυψη των ασθενών. Έχουμε υπερσύγχρονα μηχανήματα. Ένα από αυτό πήραμε, έτυχε που ήρθε ο κύριος Υπουργός με δωρεά τον ΑΧΕΠΑ εδώ του παραθύματος της ΣΚΟ και των εθελοντών αιμοδοτών της ΣΚΟ, και πήραμε ένα υπερσύγχρονο τομογράφο, τον παρέλαβε και το είδε ο κύριος Υπουργός και κάναμε και επίδειξη εδώ της λειτουργίας του. Θέλω να πω ότι τα δυνατά σημεία εδώ του νοσοκομείου της ΣΚΟ, η μονάδα τεχνητού νεφρού είναι μια υποδειγματική μονάδα τεχνητού νεφρού. Μάλιστα σήμερα περνάμε έλεγχο από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας του Υπουργείου και πραγματικά την κατέστησαν πρότυπη, γιατί εξυπηρετεί και τους ασθενείς, τους αιμοκαθαρώμενους που έρχονται εδώ στο νησί και κάνουν τις διακοπές τους, ούτως ώστε να μην χάσουν τις διακοπές τους. Έρχονται, κάνουν εδώ την αιμοκάθαρσή τους, τους δεχόμαστε εδώ. Κάνουμε εξορμήθηση κάθε Σαββατοκύριακο στην πόλη της ΚΟΣ, στις ξενοδοχειακές μονάδες και σε διάφορους φορείς, ούτως ώστε να γίνεται αιμοδοσία και έχουμε επάρκεια αίματος, γιατί ξέρετε έχουμε πολλά τροχαία τώρα αυτές τις μέρες, όλο το καλοκαίρι, και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε επάρκεια αίματος. Κάνουμε εγχειρήσεις καθημερινά εδώ, οι οποίες κάνουν στις 5 και τις 6 καθημερινά με τους 4 χειρουργούς. Δεν σας ολοκλήρωσα πριν, ένας ορθοπαιδικός στρατιωτικός ιατρός που υπηρετεί εδώ, στο τάγμα εδώ υποστηρίξεως, στο ΣΤΕΠ εδώ που λέμε, της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα έρθει με άδεια και της υπηρεσίας εδώ και του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας να έρχεται και να μας ενισχύει εδώ με εφημερίες. Οπότε προχωράμε ούτως ώστε να καλύπτουμε όλα τα κενά. Είμαστε από πάνω και καλύπτουμε όλα τα κενά που παρουσιάζονται.
1: Άστε. Λοιπόν, κύριε Καραμαρίτη μου, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
2: Μια χαρά, το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Έχουμε ένα υπέροχο αιμοδυναμικό το οποίο λειτουργεί μια χαρά. Κάνουμε στεφανιογραφίες συνέχεια. Έχουμε βρει και θωρακοχειρουργό, ο οποίος θα έρθει. Τον περιμένουμε να έρθει. Η καρδιολογική κλινική είναι στελεχωμένη. Ναι. Είναι καλά στελεχωμένη. Η νεφρολογική καλά. Η οφθαλμιατρική πάρα πολύ καλή κλινική και αυτή.
1: Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για την
3: Ναι.
1: Η οφθαλμολογική κλινική τη ΡΟΔΟ πρέπει να είναι από τις κορυφαίες στην χώρα.
2: Θα αντιπιστοποιήσουμε με ISO η πρώτη κλινική. Βέβαια.
1: Α, τόσο καλά.
2: Ναι. Απλά σας είπα, στον παθολογικό τομέα και εμείς έχουμε μερικά προβληματάκια, γιατί έτυχε να συνταξιοδοτηθούν 3 γιατροί από την παθολογική. Ο ένας έχει κάποια προβλήματα, δεν είναι στην κλινική πάνω, πάει στα εξωτερικά γιατρία. 3 γιατροί θα φύγουν αμέσως. Μία έχει πάρει μετακίνηση κάποια άλλη κλινική. Με αποτέλεσμα μένουμε λίγο ζόρικα τα πράγματα, αλλά το καλύψαμε ήδη. Έχουμε γιατρούς οι οποίοι θα έρθουν το επόμενο διάστημα και το Υπουργείο μας τρέχει μερικά, μας βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε γρήγορα. Και η νευρολογική κλινική μας είναι πάρα πολύ καλή, χωρίς να δικώ καμία άλλη. Αν ξέχασα κάποια, και η παιδιατρική, τέλος πάντων η παιδιατρική έχει μια ένδυα σε γιατρούς μικρή, και παίρνουμε, μας βοηθάει, τα κέντρα υγείας μας βοηθάνε πάρα πολύ. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι τα κέντρα υγείας, αν μπορούσαν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω σε ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων Ρόδου.
1: Το έχεις ξαναπεί αυτό, κύριε Καραμαρίτη μου.
2: Και επιμένω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι τα κέντρα υγείας πρέπει να επικουρούν το νοσοκομείο, γιατί όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα και όλοι μαζί πρέπει να κινούμαστε.
1: Η λογική όμως του Υπουργού ήταν ότι θέλει το κέντρο υγείας να κάνει καλύτερη δουλειά, περισσότερη δουλειά, για να μην φορτώνεται αυτή η δουλειά στο νοσοκομείο.
3: Πρωτοβάθμια φροντίδα δηλαδή, να πάει
1: πρωτοβάθμια φροντίδα
3: στα κέντρα υγείας.
2: Έχετε δίκιο, σαν κεντρική ιδέα αυτό είναι πολύ σωστό.
1: Όταν το θέσαμε στον Υπουργό, αυτόμα η απάντηση του εμένα με καθήλωση.
3: Αυτός είναι ο σχεδιασμός.
1: Η αλήθεια.
2: Οκ. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή λέω.
1: Ναι. Πάντως, εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις βέβαια. Το θέμα είναι οι γιατροί να δουλεύουν όμως, να πραγματικά να συμβάλλουν. Το θέμα στα κέντρα υγείας δουλεύουν ή κάθονται εκεί και δεν έχουν δουλειά.
2: Δεν θα το πω εγώ, έχει διοικητή κάθε κέντρο υγείας να μας πει, εγώ δεν είμαι εκεί να ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι δουλεύουν, νομίζω ότι κάνουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά το νοσοκομείο έχει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες. Ο κύριος Φανιός δεν το έχει αυτό το πρόβλημα, γιατί είπε προηγουμένως κάτι πολύ σωστό. Τι είπε? Ότι έχω νομίζω ένα παθολόγο, είπατε, ναι. Ένα παθολόγο και επικουρούν, και επικουρούν και γενικοί γιατροί.
1: Γενικοί γιατροί.
2: Από πού? Από τα κέντρα υγείας, από το κέντρο υγείας, γιατί η ΚΟΣ είναι κέντρο υγείας νοσοκομείο ΚΟ. Ενώ της Ρόδου είναι νοσοκομείο Ρόδου και τα κέντρα υγείας είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Είναι ξεχωριστά.
2: Άρα ο κύριος Φανιός είναι πιο τυχερός από εμάς.
1: Γιατί είναι κατάλληλα.
2: Αμεσότητα είναι, άμεσο.
1: Υπάρχει άμεσο.
2: Όλοι είναι μια ομάδα εκεί μέσα, πάει ο ένας.
0: Τους έχουμε, πολύ σωστά, τους έχουμε εδώ και τους έχουμε εδώ και τους οργανώνουμε.
2: Γι' αυτό λέω, μια συνεννόηση ανάμεσα στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας να λειτουργήσει το σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δευτεροβάθμια που είναι το νοσοκομείο.
1: Δεν μου λέτε μια στιγμή, μήπως είναι μύθος αυτό το οποίο λέμε, γιατί προηγουμένως που αναφερθήκατε σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, μίλησατε για Λάρισα και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εδώ τώρα συγκεκριμένα, ανάμεσα στα μηνύματα, διαβάζω τώρα εδώ ότι η Δράμα λέει, μήπως είναι μύθος τελικά το θέμα των κινήτρων. Η Δράμα λέει δίνει κίνητρα για να προσελκύσει γιατρούς, Δήμος και Περιφέρεια δίνουν συνολικά γύρω στις 3.000 ευρώ. Εδώ η Ρόδος πόσο δίνει? Εδώ πόσο είναι?
2: Τα 450
3: κάθε μήνα είναι από την περιφέρεια.
1: Ναι, και πόσο είναι, 1.500 είναι το βοήθημα από το κράτος, πόσο είναι το πλέον?
3: Δεν ξέρω πόσο είναι το κίνητρο όταν πρόκειται να έρθουν.
2: Μια μετακίνηση δεν είναι όμως.
3: Έρχονται για μετακίνηση συγκεκριμένο χρόνο.
2: Για όλους πάει περίπου στις 5.000.
1: Αυτό που είχε πει. Συνολικά, στο σύνολο.
2: Ναι, 5.000
3: για μια μετακίνηση.
1: Εδώ τώρα μας λέει τώρα ότι στη Δράμα είναι τρεις και γύρω το κίνητρο, τα συνολικά τα κίνητρα είναι γύρω στις 3.000. Δηλαδή και ο μισθός, άρα τα ίδια είναι.
2: Ακούστε με. Ο μισθός,
1: τα ίδια είναι. Όταν είναι 3.000 τα κίνητρα και 2.000 είναι ο μισθός, πόσο είναι ο μισθός?
2: Ναι, αλλά μιλάει.
1: Γιατί είναι ειδικευμένοι γιατροί.
2: Μιλάει για διαφορετικά πράγματα. Γιατί
3: ναι,
1: μήπως μπερδευτούμε.
2: Στην Δράμα μιλάμε για μόνιμες θέσεις. Εδώ μιλάμε για μια μετακίνηση ενός μήνα.
3: Ενός, δύο, τριών μηνών. Ανάλογα με το.
2: Θέλω να δώσουμε κίνητρα.
1: Για μόνιμη αυτή.
2: Ναι, η αυτοδιοίκηση και οι επιχειρηματίες των νησιών μας και της ΚΟ και της Ρόδου να δώσουν, όχι να βοηθήσουν, γιατί τα νοσοκομεία μας έχουν λεφτά. Δηλαδή εμείς έχουμε αποθεματικά 20 εκατομμύρια και προσπαθούμε να πληρώσουμε για να μειώσουμε.
1: Δηλαδή κανένα Τσίπρας σας τα δεσμεύσει τα αποθεματικά. Θυμάστε που τα είχε πάρει παλιά. Και του νοσοκομείου τα αποθεματικά τα είχε πάρει τότε.
2: Ναι, πιθανόν.
3: Όλα,
1: της περιφέρειας, του Δήμου, όλα. Τσίπρας δεν είναι καλά. Το νοσοκομείο
2: της Ρόδου ή της ΚΟ δεν μπορεί να πληρώσει ένα γιατρό με παραπάνω λεφτά.
1: Έχει τόσο μεγάλο αποθεματικό, 20 εκατομμύρια κύριε
2: Καραβάλη. Ναι, έχουμε και προσπαθούμε να το μειώσουμε.
1: Και γιατί, το μόνο εύκολο είναι να ξοδέψεις.
2: Ναι, αλλά αν έρθετε...
1: Δώσε μου το εμένα, να δεις και πότε θα...
2: Να σας στείλω ένα βίντεο, να το δείτε πώς, τι πράξεις εκκρεμούν. Γιατί όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν για να...
1: Τι αποθεματικό έχετε κύριε Φανιέ εσείς?
0: Γύρω στα 5,5 εκατομμύρια.
1: Μέχρι τα 20 του Καραβαρίτη έχεις δρόμο μπροστά.
2: Να έρθεις Νίκο στη Ρόδο, σε περιμένω.
1: Λοιπόν Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρε με τηλέφωνο.
1: Χαρήκαμε κύριε Φανιέ μου, πάντα άξιος να είστε παραγωγικός, να είστε χρήσιμος στους πολίτες. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη σε όλους σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω τώρα εδώ να σας αναφέρω και ένα άλλο θέμα, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί μας αφορά όλους. Εδώ έχει στηθεί πόλεμος σχετικά με το θέμα όταν πάρθηκε η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να γίνει μια σοβαρή, έτσι, δυνατή βάση για το ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, εφόσον δέχεται πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμο, ας πούμε, το καλοκαίρι. Λοιπόν, και κάναμε ολόκληρη βαβούρα ιστορία για ένα γιατρό. Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε τώρα για οργανωμένο γιατρείο, μιλάμε για βάση ΕΚΑΒ, μιλάμε δηλαδή με 12 άτομα διασώστες προσωπικό και τα λοιπά, οδηγοί για τέτοια. Και επειδή η βάση τώρα είναι στη Σορονή, και εκεί δεν είναι, ξέρετε, όλο το 24ωρο, είναι 2-8 ώρα. Και μάλιστα είναι, τι να πω, δηλαδή εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, ας πούμε, αλλιώς είναι σε ένα οργανωμένο χώρο και τα λοιπά, και η απόσταση δεν είναι και μεγάλη, 10 χιλιόμετρα είναι.
3: 8 χιλιόμετρα
1: είναι. Υπόθεση 8 λεπτά, 7 λεπτά, 8 λεπτά, να πούμε, με τη σιρήνα σε 5 λεπτά μπορεί να το πας και οι δρόμοι είναι άδειοι εκεί. Δηλαδή δεν βλέπω για ποιο λόγο, ας πούμε, στήθηκε όλος αυτός, αυτή η πολεμική, και πήγε και στη μέση και ο Δήμαρχος και λέει όχι, δεν θα φύγει, θα μείνει στη Σορονή και τα λοιπά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάμε να κάνουμε κάτι σωστό, κάτι καλό, κάτι οργανωμένο, κάτι σύγχρονο και το πολεμάμε. Και δεν είναι και καλό και για την ίδια τη Σορονή. Γιατί η Σορονή τώρα, αν δεχθούμε ότι τα περιστατικά είναι από τη Σορονή, που δεν είναι από τη Σορονή μόνο,
3: είναι από την,
1: είναι από
3: διάφορα,
1: ναι, από την ευρύτερη περιφέρεια. Λοιπόν, εδώ τώρα θα είναι 24-24 ώρη βάση. Η βάση η καινούργια που πάει να γίνει, να πούμε, στο αεροδρόμιο. Όχι 16 ώρη. Θα μου πείτε το επόμενο 8 ώρο τι γίνεται. Θα πρέπει να έρθει από τη βάση του νοσοκομείου, από τη βάση του Καραμαρίτη, από το νοσοκομείο της Ρόδου θα πρέπει να ξεκινήσει. Μα εκεί θα κάνει μισή ώρα για να πάει το ασθενοφόρο. Σωστά, κύριε Καραμαρίτη μου, έχω δίκιο. Τρόπος του λέγει.
2: Έχετε δίκιο. Απλά έπρεπε να ζητήσουν ενημέρωση.
1: Δεν ξέρει ο κόσμος. Ναι, γιατί ξέρετε πώς το αντιλαμβάνονται. Και δεν κάνω εγώ τον έξυπνο και το ξέρω όλα, γιατί και εγώ έτσι το είχα καταλάβει στην αρχή. Εγώ νόμιζα ότι μιλούσαμε για ένα ασθενοφόρο. Και μου εξήγησε ο κ. Δροήλος και μου λέει: δεν μιλάμε για ένα ασθενοφόρο. Μιλάμε για βάση οργανωμένη με 12 μέλη. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε δηλαδή στελέχωση κανονική, δομημένη κατάσταση.
3: Βέβαια.
1: Με γιατροί οργανωμένο. Και μάλιστα η Fraport του αεροδρομίου έχει βάλει. Και μπράβο της, η αλήθεια να λέγεται, και έκανε ένα πολύ πολύ σύγχρονο ιατρείο. Με μηχανήματα και τα λοιπά, τα οποία προφανώς τα πλήρωσαν αυτοί. Αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι του Υπουργείου Υγείας. Μιας που γίνεται, λέμε λοιπόν, να γίνει σωστά, ρε παιδί μου, οργανωμένο.
3: Εγώ ξέρετε τι
1: και
3: θέλω να πω.
1: Και το αεροδρόμιο να καλύπτεται και η περιοχή εκεί, της Δυτικής Ρόδου. Ελάτε.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι τόσα χρόνια δεν ακούμε τίποτα άλλο από τους υπερευαίσθητους, γιατί δεν υπάρχει γιατρός στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
1: Τώρα που πάνε να κάνουμε τη φάση
3: του οργανωμένη. Πόσες φορές το έχετε ακούσει.
1: Τώρα.
3: Δηλαδή πόσες φορές δεν το έχουμε διαβάσει. Πόσες φορές όλοι οι φορείς του τουρισμού το ζητούν επιτακτικά.
1: Ναι,
3: και δίκιο έχουν. Δεν μπορεί ένας χώρος ο οποίος δέχεται 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο να μην έχει μια στοιχειώδη υποδομή.
1: Τώρα που γίνεται οργανωμένη βάση.
3: Αν γίνεται λοιπόν οργανωμένα, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος. Ακούστε, εγώ. Επειδή κάτι παραπάνω ξέρω, αλλά δεν...
1: τον ιδιότυπο τοπικισμό και λένε τώρα στους κατοίκους της Σορονής, είδατε.
3: Θα σας πω,
1: θα σας παρατήσουν εσάς για να πάνε στο τουρίστε στο αεροδρόμιο.
3: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση,
1: δεν
3: θα
1: είναι
3: σας το πω, σας το λέω με τα λόγου γνώση, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ακάλυπτος ούτε η Σορονή, ούτε η υπέρυξ περιοχή.
1: Και βρήκα τώρα και το άλλο, ότι ο έμπορος έχει παλιό ασθενοφόρο. Εντάξει ρε, αλλάξτε το.
3: Νομίζω ότι σε λίγες μέρες, ακούστε, σε λίγες μέρες που θα είναι και ο Υπουργός, από ό,τι έχω την πληροφόρηση.
1: 7 του μηνός, 7 του μηνός.
3: Θα είναι στη Ρόδο. Νομίζω ότι θα δοθεί.
1: 7 του μηνός.
3: Οριστική λύση στο θέμα αυτό και θα μείνει καλυμμένη και η περιοχή.
1: Με τον Υπουργό θα έρθει, δεν έχω χρόνο.
3: Και θα υπάρξει και οργανωμένη μονάδα στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
1: Κύριε Καραμαρίτη,
3: ζητούμε να ήταν αυτά. Όταν λύνονται, καλό είναι να είμαστε όλοι λίγο ψύχρεμοι μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.
1: Τη μιζέρια όμως μια ζωή θα υπάρχει. Κύριε Καραμαρίτη,
3: και μετά κατηγορούν τον Χατζημάρκο για τη συμμορία της μιζέρια.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπατε και πρέπει η κοινωνία να γνωρίζει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεν μιλάμε τώρα για έναν φαρόνο. Ο Νίκος ο Καραμαρίτης, εγώ το ξέρω πολλά χρόνια. 10 κάνει, τα 5 θα πει.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάει πολύ.
2: Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, χαρούλα μου.
3: Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Δουλειά χρειάζεται. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε πάντα χρήσιμοι. Να είστε χρήσιμοι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Για η χαρά σας.
4: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη δέσμευση να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των δομών υγείας στην επαρχία Καλλίνου ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλλίνου. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Σύλλογος κατέθεσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές των νησιών. Με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά σε βασικά αιτήματα. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε για την αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, την ενίσχυση της νέας καρδιολογικής κλινικής με επικουρικό προσωπικό. καθώς και για την άμεση πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης των εφημεριών στη μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ διευκρίνησε ότι η χορήγηση επιδοματοστέγασης στους γιατρούς αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος και τη δωρεάν διάθεση μηχανικών οικιακών κομποστοποιητών, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Χατζημάρκος καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η επέκταση της οικιακής κομποστοποίησης σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες νοικοκυριά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων. Την ανάγκη εξωτερική πολιτική να ασκείται με στρατηγική συνέπεια και θεσμικές παρεμβάσεις μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Με αφορμή τις πρόσφατες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα προβάλλει με συνέπεια τις εθνικές της θέσεις στα διεθνή φόρα, αναδεικνύοντας εκ νέου το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Όπως τονίζει, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, όσο διατηρείται η απειλή πολέμου απέναντι σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σειρά συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς και Υγείας πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης, με βασικά θέματα την ενίσχυση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα νησιά. Όπως ανέφερε ο κ. Υψηλάντης, μιλώντας στο Κόσμος κατά τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, εξετάστηκε το ζήτημα της μεταστέγασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο. Στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλου οικοπαίδου ή ακινήτου σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηρίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας. Επισημάνε δε ότι συζητήθηκαν και τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στο επίκεντρο των επαφών του κ. Υψηλάντη βρέθηκαν και οι ανάγκες του ΕΚΑΒ. Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του οργανισμού Γιώργο Χαραλάμπου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες στελέχωσης των δομών σε Ρόδο και Κάλυμνο, με την αξιοποίηση αποφύτων των σχολών διασωστών. Ο βουλευτής ανακοίνωσε ακόμη ότι προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την παραχώρηση ενός ελικοπτέρου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο ΕΚΑΒ με μόνιμη βάση στη Ρόδο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι το ασθενοφόρο που εντρεύει στη Σορονή θα παραμείνει στη θέση του, ενώ βρίσκεται σε σχεδιασμό η δημιουργία νέας θέσης του ΕΚΑΒ στο χώρο του αεροδρομίου της Ρόδου. Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης των περιφερειακών συνδυασμών φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο με το οποίο θα διεξαχθούν οι περιφερειακές εκλογές. Οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν με σαφήνεια τον ελάχιστο και το μεγίστο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Τη συνολική εικόνα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επεξεργάστηκε ο Σύμβουλος Οργάνωσης Πολιτικών Γραφείων και ειδικός στην προετοιμασία και διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών Δημήτρης Λίτσας, παρουσιάζοντας στο κόσμο αναλυτικά τα νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η κατανομή των εδρών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής του 2021. Η περιφέρεια αποτελείται από 17 εκλογικές περιφέρειες, από τις οποίες θα εκλεγούν συνολικά 51 περιφερειακοί σύμβουλοι. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι κάθε περιφερειακό συνδυασμός θα πρέπει να καταρτίζεται με συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνδυασμό να συμπεριλάβει έως 2 επιπλέον υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν προσμετρώνται στον προβλεπόμενο αριθμό των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σήμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος του νησιού Λευτέρης Παπακαλουδούκας, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται με τη ζήτηση να παραμένει αυξημένη και τις αφίξεις να κινούνται σε θετικό ρυθμό. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας έχει διαδραματίσει η αύξηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τη Ρόδο. Πέρα από τα πρωινά δρομολόγια, έχουν προσθεθεί και απογευματινές αναχωρήσεις. Γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους επισκέπτες και διευκολύνει τις μετακινήσεις προς και από το νησί. Με επικεντρο το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας και την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών, που θα επιτρέψουν στους νέους να ζουν και να δημιουργούν στον τόπο τους οι φωνές για το αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Αφορμή, όπως ανέφερε στο Κόσμος ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννης Πιλάνης, αποτελεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει για πρώτη φορά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά, αναγνωρίζοντάς το ως βασική προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιωτικών περιοχών. Την ανάγκη ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό να βασίζεται σε αξιόπιστα και τεκμηριωμένα δεδομένα, υπογράμμισε η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Χριστίνα Τετράδη, κατά την παρουσίαση των πρόσφατων στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΤΕΠ, Γιώργος Πετράκος, παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν τη συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού, την αύξηση των επενδύσεων που το 2025 έφτασαν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και τη σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο, με περισσότερους από 225.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, το πρώτο πεντάμινο του 2026, η τουριστική αγορά κινήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς σημαντικές μεταβολές στις πληρότητες και τις μέσες τιμές των ξενοδοχείων.
5: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
3: Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
14: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
15: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
14: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
15: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
14: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
15: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
14: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
15: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
16: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου αναφέρεται ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, 2 νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή, γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στην συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια και νέους κανόνες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες, ενώ κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμησης. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής η πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σίμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλωτήτης.
17: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
2: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
2: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
2: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές άλγες στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας, με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στη συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψήφιους χωρίς σταυρό προτίμησης. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη ΣΥΜΗ, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες, όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος ΣΥΜΗς Λευτέρης Παπακαλουδούκας.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
7: Can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, 2 νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής 12ης της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα 12άνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στην συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων αναεκλογική περιφέρεια και νέους κανόνες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες, ενώ κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμησης. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής η πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σίμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλωτήκας.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος
1: 938. J'ai bien changé.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
11: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
12: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
11: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
12: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
11: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
12: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
11: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
12: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
14: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
15: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
15: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας, με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στη συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψήφιους χωρίς σταυρό προτίμησης. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη ΣΥΜΗ, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες, όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος ΣΥΜΗ Λευτέρης Παπακαλουδουκάς.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο Κταίω Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
11: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
12: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
13: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
14: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
15: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
17: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
22: Ακού Κόσμος 938.
23: Κόσμος, ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
0: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου αναφέρεται ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, 2 νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας, με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στην συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων αναεκλογική περιφέρεια και νέους κανόνες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες, ενώ κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμησης. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής η πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σίμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλωτήκας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
9: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
10: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
9: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
10: Έδεσμα σφραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
9: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
9: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
10: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, 2 νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές άλγες στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας, με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στη συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψήφιους χωρίς σταυρό προτίμησης. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη ΣΥΜΗ, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες, όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος ΣΥΜΗ Λευτέρης Παπακαλουδούκας.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου αναφέρεται ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, 2 νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Ψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στην συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων αναεκλογική περιφέρεια και νέους κανόνες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες, ενώ κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψηφίους χωρίς σταυρό προτίμησης. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής η πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σήμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερήσιους επισκέπτες όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Λευτέρης Παπακαλωδούλας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση των δομών υγείας των νησιών. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε αύξηση των θέσεων αγροτικών ιατρών, ενίσχυση της καρδιολογικής κλινικής και πρόσληψη επικουρικού ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Καλύμνου. Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιείται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως επισημαίνει, 6 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, δύο νοικοκυριά κατάφεραν να εκτρέψουν περισσότερα από 350 κιλά οργανικών αποβλήτων από την ταφή. Γεγονός που, όπως τονίζει, αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρές άλγες στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης είχε διαδοχικές επαφές με την ηγεσία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Υγείας, με αντικείμενο την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ήταν η μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο, η ενίσχυση των δομών του ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Κάλυμνο, καθώς και η πρόταση για μόνιμη στάθμευση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει σημαντικές αλλαγές στη συγκρότηση των συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές, καθορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο ειδικός σε θέματα εκλογικών διαδικασιών Δημήτρης Λίτσας, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα εκλεγούν 51 περιφερειακοί σύμβουλοι από 17 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε συνδυασμός θα μπορεί να περιλαμβάνει έως 2 επιπλέον υποψήφιους χωρίς σταυρό προτίμησης. Η ικανοποιητική χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου στη Σύμη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κινητικότητα τόσο από ημερησίους επισκέπτες, όσο και από τουρίστες που επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδουκάς.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.